0: Κύριε Παναγιωτόπουλε,
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.
1: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω την συζήτησή μας με βάση το πεδίο με το οποίο έχετε καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Εάν σας ζητούσα να ξεκινούσαμε με την μεγάλη εικόνα, να ξεκινούσαμε με το δάσος και όχι με το δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις, τι είναι αυτό το οποίο γερνάει μέσα μας?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα. Είναι δύσκολο ερώτημα. Δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων, οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας, στα κύτταρά μας.
1: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Στη δουλειά σας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε φωτίσει αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε αν είστε κοντά στο να παρέμβουμε κάποια στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων, να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση, σαν βιολογικό φαινόμενο, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά. Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν και πολλοί άλλοι ηθικοί φραγμοί,
1: δεοντολογίας
0: κτλ. Οπότε είμαστε μακριά από το να μπορούμε να επηρεάζουμε κατά βούληση τη γύρανση στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γύρανση ως βιολογικό φαινόμενο.
1: Αν και θα συζητήσουμε λίγο με λεπτομέρειες την πορεία της εκπομπής, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό? Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα?
0: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
1: Γερνάει, σωστά.
0: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε, απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
1: Μάλιστα, πολύ τώρα κάποιοι θα μου πούν

0: Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Alzheimer, σε νόσους όπως το Parkinson και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει η ζωή σε αυτούς τους ασθενείς.
1: Τώρα θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής, οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές. Και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
0: Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη, ποια είναι και η θέση του?
1: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
0: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
1: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη. Είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία αποικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μιτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά μάλιστα η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας. Και σε έναν βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες, όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
0: Που καταναλώνουμε,
1: Ακριβώς.
0: θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
1: Ήδη

Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα, αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς ώστε να προλάβουμε

0: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες, προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
0: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο? Και ποιος είναι αυτός?
1: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν, έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα, ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
0: Τη γύρανση.
1: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
0: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?
1: Κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
0: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
1: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε, όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό, είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας. Και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
0: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπερέχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
1: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στο χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι η Κίνα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει κάτι να ζηλέψει από αυτές σε ό,τι αφορά τη βασική έρευνα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι υστερεί είναι στο να μετατρέψει αυτή την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα αιχμής που γίνεται σε πραγματικά υψηλού επίπεδου προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
0: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία της?
1: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια, αν συγκρίνουμε για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εν γενιά αδυναμία της Ευρώπης.

0: ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
1: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία.
0: Σαφέστατα την επηρεάζει και μάλιστα θα έλεγα προς μια κατεύθυνση που δεν είναι και η καλύτερη μακροπρόθεσμα. Πλέον το βάρος των επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει, είναι θεμελιώδης βασική έρευνα. Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνη για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει εντοπίζουμε την η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
1: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό σε αυτή η έρευνα, να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία?
0: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις προτεραιότητες, τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες, μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
1: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Ρεαλισμός, πλάνη, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνοι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα. Χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακριβίας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να το κάνει κανείς αυτό.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως, αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και εγώ, η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει, ακριβώς, να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την
0: Οπότε
1: έρευνα.
0: Οπότε εγώ βλέπω μια έτσι, γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
0: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα, τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?
1: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική.
0: Ναι.
1: Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Που
1: είναι
0: δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν

0: είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί, που μπορεί, για παράδειγμα, να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε, κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό, ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία, όσο και να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα να στηρίζεται διαχρονικά.
1: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη, αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντιστραφεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά.
0: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. Δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
1: Αρκεί να επιστρέφουν όμως.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία, τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή την κινητικότητα των επιστημόνων.
1: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μετά διδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
1: Αν είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και εμφάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας των νέων επιστημόνων στη χώρα μας, ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση?
0: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση.
1: Οικονομικά θεωρείτε?
0: Όχι μόνο. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάνε, γιατί μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ύπαρξη κατάλληλων εργαστηρίων και βέβαια οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή αξιόπιστες χρηματοδοτήσεις, μια συνέπεια στην ερευνητική πολιτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο. Για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους.

0: Τους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια, είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Και θεωρώ ότι αν τα κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
1: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ήσασταν για δύο θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ιδιαίτερα επιτυχημένος και καθολικά έτσι αποδεκτός, και αυτό προκύπτει μέσα από την εξέλιξη και τη γιγάντωση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό του ΙΤΑ?
0: Θεωρώ ότι το μυστικό του ΙΤΑ είναι ότι από την αρχή οικοδομήθηκε με όρους αριστείας, με όρους εξωστρέφειας και με όρους επιστημονικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το μείγμα που έκανε το ΙΤΕ να διαφοροποιηθεί από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό βοήθησε ώστε τελικά να έχει μια πορεία ανάπτυξης στα χρόνια που είχα τα ηνία του Ιδρύματος. Από τα 6 Ινστιτούτα πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα, με 4 καινούργια Ινστιτούτα τα οποία ενσωματώθηκαν. Πλέον το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, αλλά όχι μόνο λόγω μεγεθών, αλλά και λόγω ποιότητας και επιστημοσύνης των ανθρώπων του Ιδρύματος. Και μάλιστα ήδη το ΙΤΕ βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχουν και δημιουργούνται καινούριες κτηριακές υποδομές. 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ακριβώς. Θα δώσει, θεωρώ, πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο Ίδρυμα και προσέλκυσης ανθρώπων. Γιατί θα μπορεί να προσφέρει και τους χώρους και εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρετε, το ΙΤΕ το έχουμε συνδέσει με την Κρήτη. Το ΙΤΕ όμως είναι ένα, θα έλεγα, πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα. Έχει ερευνητικά Ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα. Έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της υλοποίησής τους και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά 2 κτίρια, στην Πάτρα 1 κτίριο, στα Γιάννενα, που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
1: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού?
0: Ακριβώς. Αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
1: Στην καρδιά της πόλης.
0: Στην καρδιά της πόλης.
1: Βιτρίνα για το Ηράκλειο.
0: Το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως εντευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαήκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία

0: ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας?
0: Θεωρώ ότι ναι.
1: Είναι ένα κλειστό project το οποίο ΙΤΕ ίσον Κρήτη και τέλος.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε αυτή την σύνδεση και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα του νησιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ ξεπήδησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζει να είναι στενά συνδεμένο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα έλεγα, θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αποδεκτή? Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια. Η γνώμη σας?
0: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
1: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να καλωσορίσω καταρχήν τον καλεσμένο που έχουμε καιρό να τα πούμε και ευτυχώς το λέω σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής πληροφορικής, καλά το λέω?
1: Καλά, ναι.
0: Χρήστος Μελάς, καλώς ορίσατε, γνώριμος από τα πολύ παλιά βέβαια, πρέπει να το πω, αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε κυρίως αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο στο ΕΛΜΕΠΑ. Είστε και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά, γιατί μέχρι τώρα τα λέγαμε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και να πω και την αφορμή, κύριε Μελά, που είπαμε να βρεθούμε τα πούμε από κοντά, διότι και στην περιοχή μας καταρχήν δεν λείπουν ποτέ φυσικές καταστροφές, έτσι. Γιατί η φύση ούτε μας ρωτάει, ούτε περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα ανέχεται, να το πω έτσι, στα τερτύπια μας. Με αφορμή μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα είχαμε ένα άλλο συμβάν στη μακρινή, όχι και τόσο πια έτσι όπως είναι ο κόσμος μας, Βενεζουέλα, με ένα διπλό σεισμό καταστροφικότατο με πολλά θύματα. Και λέγαμε τελικά, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις, τι θα γίνει εάν συμβεί εδώ στην περιοχή μας? Θα μου πείτε, χτύπα ξύλο. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Η ιστορία το επιβεβαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε όλοι έτσι με την αισιοδοξία ή με μια ανεμελιά ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι πρώτον είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι είναι έντονα σεισμογενής, είναι πάνω σε τρεις μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες ξέρουμε καλά ότι είναι η αιτία τουλάχιστον των τεκτονικών σεισμών. Έχουμε και ηφαίστεια. Δεν ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ηφαίστειο της Σαντορίνης δημιούργησε μια μεγάλη ακολουθία από δονήσεις που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλη έκταση. Και επιπροσθέτως έχουμε και άλλα προβλήματα. Το ανάγλυφο του εδάφους, έχουμε δασικές περιοχές, κάθε χρόνο υποφέρουμε από πυρκαγιές και είναι ένα μεγάλο στίχημα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια φυσική ή και ανθρωπογενή καταστροφή, γιατί και αυτές δεν λείπουν από την ατζέντα. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, τι πρέπει να κάνουμε σε περίοδο ηρεμίας, όπως αυτή θα λέγαμε που διανύουμε τώρα, που δεν το ζούμε, δεν το έχουμε μέσα μας, δεν το έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο ορισμός της κρίσης λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει ευνίδια. Ποτέ σε μία κρίση δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εκ των υστέρων. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και πολλά.
0: Νομίζω
1: ακόμα
0: ότι στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σου δίνεται ένας μικρός χρόνος να αντιδράσει, όταν έχει γίνει και σωστή, ας το πούμε, πρόγνωση του φαινομένου, δηλαδή το πρόγνωση που μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σε ένα ηφαίστειο, λέω έτσι. Το οποίο εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε κοντά μας. Σε ένα ηφαίστειο, ενώ οι ηφαιστειολόγοι και οι σεισμολόγοι ξέρουν περίπου ότι εδώ πάει να γίνει στραβή, έτσι όπου να είναι.
1: Ευτυχώς τα ηφαίστεια πράγματι αναπτύσσονται βαθμιαία.
0: Αυτό λέω, ότι είναι μια περίπτωση τέτοια. Το τσουνάμι που είναι συνήθως γέννημα. Όχι συνήθως, γέννημα του σεισμού, πάλι έχεις μια. Έχουμε αναπτύξει τεχνικές. Αλλά σεισμός ούτε θα μας πει, ούτε
1: έτσι,
0: τίποτα.
1: Έτσι.
0: Και το λέω γιατί θέλω να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτές τις συσκευές Android που λένε ότι δεν προβλέπουν. Ουσιαστικά μια τεχνική αξιοποιούν, έτσι.
1: Ενημερώνουν μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα.
0: Το οποίο μπορεί να είναι βέβαια θετικό, έτσι. Αν...
1: Έχει νόημα. Γιατί όμως, τι κάνουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές? Καταρχάς, για να λειτουργήσει το συστηματάκι αυτό πρέπει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αρκετός κόσμος δηλαδή, να τύχει την ώρα του φαινομένου, 5-10 λεπτά και νωρίτερα, να έχει δύο παραμέτρους ανοιχτές στο κινητό. Το ένα είναι το δίκτυο και το άλλο είναι το GPS του κινητού. Ναι. Ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί το σήμα. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό.

0: χρόνο, ας πούμε, τυχαία θα πω, σε μια περιοχή γίνεται ένα φαινόμενο στην Αγία Πελαγία. Mm-hmm. Από τη στιγμή που θα γίνει στην Αγία Πελαγία μέχρι να έρθει εδώ θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα, περί αυτού ο λόγος. Οπότε,
1: το κύμα λέτε.
0: Το κύμα, ναι, ναι, ναι. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα, γιατί, παρένθεση, ακούμε συχνά, γίνεται μία δόνηση και μετά βλέπουμε τα σχόλια, μα τι υπέροχα είναι τα σχόλια στο φατσοβιβλίο, το διασκεδάζουμε, γιατί λέει κάποιος, γράφει, αυτός ήταν πέντε, απαντάει άλλος, πα, τεσσεράμιση τον ένιωσα.
1: Εκτίμηση, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Καλά, είμαστε και σεισμολόγοι, έτσι, αυτό ξέρουμε.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σεισμός στην κλίμακα Ρίχτερ μετριέται ουσιαστικά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι η προβολή του σημείου μέσα στη γη, στην επιφάνεια της γης που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, με την οριζόντια απόσταση, εξασθενεί το σήμα.
1: Ναι.
0: Το μέγεθος του σεισμού που δείχνει την καταστροφικότητα, που θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο σημείο που βρισκόμαστε, αν δεν είμαστε στο επίκεντρο, μετριέται με την κλίμακα Μερκάλη για αστικές περιοχές. Μετρά δηλαδή ουσιαστικά το τι καταστροφές φέρνει. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί δεν μπορούμε με μία αντίληψη προσωπική να πούμε ήταν τόσος ο σεισμός. Ναι. Εξαρτάται από το τι απόσταση είμαστε.
1: Και που είμαστε, ναι. Βέβαια,
0: και πολλά ακόμα.
1: Βέβαια, βέβαια να σας πω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν το λογικό ανθρώπινο φόβο. Και νιώθουμε κάτι και λέμε όχι, ας πούμε. Έτσι, και νομίζω ότι στο σεισμό που έγινε με επίκεντρο στο Αρκαλοχώρι πριν από 5 χρόνια στο Ηράκλειο, όσοι ήταν στο Ηράκλειο αισθάνθηκαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι λέω με αυτό πρέπει να έχουν πέσει σπίτια.
0: Ναι.
1: Έτσι εδώ. Και όταν έμαθα ότι δεν ήταν και το επίκεντρο στο Ηράκλειο, φοβήθηκα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα και είχαμε κάποιες διαφορές.
0: Ο συγκεκριμένος σεισμός, ναι, παρένθεση, στα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, στα φυσικά του χαρακτηριστικά, είχε δύο, θα λέγαμε, ασυνήθη χαρακτηριστικά. Πέραν του ότι ήταν επιφανειακός, ήταν χαμηλού βάθους. Και οι χαμηλού βάθους σεισμοί προκαλούν μεγαλύτερες συνέπειες.
1: Ναι, ναι. Και στην Πάρνηθα, είχε, νομίζω, δεν ήταν τέτοιο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ναι. Αν ο ίδιος σεισμός δηλαδή ήταν μεγάλου βάθους, ήταν ξέρω 100 χιλιόμετρα, τίποτα, θα καταλαβαίναμε πολύ μικρότερες τις συνέπειες και δεν θα είχε και την έκταση των φαινομένων που είχε. Το δεύτερο που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η οριζόντια μετατόπιση που προκάλεσε ήταν πρωτοφανής για το μέγεθος. Μία δηλαδή πρωτόγνωρη εμπειρία. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε λόγω χάρη σε ένα πλοίο και το πλοίο μετακινείται λόγω των κυμάτων δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι η οριζόντια μετατόπιση. Αυτό είναι που πλήττει τα κτίρια. Η προς τα πάνω, η κατακόρυφη δηλαδή μετατόπιση δεν έχει τόσο τρομερές συνέπειες.
1: Το να κινείται ένα κτίριο, στο πούμε, πάνω
0: κάτω. Το να χορεύει
1: κάτω,
0: πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Η οριζόντια μετατόπιση είναι...
1: Δηλαδή αυτή είναι η τεκτονική σεισμή που λέμε.
0: Η τεκτονική έχουν να κάνουν με τη γέννηση,
1: ναι, με τη γέννηση
0: των πετρωμάτων. Ωραία.
1: Ας πούμε λοιπόν το κατακόρυφο χτύπημα, αν έχει ένα σεισμό 5,6. Και αν είναι οριζόντια, το 5,6 θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Βεβαίως. Στην οριζόντια δηλαδή μετατόπιση. Ναι. Και είναι και άλλα θέματα.
1: Για κλείστε μου το θέμα με τα τηλέφωνα για να μην το αφήσουμε,
0: ναι,
1: να πάνε. Πώς λειτουργεί λοιπόν? Πρέπει κάποια τηλέφωνα?
0: Πρέπει
1: λοιπόν
0: πολλοί κόσμοι στην περιοχή που αρχικά συμβαίνει το φαινόμενο, στο επίκεντρο, πέριξ δηλαδή του επικέντρου, να έχουν ανοιχτό το κινητό. Οπότε εκεί θα φτάσει το κύμα. Και αυτόματα, αμέσως, μέσω της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, τα κινητά θα το καταγράψουν. Αμέσως, επειδή η κινητή τηλεφωνία έχει αυτό το θετικό, γνωρίζουν με βάση το δίκτυο που βρίσκονται άλλα κινητά, σε κινητά που επίσης θα τύχει να έχουν ανοιχτό το δίκτυο πρώτον και δεύτερον το GPS, την τοποθεσία που πολλά κινητά λένε, θα πάρουν ειδοποίηση ότι έρχεται. Αν δεν έχω ενεργοποιήσει τις δύο αυτές παραμέτρους, δεν θα πάρω κάτι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάντως, λέω, και αυτό σημαντικό, γιατί στη Βενεζουέλα, ναι, το είδαμε σε, ναι, κάποιες, ναι, περιπτώσεις, ναι, ναι, να λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είδα βίντεο, κάποιοι ακόμα και να προλαβαίνουν να κινηθούν. Δηλαδή, που συνήθως το σεισμό δεν...
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι πράγματι υπάρχουν βίντεο που φαίνεται κόσμος που χαζεύει αμέριμνος το κινητό και τυχαίνει να έχει ανοιχτό το δίκτυο, κάποια στιγμή πανικοβάλλεται και φεύγει τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν.
1: Ναι,
0: Ναι. Και είναι πραγματικά παρότι... πολύτιμο.
1: Είναι η ίδια λειτουργία αυτού που λέμε η κίνηση στους δρόμους, γιατί κάποιοι νομίζανε επί μεγάλο διάστημα ότι όταν λέει κίνηση στους δρόμους στο χαρτό της Google, η Google παρακολουθεί όλα τα αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κινητά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και μάλιστα νομίζω ότι ένας είχε κάνει και ένα ωραίο πείραμα, είχε βάλει σε ένα δρόμο, σε ένα καρότσι 100 κινητά, και ήταν μόνο το καρότσι, αλλά φαινόταν ότι είχε τεράστια κίνηση.
0: Παρότι δεν απέχουμε βέβαια από αυτή την εποχή. Τα ρομποτικά δηλαδή αυτοκίνητα ήδη αυτή τη στιγμή σε πιλωτικό επίπεδο έχουν φτιαχτεί. Που σημαίνει ναι. ότι σε περίπου, αυτό λένε οι εκτιμήσεις, δεν το λέω εγώ, στη βιβλιογραφία δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια οι χώρες που έχουν εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες πρώτον θα αλλάξουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεύτερον θα εγκατασταθούν στο παράλληλα με το οδικό δίκτυο σταθμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι τα ρομποτικά αυτοκίνητα είναι τόσα θέματα που ανοίγουμε, αλλά τα ρομποτικά αυτοκίνητα θα σώσουν τον κόσμο με μία όμως νομίζω παραδοχή. Να είναι όλα ρομποτικά. Γιατί έστω όλα, και ένας άνθρωπος να οδηγεί, δηλαδή αν έχουμε,
0: ζήσουμε.
1: 999 ρομποτικά αυτοκίνητα τα οποία θα κανονίζονται τα πάντα, θα είναι αυτόματα, δεν θα τρακάρουν μεταξύ τους. Και βγω εγώ στον δρόμο που θα είμαι ο χιλιοστός. Θα προκαλέσω ένα ατύχημα.
0: Ναι, δηλαδή αυτό πρέπει... Το απόλυτο χάος.
1: Ναι, θα προκαλέσω το απόλυτο χάος. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Στο νου μας έχουμε βασικά, νομίζω, τρία πράγματα φυσικές καταστροφές. Είναι ο σεισμός,
0: σωστά.
1: Είναι η φωτιά και είναι και οι ακτινοβολίες, οι οποίες εμείς δεν τις έχουμε. Δηλαδή ραδιενέργεια, έκκληση ραδιενέργειας ναι. από κάπου, συνήθως το ατύχημα, έτσι. Ναι. Το οποίο εμείς δεν το έχουμε ευτυχώς, το είχαμε από το Τσερνόμπιλ το 86.
0: 86, σωστά.
1: Έτσι. Ναι. Σε αυτό δεν βάζουμε τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πιο ελεγχόμενο ή το ανάποδο.
0: Οι πλημμύρες θα απασχολήσουν και το κράτος και γενικότερα την Βαλκανική Ήπειρο στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, ας μην επεκταθούμε στο που οφείλεται, η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτή τα τελευταία χρόνια και αυτό θα διευρυνθεί στο μέλλον, έχει αλλάξει τον Gulf Stream, πολλά που συμβάλλουν στη σταθερότητα.
1: Μας ακούνε βέβαια κάποιοι αρνητές και δεν τα δέχονται με τίποτα, ξέρετε.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Πειράζει. Δεν,
1: τα δέχονται, ακούνε, τους λες κλιματική αλλά και σου λέει τι, ναι. τι μπορείς.
0: Είναι ένας γενικός τίτλος η αλήθεια που περιγράφει ναι. πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε κάποιος να πει με μια ανοιχτότητα και ευρύτητα σκέψης ναι, ότι μπορεί ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πράγματα που δεν είναι προστά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Δηλαδή η αλλαγή της πλεύσης του Gulf Stream που ρύθμιζε το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης, η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε. Ιστορικά καταγράφονται ψηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα είχαν τελείως διαφορετικό κλίμα. Άρα και οι πλημμύρες που μέχρι στιγμής είχαμε μόνο. Στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν, μία περίπτωση στην κεντρική Ελλάδα που ζήσαμε για άλλη μία φορά μία ανεπάρκεια του μηχανισμού.
1: Εννοείται στη Λάρισα, τον Ντάνιελ.
0: Ναι. Να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει τις συνέπειες που είχε. Γιατί όπως πολύ ορθά είπατε πριν, ήταν ένα φαινόμενο που είχε αργή εξέλιξη τελικά. Δεν ήταν κάτι ευνίδιο, δεν ήταν κάτι επόμενο. Μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο.
1: Σε τοπικά φαινόμενα έχουμε πιο γρήγορα φαινόμενα. Βέβαια. Δηλαδή, που λες ξαφνικά κοντεύσαν, θυμάμαι, στον Κατέρω, μέσα σε 15 λεπτά παραλίγο να πνιγούν άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι,
0: βέβαια.
1: Το έχουμε. Αλλά είναι πιο τοπικό αυτό.
0: Είναι πιο περιορισμένο.
1: Ναι.
0: Αν όχι ελεγχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της φύσης είναι τεράστια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τεράστια. Όμως προλαβαίνει να γίνει η εκτόνωση του κόσμου, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εκτονώσεις ένα κτίριο, μια πόλη. Γιατί όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι τι γίνεται στη διάρκεια του φαινόμενου και τι γίνεται μετά. Που αναπτύσσονται πανδημίες, που υπάρχουν μπλοκαρίσματα στους δρόμους, που υπάρχει ναι. αδυναμία να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και πολλά και πολλά και πολλά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχει σημασία η υποδομή και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Ξέρετε, τις πλημμύρες λίγο τις εξαιρώ. Στο μυαλό μου, το ξέρω το θέμα πως εσείς ή και άλλοι δικοί, γιατί λέμε, ας πούμε, ξεχύλισε το ρέμα και πήρε σπίτια. Άρα κάποια σπίτια γίνανε εκεί, κοντά,
0: ακριβώς.
1: Που είναι εντελώς λάθος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι, ας πούμε,

0: άνθρωποι διέζησαν, έκανα το ρεπορτάζ πριν από πολλά χρόνια με τις πλημμύρες του Γιώφυρου, κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν πάνω στα ράτσες, αλλά μόνο που οι ταράτσες ήταν μέσα στο ρέμα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή εκεί τώρα δεν φταίει η φύση, η οποία ξέρουμε ότι θα ξαναβρει το δρόμο το νερό. Θυμάμαι μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σιτίας ότι τον είχαν ανοίξει ρέματα παλιά, είχαν το νου τους και ξεχύλισε ένα ρέμα που 100 χρόνια δεν είχε ξεχυλήσει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχε πάρει νερό εννοώ. Δηλαδή δεν θα γίνει, π.χ. και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή που έχουμε κλείσει 2-3 ρέματα.
1: Και όχι μόνο. Το νερό θα βρει δρόμο.
0: Ναι.
1: Πάντα θα βρει δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει. Εξαρτάται από τη δρυμύτητα του φαινομένου και από το αν έχουν φράξει ρέματα ή αν υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα από τα θέματα στη γενικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ότι ένα οποιοδήποτε σύστημα, το καλύτερο σχεδιασμένο σύστημα στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάτω από μία συνθήκη, από μία παραδοχή. Αν η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που οι διαθέσιμοι, σχεδιασμένοι και προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Θα έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε το πρότυπο σχεδιασμού, ούτε μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν ως πιλότο, ενώ κράτος πιλότο για ορισμένα πράγματα και για τον προγραμματισμό μας. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, και εκεί που έχουν πολλές φορές σχεδιασμό και προγράμματα και πολύ καλύτερα, αν θέλουμε, έτσι, πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γίνει μεγάλες στραβές.
1: Στην Αμερική, αν παρακολουθείτε με τις πυρκαγιές, κατακαίγεται ο κόσμος. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή έχει σχέδια, έχει σχεδιασμό, έχει μέσα. Εν τούτης, οι φυσικές καταστροφές, όπως είπαμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Ό,τι πόρους και να έχεις, πάντα είναι λιγότεροι από το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου.
0: Ναι. Ποια χώρα, αν σας έλεγαν ότι, κύριε Μελά, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα, στις φυσικές καταστροφές, ποια χώρα θα επιλέγατε ως μοντέλο?
1: Η Ιαπωνία.
0: Ή δεν θα ήταν η Ιαπωνία?
1: Η Ιαπωνία, ναι.
0: Κυρίως για τους σεισμούς.
1: Η Ιαπωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη διαχείριση σεισμών και στη διαχείριση της ραδιενέργειας και έχει ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα βρίσκουμε σε άλλα κράτη. Πειθαρχία. Έχει πειθαρχία. Ο κόσμος δηλαδή είναι υπάκουος. Και αυτό δεν οφείλεται
0: στο... Από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. Αυτό. Γιατί είναι γνωστή και η πειθαρχία μας και η...
1: Και η πειθαρχία προέρχεται από δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η παράδοση και ο άλλος είναι η παιδεία. Εκπαιδεύονται. Ναι. Από πολύ μικρή για αυτό το σκοπό. Ναι.
0: Ειδικά με τους σεισμούς και συνακόλουθα με τα τσουνάμι και πιθανώς και τη ραδιενέργεια υποψιάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Που έχουν και αυτοί. Νομίζω ότι είναι μάθημα, έτσι, και
1: έτσι,
0: η στάντι πρέπει
1: έτσι,
0: να είναι.
1: Έτσι, είναι πραγματικά πρότυπο στα θέματα αυτά.
0: Και έχουν σεισμούς, όχι ψέματα τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Μα τώρα πρωί δηλαδή, έγινε πάλι ένα 6,2.
0: Ναι, εκεί δηλαδή μέσα. Τα τεσσάρια, πεντάρια δεν τα αναφέρουν.
1: Τίποτα, είναι
0: σωματήρι. Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές τέτοια πράγματα περνούν απαρατήρητα. Δείτε, η Ιαπωνία υπέστη το μεγάλο πλήγμα του 11 με ένα τεράστιο καταστροφικό σεισμό που είχε ως συνέπεια τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι είχε συνέπεια την καταστροφή 2 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Δεν έλειψε ανταλλακτικό ιαπωνέζικο πουθενά στον κόσμο. Η ανάταξη δηλαδή...
0: Εντάξει, επειδή θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ κοντά το 2011, εντάξει, οι άνθρωποι το κράτος αυτό δεν παίζεται, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπουδήποτε αλλού εγώ λέω θα είχε αφανιστεί, ας
1: πούμε. Θα είχε διαλυθεί.
0: Ούτε οι Κινέζοι το έχουν, λέτε, σε τέτοιο βαθμό πια,
1: όχι.
0: Ή προχωράνε.
1: Οι Κινέζοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Οι Κινέζοι έχουν και άλλα προβλήματα. Παρότι η Κίνα ξέφυγε από την περίοδο του λοιμού, πραγματικά πίναγε, πέρασε περίοδο μεγάλης πείνας, προ-20ετίας, επενέδισε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν η παιδεία. Αν σας πω πράγματα από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί. Και δεύτερον, επενέδισε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ασχολήθηκε, επενέδισε στην κυριολεξία. Έστειλε κόσμο, σπούδασε σε ξένα πανεπιστήμια. Έφεραν την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, την ενσωμάτωσαν στην καθημερινότητα. Λαός, ο οποίος έχει ένα υπερπληθυσμό και ήταν πολύ κακοσυνηθισμένος. Οι Κινέζοι έχουν πολλά κουσούρια περίοδο.
0: Ναι.
1: Περπατάνε στον δρόμο και φτύνουν. Τώρα να μην τα λέμε, γιατί εν τούτης δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο.
0: Δεν έχουν την πειθαρχία των Ιαπώνων.
1: Όχι. Εκεί λειτουργεί ανάποδα το πράγμα. έχουν την επιβολή.
0: Την επιβολή.
1: Η πειθαρχία

0: επιβάλλεται, δεν προέρχεται από την κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Και ίσως είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί κουλτούρα. Μιλάμε για ένα υπερπληθυσμό.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει, δηλαδή... και μιλάμε για μια μηχανή χώρα. Έτσι,
0: ναι, είναι ναι, πολλά ναι. Με διαφορετικές επιμέρους κουλτούρες. Και...
1: Κρατάμε λοιπόν την Ιαπωνία για να πούμε και πόσο ωραία τα έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρότι εντάξει, έχουν γίνει βήματα, δεν θέλω να τα ισοπεδώνουμε. Πολλές φορές αποστρεφόμαστε το ότι τι θα συμβεί κάτι κακό και δεν θέλουμε να τα ακούμε.
0: Είναι στην ανθρώπινη φύση.
1: Αλλά ναι, πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να ακούμε και τα καλά που γίνονται, να βλέπουμε και τα άσχημα, να παίρνουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες και από εμάς. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να μου πείτε, και από εκεί θα πιάσουμε λίγο το νήμα για να βάλουμε αυτά τα τρία που είχαμε ξεχωρίσει, ενώ σεισμούς, πυρκαγιές και μια έκκληση ραδιενέργειας, η οποία, λέω, ευτυχώς δεν την έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το 112, που ξέρω ότι έχετε εμπλακεί στη γέννησή του, έτσι δεν είναι?
0: Στο σχεδιασμό.
1: Ναι. Βοηθάει, πιστεύετε ότι, φαντάζομαι πως είστε θετικός σε αυτό?
0: Φυσικά και βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε πριν, είναι στην ανθρώπινη φύση να παίρνει αποστάσεις, να αποστρέφεται, να μην θέλει να ακούει δυσάρεστα. Αλλά ο σχεδιασμός, τουλάχιστον στο σύστημα 112, προβλέπει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η χρήση όμως από εκεί και πέρα θέλει αυτό που θα λέγαμε με όρους πληροφορικής το fine tuning. Δηλαδή τη ρύθμιση έτσι ώστε η ειδοποίηση να είναι ανάλογη της απειλής.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι σε πιλωτική φάση.
1: Η αναλογικότητα ισχύει και
0: ακριβώς.
1: Εδώ. Έτσι.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ένα σεισμός, λέω τώρα, ένα τυχαίο φαινόμενο. Της 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που εντάξει, ας πούμε ότι είναι κάτω από το Ηράκλειο, άρα έχει εν δυνάμει μια σημαντική απειλή, και να χαλά ο κόσμος με μηνύματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μια διαβάθμιση των μηνυμάτων, έτσι ώστε να είναι τέτοια που να μπορούν να ειδοποιήσουν με το σωστό μέγεθος της απειλής.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πρέπει και το σύστημα εισαγωγικά να το εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ας πούμε, προχτές που έγινε η πυρκαγιά εκεί στο αστικό σημείο, μια αποθήκη στο Ναγιάννη το Χωστό, χτύπησε το 112. Ναι. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ενδεχομένως να χτύπησε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην αιστεία.
1: Ναι.
0: Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί έχει να κάνει με την εμβέλεια της
1: κυψέλης, όλα
0: με τις κυψέλες, ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Και μην λησμονούμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένα εστιασμένο γεγονός, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Ναι, βέβαια ήταν και πριν το κυκλοφοριακό, και αυτό θα το συζητήσουμε.
0: Σε μια δύσκολη λοιπόν κυκλοφοριακά περιοχή έχουμε ένα φαινόμενο. Για φανταστείτε να είχαμε ανέμους με τέτοια διεύθυνση που να έστρεφαν το μέτωπο της φωτιάς προς την αρτηρία, την οδική αρτηρία.
1: Άρα καπνούς, άρα αυτό.
0: Κάπνα.
1: Έτσι όπως χάσαμε κόσμο στην Ηλία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα χαθήκαν τους καπνούς, αυτό που λέω.
0: Έτσι. Μην βλέπουμε δηλαδή εκ των υστέρων την εξέλιξη ενός φαινομένου που δεν ήταν το χειρότερο. Κάλλιστα θα μπορούσαν, γιατί υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που έχουν έφλεκτο υλικά και καύσιμες ύλες.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Υπάρχουν μεζινάδικα, υπάρχουν ένα σωρό. Εύκολα μεταδίδεται γύρω από μια αιστεία.
1: Και να γίνει παρανάλο με το πυρός.
0: Ακριβώς.
1: Και να έχουμε θύματα. Ναι.
0: Οπότε η έννοια όταν παίρνουμε ένα σήμα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Απομακρυνόμαστε με ασφαλή διαδρομή.
1: Όχι πάμε να δούμε και να
0: χάσουμε.
1: Καλά, αυτό το έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμείς οι Ιάπωνες της Μεσογείου το έχουμε. Δηλαδή, μόλις συμβεί κάτι, θα κάνουμε εκεί να χαζέψουμε. Να κάνουμε
0: βλέπετε
1: το σεΐρι που λέμε.
0: Ένα δυστύχημα στον δρόμο. Και ενώ θα έπρεπε να φεύγει η κυκλοφορία, καθένας περνάει, σταματά, κατεβάζει το τζάμι, τι είναι ρε παιδιά,
1: ναι.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και ουρές για να δούνε, ας πούμε, ναι. Είναι τρομερό αυτό που έχουμε, το σεΐρι δυστυχώς, το οποίο το έχουμε και σε ατυχήματα το έχουμε πληρώσει, πρέπει να σας πω, με τρόπους που χτυπήθηκαν, έγινε και στην Εθνική Οδό. Ας πούμε το 112 τώρα, μια που το είπαμε, στην ιστορία της φωνικής πραγματικά πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018, δεν θα βοηθούσε?
0: Βέβαια θα βοηθούσε. Βέβαια, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το θυμηθήκατε ορθά. Εκεί, εκτός του ότι είχαμε τις συνθήκες που μόλις είπαμε, δηλαδή ένα μέτωπο φωτιάς.
1: Το οποίο φαινόταν ότι ερχόταν από μακριά,
0: μπράβο,
1: χαζεύαν οι άνθρωποι.
0: Άρα έχουμε χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Μπορεί μπορούν οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να πάει, να σπεύσει επί τόπου, να προλάβει, να προλάβει, να προλάβει.

0: Η διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών έχει σχέση με την πρόληψη, με το προλαμβάνω. Να προλάβει λοιπόν να εκτονώσει τον κόσμο κλπ. Δεν έγινε τίποτε από αυτά. Και ευνηδίως άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου, στράφηκε προς το μάτι, προς την περιοχή.
1: Και σε 10 λεπτά είχε πνιγεί η περιοχή.
0: Και σε πολύ λίγο χρόνο δεν υπήρχε οδός διαφυγής, δεν υπήρχε τρόπος εκτόνωσης. Οι άνθρωποι, όσοι κατάφεραν, έπεσαν στη θάλασσα και πάλι τους κυνήγησε η φωτιά και είχαμε τις συνέπειες που είχαμε.
1: Αυτό λέω πολλές φορές, επειδή εγώ το ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι το πρώτο επικίνδυνο πράγμα που συναντά σε μια φωτιά είναι καπνοί, οι οποίοι πνίγουν. Αυτό έγινε στην Ηλία.
0: Έτσι.
1: Πρώτα πρέπει να πνιγήκαν οι άνθρωποι από τους καπνούς. Άρα εκεί λιποθυμάς, να θυμιάσεις και τέτοια. Και μένεις πια στον πυρήνα. Είναι μια κόλαση η οποία μετά δεν ξεφεύγεις. Είχε γίνει με τους, αν θυμάστε, στο Ρέθυμνο, σε ένα φαράγγι με τους τρεις δασοπυροσβέστες. Πρώτα από τους καπνούς την πάτησαν οι άνθρωποι.
0: Έτυχε να είμαι στο Παγνί τότε και υποδεχθήκαμε.
1: Ήσασταν τότε στη δίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι είχε συμβεί. Φοβερό, δηλαδή, γιατί μετά ακέγονται και αυτό. Εμείς έχουμε τώρα, επειδή ξέρω ότι το διδάσκεται αυτό το μάθημα, ας πούμε στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω να φανταστώ να έχουμε έτσι μια φωτιά όπως την προχθεσινή στο αστικό του Ηρακλείου, να είναι και λίγο πιο κεντρικά, αν και τώρα όλο το Ηράκλειο έτσι όπως είναι τα πράγματα, να είσαι αποθήκες έφλεκτες. Υπάρχουν σχέδια όπου λέμε καταρχήν πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: από πολλές πλευρές, όχι μόνο έτσι και
0: αλλιώς. Αυτό είναι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων εκπονείται πάνω στην ανάλυση κινδύνου πρώτα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, όπως λέμε, που μελετάει τις παραμέτρους εντοπιότητας, τι υπάρχει, πώς υπάρχει κλπ. Και στη συνέχεια εκπονείται το σχέδιο διαχείρισης κρίσεως από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκείμενη περίπτωση εμπλέκεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. Αυτοί οφείλουν. Υπάρχουν τα γενικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων, ο γνωστός ξενοκράτης που είναι ένα πολύ γενικό σχέδιο. Η πυροσβεστική έχει πιο εξειδικευμένα σχέδια, αλλά δεν έχω γνώση αν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης προσαρμοσμένα στις συνθήκες παράδειγμα κάθε γειτονιάς, για να μην πω του Ηρακλείου.
1: Εγώ το είπα προχθές αυτό σε μια κουβέντα που κάναμε με συναδέλφους, επειδή ακούω έχουμε τα αυθαίρετα, πρέπει να κάνουμε ρημοτομήσεις, πρέπει να κάνουμε έτσι. Ποτέ δεν θα γίνουν αυτά.
0: Ποτέ
1: στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Θέλει τοπικά σχέδια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και όταν λέω τοπικά σχέδια, δεν εννοώ να πιάσεις όλη την νότια πλευρά του Ηρακλείου, αναγειτονιές. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις στο Μασταμπά, τι πρέπει να κάνεις στον Αγιάννη, τι πρέπει να κάνεις. Και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
0: Και χρειάζεται και ενημέρωση του κόσμου. Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού είναι πρωτίστης σημασίας. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φυσική αντίδραση, όταν έχουμε μία μικρή εστία μέσα σε ένα σπίτι, είναι να πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις μεσόπορτες. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε, μας πνίγει ο καπνός. Και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε τη φωτιά, η οποία ενδέχεται να μην έχουμε τις δυνατότητες ή τη γνώση. Μα,
1: οι περισσότερες μου χρησιμοποιούν το νερό. Παράδειγμα.
0: Αν πας να ανοίξεις πόρτες και παράθυρα, τι κάνεις? Θρέφεις με οξυγόνο την εστία. Δηλαδή θα φουντώσει. Η σωστή λοιπόν αντίδραση είναι να έχω στο σπίτι μου πυροσβεστήρα. Πυροσβεστήρες είναι 4-5 κατηγοριών, ανάλογα με το τι θέλω να σβήσω. Αλλιώς θα σβήσω ένα καύσιμο, αλλιώς ένα θερμό υγρό λάδι, αλλιώς ένα ηλεκτρονικό που έχει πάρει φωτιά κλπ. Πρέπει να έχουμε το σωστό πυροσβεστήρα. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη. Θα σωθούμε από αυτό, γιατί κάποια στιγμή μια μικρή εστία, ένα τηγάνι που πήρε φωτιά, που επίσης το συζητάγαμε στο διάλειμμα, η φοβερή λάθος αντίδραση είναι να πάμε να το βάλουμε στο νερό ή να ρίξουμε νερό.
1: Ναι, έτσι, αυτό κάνουμε την προοδευτική.
0: Θα γίνει έξι, θα πεταχτεί το πειρακτωμένο λάδι γύρω-γύρω και θα το βάλει φωτιά στο σπίτι. Ένα βρεγμένο πανί γρήγορα και πάνω στο τηγάνι θα σβήσει. Η φωτιά για να δημιουργηθεί θέλει τρία πράγματα. Το πρώτο, θερμότητα. Προσέξτε, όχι επαφή, θερμότητα. Θερμότητα. Αν έχω υψηλή θερμοκρασία, κάλλιστα ό,τι υπάρχει κοντά εν δυνάμει είναι υποψήφιο να πάρει φωτιά. Το δεύτερο, μία καύσιμη ύλη. Και το τρίτο, αέρα. Άρα αντιστρόφως, αντιμετωπίζουμε μία φωτιά αφαιρώντας ένα από τα τρία. Ή θα αφαιρέσω τον αέρα, θα πνίξω λοιπόν τη φωτιά. Άρα ο καπνός θα τη σβήσει τη φωτιά. Θα διώξει το οξυγόνο και η φωτιά θα σβήσει. Ή θα απομακρύνω την καύσιμη ύλη ή θα την περιορίσω. Αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα, όλα αυτά είναι με την

0: υπόθεση του αν. Είτε θα φροντίσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που πρέπει. Θα έχω πυροσβεστήρα, θα φροντίσω να μάθω τη χρήση του πυροσβεστήρα. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε κάνει σεμινάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς, παίρνει κάποιος τον πυροσβεστήρα και σημαδεύει ψηλά στη φωτιά. Εντάξει, τον πετάει, δεν κάνει τίποτα. Ψεκάζομαι με τον πυροσβεστήρα τη βάση της φωτιάς, όχι τη φλόγα. Και πολλά και πολλά και πολλά που...
1: Ναι, ναι, είμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις.

0: ισχύει το ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάει.
1: Ναι. Έτσι, αυτό, του Μέρφυ εδώ δουλεύουν, αυτό, είναι φτιαγμένοι για αυτά.
0: Είναι έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι έπρεπε να υπάρχουν τοπικά σχέδια, διότι τα άλλα είναι λίγο βερμπαλιστικά. Ας πούμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια αυτερετούπολη. Το να πιστέψουμε ότι θα γίνουν τέτοιες ρημοτομήσεις, να ρίξουμε κτίρια, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω ποιοι. Είναι μια πόλη κακοφτιαγμένη από την αρχή.
1: Αυτό είναι,
0: μια πόλη η οποία, για να μην λέμε μόνο για τα αυτέρετα, ακόμα και στις παλιές γειτονιές είναι προβληματική, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για το σεισμό σε αυτές τις περιπτώσεις με τα σχέδια.
1: Στους σεισμούς είμαστε λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σεισμών και ο ΟΑΣΠ έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα με πολύ σωστά πράγματα και τοπικά η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά έχει σχέδια για τη διαχείριση σεισμών. Όμως, δεν έχει, θα λέγαμε, αυτό που κάποιος θα φανταζόταν με βάση τουλάχιστον τη θεωρία για να αντιμετωπίσει συνολικά ένα γεγονός, και θα σας πω τι εννοώ. Σε ένα σεισμό καταστροφικό που όλοι απευχόμαστε να συμβεί, αλλά όπως μας λένε οι σεισμολόγοι, έχουμε μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή μας να το ζήσουμε. Έχει σημασία να έχουμε κάνει πράγματα τώρα. Τώρα που δεν συμβαίνει κάτι, τώρα που είμαστε ήσυχοι. Πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει τα βαριά έπιπλα, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει βιβλιοθήκες, πόσοι από εμάς έχουμε βγάλει από τα παιδικά δωμάτια τα έπιπλα που έχουμε στερεώσει και υπερίπτονται στους τοίχους.
0: Και πάνω από τα κεφάλια των παιδιών.
1: Πάνω από τα κεφάλια, ναι. Πόσοι γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την ώρα της δόνησης. Θα πάμε, λέει, και θα τρέξουμε. Θα πάμε εκεί, θα κρυφτούμε εκεί κλπ.
0: Ναι, ή θα φύγουμε από το σπίτι.
1: Ναι, ή θα φύγουμε. Πόσοι έχουμε στα μπαλκόνια γλάστρες βαριές. Πόσοι έχουμε βαριά αντικείμενα γύρω-γύρω.
0: Αυτό είναι το βασικότερο όμως που είπατε τώρα προηγουμένως. Πόσοι έχουν εκπαιδευτεί να πούνε τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Δεν υπάρχει. Βέβαια, θα το πω για μια κομφαρή, γιατί βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου λέει, υπάρχει κάποιος λόγος που τα συζητάτε αυτά. Ακούστε τώρα. Κοιτάξτε τώρα την υποψία και την ομοσία. Ότι μήπως, ας πούμε, κάτι ξέρει ο Χρήστος ο Μελάς. Ανοησίες. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
1: Θα σας πω και να απαντήσω στον ακροατή, όχι προς Θεού. Ένας ιερός λόγος υπάρχει. Το λέω έτσι ακριβώς και στα μαθήματα όταν ξεκινάμε κάθε εξάμηνο το μάθημα διαχείρισης κρίσεων. Ότι ναι, υπάρχει λόγος. Υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με την ίδια φιλοσοφία θα ρωτούσα γιατί πηγαίνουμε φαντάρι. Θα γίνει πόλεμος. Τίποτα. Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι. Λόγος συγκεκριμένος. Με την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί κάτι που επίκειται τις επόμενες μέρες, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο 10 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο.
0: Το λέω γιατί εκτός από το μήνυμα. Και πιστεύω ότι και άλλοι ακροατές μπορεί να το έχουν κατά νου. Εάν πει αύριο το πρωί. Σας το λέω τώρα ειλικρινά. Το ελληνικό κράτος σοβαρευτεί ξαφνικά, ξυπνήσει ένα πρωί και πει αύριο το πρωί μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες αναπεριοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, θα γίνουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού, που το κάνουν οι Ιάπωνες, δεν το κάνουν?
1: Βεβαίως,
0: ναι. Το κάνουν. Και πούνε ότι μόλις χτυπήσει το 115, ένα άλλο μήνυμα, όλοι θα κινηθείτε συντεταγμένα. Δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητο, γιατί θα γίνει και αυτό. Προσέξτε. Τι μπορεί να συμβεί, να μπουν όλοι στα αυτοκίνητά τους, έτσι. Δηλαδή το λέω και με πιάνει κάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Και θα κινηθείτε στις κατευθύνσεις που πρέπει. Οι μισοί θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει.
1: Θέλετε να τρέξουμε θεωρητικά, λεκτικά, ένα σενάριο ενός μέτρια καταστροφικού σεισμού σε μια περιοχή, να μην μπούμε στο Ηράκλειο. Στην περιοχή Χ, στον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τι μελετάμε σε περίοδο ηρεμίας, ώστε να προετοιμαστεί ο γενικός πληθυσμός, και γι' αυτό έχουμε εντάξει και τα μαθήματα αυτά στο πρόγραμμα της νοσηλευτικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί και τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας είναι εκείνο που θα υποδεχθεί τα θύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας σε απλά φαινόμενα και περιστατικά υγείας, τι θα συμβεί σε μια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό θέλουμε οι φοιτητές μας τουλάχιστον να είναι έτοιμοι, γνώστες, στον καλύτερο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε να παίξουμε ένα τέτοιο σενάριο, για να δούμε έτσι μια περιγραφή. Έχουμε λοιπόν την πόλη Χ, που είναι μια συνήθις πόλη μετρίας σεισμικότητος, ήπια.

0: απειλής και που δεν έχει βιώσει στα τελευταία 100 χρόνια κάποιο έντονο φαινόμενο σεισμικό. Ας πούμε ότι είναι 2 τα ξημερώματα, δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα εκδηλώσεις πέραν των συνηθισμένων τονίσεων. Μία μικρή παρένθεση, στον ελλαδικό χώρο κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 1500 δονήσεις, κλείνει η παρένθεση. Από μεγέθη 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω. Και έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, που είναι, τον τοποθετούμε έτσι για το υποθετικό μας σενάριο, μια απόσταση 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ο σεισμός μας είναι της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε ένα βάθος, θα λέγαμε, 20 χιλιόμετρων. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι στα σπίτια τους. Ας βάλουμε μια υπόθεση ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της χι πόλης αυτής είναι μέτρια σχεδιασμένος, δηλαδή η κατανομή παλαιών κτηρίων και νέων κτηρίων που είναι συμμορφωμένα με τον καλύτερο σεισμικό κανονισμό που έχουν προβλέψει εκεί οι αρχές, έχει μια κατανομή της τάξης 30-70. 30% είναι σύγχρονες κατασκευές, 70% είναι πιο παλιές. Αν τρέξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί σε θύματα αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τη δόνηση θα έχουμε περίπου 3.000 θύματα για μια πόλη που έχει ένα αστικό ιστό γύρω στα 100 με 120.000 άτομα και γύρω στα 25 με 30.000 αγνοούμενους τραυματίες. Δρόμοι θα έχουν κλείσει λόγω των μπαζών που θα έχουν μαζευτεί από κτίρια, από. Όποιοι βρέθηκαν να είναι έξω, εν κινήσει με τα αυτοκίνητά τους, λογικά θα έχουν φύγει από το δρόμο. Μια τέτοια δόνηση δημιουργεί πολύ μεγάλη οριζόντια.
1: Το είδαμε στη Βενεζουέλα.
0: Ακριβώς. Όσοι προλάβουν από τη δόνηση θα ξυπνήσουν, θα πεταχτούν έξω, θα αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια. Δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αμέσως σε ένα τέτοιο φαινόμενο κόβεται το ρεύμα και κόβεται για λόγους ασφαλείας. Γιατί μια μεσοτυχία η οποία θα γκρεμίσει θα αφήσει εκτεθειμένα καλώδια, οπότε θα έχουμε και πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο κόβεται. Κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει θα πάει να πάρει το ασανσέρ για να κατέβει. Θανάσιμο λάθος. Καταβαίνουμε πάντα από τις σκάλες.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, ενδεχομένως θα έχουμε διαρροές νερού από σπασμένες σωλήνες, από αποχετευτικά δίκτυα, λίμματα. Πολλά τέτοια φαινόμενα.
1: Ζωφερό σενάριο.
0: Αυτό σημαίνει διαχείριση κρίσης. Ταυτοχρόνως θα υποθέσουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία επίσης θα έχουν υποστεί πλήγμα και πρέπει να διαχειριστούν εσωτερικά τη σεισμική δόνηση. Δηλαδή να οργανώσουν το προσωπικό τους. Αυτομάτως η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου σε αυτή τη χι άγνωστη για μας περιοχή θα δώσει οδηγία να στηθούν τμήματα επιγόντων περιστατικών έξω από το νοσοκομείο με καταβλισμούς, για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τραυματίες και θύματα. Θα επιστρατευτούν από την περιφέρεια όλα τα μέσα διακίνησης, θα παρέμβει ο στρατός με οχήματα όπου μπορούν να περάσουν. Θα παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία και για τις πρώτες 72 ώρες θα γίνει προσπάθεια διακομιδής σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης, τα οποία θα είναι υπαίθρια. Αν αυτό συμβεί χειμώνα, αντιλαμβάνεστε, έχουμε κι άλλες παραμέτρους.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απίθανο. Ξέρετε, πήγα να σας πω, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ας πούμε σε εμάς, σε αυτή τη φάση, είναι λιγότερο πιθανό η έκκληση ραδιενέργειας. Έτσι δεν είναι? Από γειτονικά μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι όμως το ίδιο πιθανό τώρα που μιλάμε σε σχέση με αυτό που περιγράφεται.
0: Θα σας πω ότι το πιθανό, πολύ μεγάλη λέξη το πιθανό και το απίθανο.
1: Ναι.
0: Γίνεται ταξινόμηση των κινδύνων με βάση την πιθανότητα, αλλά όχι με την έννοια που το λέμε στην καθομιλουμένη. Ναι. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανοιχνεύεται καίσιο που προέρχεται από τον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ.
1: Απίστευτο.
0: Βεβαίως.
1: Απίστευτο. Βεβαίως. Τόσα χρόνια
0: μετά. Έχει γίνει ερώτηση στην Βουλή της Ευρώπης. σχετικά με το τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπολοιμάτων. Ο Δημόκρατος που παρακολουθεί το θέμα βγάζει κατά καιρούς...

0: Ανακοινώσεις.
1: Ένας φίλος ακροατής μου έγραψε ότι, και τον ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό, λέει τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται μια φορά το μήνα και πρέπει να τις χρηματοδοτεί και το κράτος. Μακριά από εμάς, χρηματοδότηση από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν οπωσδήποτε θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είπαμε ούτε το ένα τόσο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς μια ώρα να που δεν έφτασε και πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τη διαχείριση κρίσεων. Δηλαδή, είναι για να μην είμαστε και απεσιόδοξοι, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι και στο μάθημα που είναι κατ' επιλογή, δεν είναι υποχρεωτικό, έρχονται αρκετοί φοιτητές και δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερη έτσι, συμμετοχή. Δεν χάνουν μάθημα, να το πούμε αλλιώς. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο προχωρεί ο χρόνος, η πολιτεία οργανώνεται. Έχει, πιστεύω, γίνει αντιληπτό και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι ναι, πρέπει να αφιερώσουμε κεφάλαια στην πρόληψη, στην προετοιμασία των υποδομών, του πληθυσμού, εμάς όλων. Γιατί αυτό είναι εκείνο που μας δείχνει και το μοντέλο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν λίγα θύματα και φταίει η προετοιμασία. Όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και μακάρι πράγματι να γίνονται τέτοιες εκπομπές. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκα να κάνω τέτοια σεμινάρια αφιλοκερδώς. Δηλαδή, ναι, να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, γιατί έχω πολλές διαφάνειες από το μάθημα και αρκετές εμπειρίες και από άλλα κράτη. Γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει. Πρέπει ο κόσμος
1: εκεί να νομίζω ότι το κράτος και οι δομές του υπηρεσίας έχουν κάνει κάποια βήματα προόδου.
0: Βεβαίως.
1: Ένα θέμα με τον κόσμο το έχουμε, νομίζω. Ναι. Στα σχολεία ίσως έχει μπει κάπως, ειδικά η
0: διαχείρισή μου. Γίνεται μια βασική εκπαίδευση,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Ναι. Αλλά,
0: τουλάχιστον μια αναφορά, ναι, στα παιδιά.
1: Αλλά εγώ τρέμω τη στιγμή, σας λέω, που θα γίνει κάτι και αν είναι μέρα, οι πάντες θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα γίνει ένα απόλυτο κομφούζιο.
0: Και ναι, θα επιτείνουν, έτσι, αυτό, το φαινόμενο.
1: Το βράδυ δεν το συζητάμε αυτό που είπατε. Θέλει μια ψυχραιμία, την οποία μάλλον την κατακτάς μόνο μέσα από την άσκηση.
0: Μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Εκείνο που μας λείπει στην Ελλάδα, παρότι γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι λίγο μεμονωμένες, είναι ο κεντρικός συντονισμός όλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια συνολική αντίδραση, δεν μπορεί να καλείται μόνο η πυροσβεστική ή να καλείται μόνο ένα νοσοκομείο, ένας φορέας. Αυτό είναι μια συνολική, συλλογική προσπάθεια. Πέραν του τι κάνει το κράτος γενικώς, που είναι μια αντίληψη πολύ γενική. Υπάρχει Δήμος, υπάρχει Περιφέρεια, υπάρχουν αρχές. Δηλαδή,
1: και εμείς όλοι τα...
0: Τρέχουμε πίσω από την καθημερινότητα και έτσι παραμελούμε λίγο θέματα που μπορεί κάποια στιγμή να μας...
1: Κύριε Μελά, πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Πολύ λυπάμαι που δεν έφτασε η ώρα, αλλά θέλω να δεσμευτούμε και οι δύο ότι θα την ξανακάνουμε.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Γιατί δυστυχώς και γεγονότα θα έχουμε και αφορμές.
0: Και ελπίζω πολλές να μην χρειαστεί ποτέ.
1: Ναι, καλά, εννοείται, μακάρι, αλλά εντάξει.
0: Αν έχουμε 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι, ναι, που ήταν, ναι, μια δική μου έτσι βιωματική γνώση, πολύ πολύ πολύ παλιά. Είχα λοιπόν μία βάρκα. Κάποια στιγμή πήγα σε κάποια σεμινάρια θαλάσσιας διαβίωσης κλπ. Ήρθε λοιπόν ένας μηχανικός που μας λέει μέσα στο σεμινάριο: ξέρετε να βάζετε μια μπροστά τη μηχανή της βάρκας με σκηνή? Όλοι από κάτω λέμε ναι. Ήταν όπως τότε, ναι, τα παλιά σκαυτικά με ένα σκηνή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν έχεις μπαταρία και μίζα. Λέει πολύ ωραία. Αύριο το πρωί όλοι στο λιμάνι με τις βάρκες σας. 20 άτομα στο λιμάνι με τις βάρκες. Από τους 20 κανείς δεν κατάφερε να βάλει μπροστά τη μηχανή, ενώ όλοι γνωρίζαμε. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει το εξής και μου μείνε, γιατί ήταν η αρχή του να αρχίσω εγώ να ασχολούμαι με διαχείριση κρίσεων. Αφού δεν μπορέσατε σε κατάσταση ηρεμίας μέσα στο λιμάνι που είναι ακίνητη θάλασσα να βάλετε μπροστά τη μηχανή και
1: ούτε
0: λέτε
1: μία
0: ότι το ξέρετε στα 6 και στα 7 μποφόρ πιστεύετε ότι θα το κάνετε, θα πνιγείτε κακομύριδες.
1: Τι να πω, τι έλεγε ψέμα το άνθρωπο.
0: Υπάρχει περίπτωση
1: με τα 7 μποφόρ, δεν ξέρω τι να κάνει τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελά.
0: Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Νέα διοικητική περίοδος ξεκινά και επίσημα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η τελετή παράδοσης και παραλαβής της Πριτανικής Αρχής. Ο καθηγητής Νίκος Κατσαράκης ολοκλήρωσε τη θητεία του και παρέδωσε τη σκυτάλη στο νέο πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σελίδας για το Πανεπιστήμιο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πριτανίας, παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε κλίμα συγκίνησης αλλά και προσδοκιών για την επόμενη ημέρα του Ιδρύματος. Ο Νίκος Κατσαράκης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην 9χρονη θητεία του και τόνισε πως το ΕΛΜΕΠΑ έκανε βήματα μπροστά. Με το νέο πρίτανη Νεκτάριο Παπαδογιάννη να κάνει λόγο για μια επιτυχημένη θητεία και να τονίζει πως πλέον στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
1: Έχουμε λοιπόν πλέον ένα ισχυρό περιφερειακό δημόσιο πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα προχωρήσει. Είμαι βέβαιος ότι με την καθοδήγηση του συναδέλφου καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει σήμερα τη θέση του πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το πανεπιστήμιο μας θα μεγαλώσει, θα ανεπτυχθεί, θα κατακτήσει νέες κορυφές τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Θέλω να εκφράσω πραγματικά τις ολόθερμες ευχαριστίες μου στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κοινωνία της Κρήτης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στήριξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους με τους οποίους αναλαμβάνουμε αυτή τη νέα Πριτανική Αρχή, τους καθηγητές κύριο Στέλιο Παπαδάκη, Μιχαήλ Ταταράκη, Παναγιώτη Νεκτάριο και Κωνσταντίνο Πετρίδη. Το πανεπιστήμιο μας είναι μεν ένα νέο πανεπιστήμιο, αλλά είναι εξαιρετικά δυναμικό. Η απερχόμενη διοίκηση, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις, συντέλεσαν ώστε το νέο αυτό πανεπιστήμιο να έχει πολύ σωστή βάση, να είναι θεσμοθετημένο και να έχει πραγματικά δυναμικά ακαδημαϊκά τμήματα.
0: Ο κύριος Παπαδογιάννης αναφέρθηκε εκτενώς και στα ζητήματα που απασχολούν τις υποδομές αλλά και τις συνεργασίες με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
2: Επίσης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υστερεί σε υποδομές, τόσο κτηριακές όσο και εγκαταστάσεων και εργαστηρίων. Για αυτές τις υποδομές και την ενίσχυση του χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Την περαιτέρω βοήθειά τους είναι εξαιρετικά σημαντικό εφόσον επιλεγόμαστε από φοιτητές, εφόσον ανεβαίνουμε, το προσωπικό αλλά κυρίως οι φοιτητές να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποδομές που απολαμβάνουν οι φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων της χώρας.

0: Καθησυχαστικός για την κατάσταση στην Κρήτη εμφανίζεται ο καθηγητής Ιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Σουρβίνος, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή το νέο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αυτό αφορά άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο κύριος Σουρβίνος σημείωσε ότι η Κρήτη δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά καταγράφονται σποραδικά περιστατικά. Αναφερόμενος στον ρόλο του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας, ο κύριος Σουρβίνος εξήγησε ότι το εργαστήριο επιτηρεί την κατάσταση και συνδράμει στη διάγνωση ύποπτων περιστατικών.
1: Νομίζω ότι η Κρήτη ακόμα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο, σίγουρα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Σίγουρα θα πούμε κρούσματα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε. Όχι όμως κάτι δραματικό. Στην Κρήτη πρέπει όμως να είμαστε, όπως προανέφερα, ενήμεροι και να λαμβάνουμε τα πολιτικά μέτρα τα οποία είναι απλά μεν, αλλά μπορούν να προστατεύσουν όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.
2: Πόσα δείγματα φτάνουν, προφανώς σου ζητώ έτσι ένα μέσο όρο, πόσα δείγματα φτάνουν στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
1: Ο αριθμός τους είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού. Μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται κυρίως από ασθενείς που νοσεύονται σε μονάδες, οπότε είναι
2: από δομές υγείας.
1: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές, είναι αναλογικά υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
0: Ο καθηγητής εκτίμησε ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη εμφάνιση και άλλων περιστατικών, καθώς αναμένεται ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων, ιδιαίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, που αποτελεί περίοδο έντονης δραστηριότητας των κουνουπιών.
1: Νομίζω είναι δυσκολότερη η χρονιά φέτος. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιδημιολογικά μοντέλα που αναλύονται. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών, τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα, βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου. Και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ, φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα. Γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική κυρίως.
3: Ένας μήνας περίπου έχει περάσει από την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με την απόφαση για τις αποζημιώσεις να οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές, προβλέποντας κρατική αρρωγή για τις ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, καθώς και επιδότηση προσωρινής στέγασης για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Την ίδια ώρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεσες λύσεις και οικονομική στήριξη για τα παραπάνω ζητήματα. Και όχι μόνο, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης.
4: Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ξεκινήσαμε με τις αποζημιώσεις τα κλιμάκια των καταστροφών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Οι μηχανικοί έκαναν όλες τις αυτοψίες, ελέγξαν 70 κτίρια, εκ των οποίων τα 28 βγήκαν κόκκινα, τα 13 κίτρινα και τα 29 πράσινα. Τι θα πει κόκκινο, τι θα πει κίτρινο, γιατί πράσινο. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, κρίνονται κατεδαφιστέα τα κτίρια. Τα κίτρινα κλείνονται επισκευάσιμα, αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν μέσα από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Και τα 29 είναι πράσινα, τα οποία θα είναι κάποιες επιδιορθώσεις για να μπορούν, ενώ μπορεί να μείνει μέσα κάτι.
3: Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων, η οποία παρέχεται έως 100% δωρεάν κρατική αρρωγή, χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
4: Έχει γίνει το πρώτο φύλλο ελέγχου από τα κλιμάκια των καταστροφών που εδρεύουν στα Γανιά. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην χάσει τις προθεσμίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τον ενημερώνουμε και εμείς από το Δήμο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει πληγεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Ένας ο οποίος έχει πληγεί ολοκληρωτικά, έχει καταστραφεί το σπίτι του ή η επιχείρησή του, θα πρέπει να πάρει τη στεγαστική συνδρομή.
3: Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις λοιπές κατηγορίες κτιρίων και για τις επισκευές, ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών.
4: θα κάνει μία αίτηση προς το κλιμάκιο στα Χανιά.

0: στα οποία θα προσκομίζει τον τίτλο ιδιοκτησίας, οδηπορικό καρύσμα και φωτογραφίες του κτηρίου, οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει βγει ότι κρίνεται δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής για να προχωρήσει μετά στο επόμενο στάδιο να μπορέσει να αρχίσει να φτιάζει το κτίριο το οποίο έχει υποστεί αυτές τις ζημιές.
1: Παράλληλα, χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε νοικοκυριά, των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επιδότηση ενοικίου ανέρχεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα.
0: Τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή, ένα το οποίο είναι κατεδαφιστέο κτίριο, θα πρέπει να βγει άδεια κατεδάφιση, την οποία θα τη βγάλουν τα κλιμάκια. Εμείς, σαν Δήμος, αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα ζητήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα κατεδαφίσει ο Δήμος, για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτοί μετά οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν, θα μπορούν αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα μπορεί κάποιος να πάει στην ίδια περιφερειακή ενότητα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, μπορεί να πάει να αγοράσει ένα σπίτι που δίνει το δικαίωμα, να φύγει από εκεί που ήταν και να πάει, παραδείγματος χάρη, στο Ρέθυμνο να αγοράσει ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ημιτελές κτίριο.
2: Η εικόνα που κατέγραψε ο τουρισμός στην Κρήτη τον μήνα Αύγουστο φέρνει χαμόγελα αισιοδοξία στις τάξεις των επιχειρηματιών του τουρισμού. Ωστόσο, όπως τόνισαν οι τουριστικοί πράκτορες, μπορεί και τον μήνα Αύγουστο οι αφήξεις αριθμητικά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο να ήταν αυξημένες. Όμως αυτό δεν αποτυπώθηκε στους τζίρους των επιχειρήσεων.
3: Ο Αύγουστος, από ό,τι φαίνεται, αν και θα έχουμε από αύριο τα στοιχεία, δείχνει μια μικρή αύξηση που είναι γύρω στο 3-3,5%, που και αυτό είναι αισιόδοξο με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Και ο Ιούλιος είχε μια πάρα πολύ μικρή αύξηση, γύρω στο 1,5%, και μιλάμε για τις αφήξεις από το εξωτερικό, διότι οι αφήξεις από το εξωτερικό, επειδή έχουμε να κάνουμε και με τους κριτικούς οι οποίοι ταξιδεύουν, δείχνει μια αύξηση και εκεί, την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και αντιλάβουμε τόσο σοβαρά υπόψη μας. Άρα λοιπόν έχουμε μια αύξηση και τον Αύγουστο, άρα η αριθμή αυτή δεν είναι τζίρι.
2: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία του INSETE, η Κρήτη προηγείται ξεκάθαρα, συγκεντρώνοντας το επτάμινο περίπου 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφήξεις, 217.000 περισσότερες από πέρυσι, με αύξηση 7,2%. Πρώτη στη λίστα των αφήξεων είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ενώ ψηλά στη λίστα των επαναλαμβανόμενων τουριστών βρίσκονται οι τουρίστες από την Πολωνία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Κλασικά, οι αγορές οι οποίες έχουμε κάθε χρόνο, αυτές είναι οι αγορές που έχουμε και φέτος. Προχωράμε μέρα-μέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει κάθε φορά.
2: Στο μεταξύ, με θετικά και ταυτόχρονα προσεκτικά βήματα, εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν στο νησί, με τον Μιχάλη Βλατάκη να τονίζει πως ο ταμείος στον κλάδο του τουρισμού θα γίνει στα μέσα του Νοεμβρίου, οπότε εκεί αναμένεται να ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν.
3: Και αυτό θα πρέπει σοβαρά να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι αριθμοί, είναι επιβάτες, έρχονται, αυτό είναι θετικό, αλλά ταμείο θα κάνουμε στο τέλος. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας είναι το τι μένει στην πραγματική οικονομία και τι ξοδεύουν οι πελάτες, και όλα αυτά θα τα υπολογίσουμε στο τέλος.
2: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία, με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
4: Δυστυχώς, η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε, το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται στους μεγάλους ορεινούς όγκους στην Κρήτη, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό, στον Ψιλορίτη.

0: και στα δασιθιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
1: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
0: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνουμε μια έκκληση και μέσω του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για το εξοπλισμό το οποίο πρέπει να φέρουν και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατό τους.
1: Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στον Ομοχανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
0: Έχει χρειαστεί να επέμβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους λόγω του ότι δεν είχαν μαζί τους, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια και τις διαδρομές, με αποτέλεσμα να χάνουν την πορεία τους και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε στο αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο, δηλαδή εντάξει. Είναι λίγο...
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Τουλάχιστον μαζεύεις μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου. Από...
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες, από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ρέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρες εσύ τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εκεί. Στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
0: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
1: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα. Ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Όταν οπότε γνώρισα ξεκίνησε. Κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει, και γνώριζα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα τι ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
1: Ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, τα φρούτα. Οπότε θα έπαιρνα τον αρφό μου, του έλεγα: στείλε μου τις ντομάτες, αυτού είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θέλω αυτό, ναι. Τέλος.
0: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες.
1: Ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο. Σιγά-σιγά, από εδώ, από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το. Νομίζω το 7 με τον Γιάννη τον Παξεβάνη το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
0: Okay.
1: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί. Μέχρι που το 2018, 17 με 18 αν θυμάμαι καλά, ανοίγω το Χάσικα.
0: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα ας πούμε, τοπική κοινωνία.
1: Μας αγκάλιασε ο κόσμος από τις πρώτες μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί, ξέρεις Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό της πόλης σου, γιατί είναι η πόλη μου, μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έχεις.
0: Και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Αγιο.
1: Να είναι καλά. Οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑ και να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
0: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας χτιμούν και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και αυτοί.
0: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
1: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
0: Το... Ναι, εντάξει.
1: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσκα βασικά. Η προϋπήρχε η Μέδουσα.
0: Η Μέδουσα.
1: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
0: Στον Πλακιά, ε.
1: Στον Πλακιά. Είναι ένα λατρεμένο μαγαζί. Θέλω να το θα σου το πω γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ, καλοκαιρινά, καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί. Δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραία. Ναι. Είναι, αυτό, είναι η έννοια
0: του. Ντομάτες του κουμπάρου, του ξαδέρφου ή
1: είναι
0: το
1: η έννοια
0: κρεμμύδι.
1: Του εστιατορίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς. Τη Μέδουσα. Δηλαδή, είναι. Θα έχουμε, δεν θα πάρουμε δηλαδή, να φέραμε ένα κυβότιο ντομάτες. Θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Είναι, δεν πετάμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
0: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα το παίρνουμε.
1: Ναι, ψώνια δικά μας. Ναι. Τα πάντα, πάντα, πάντα.
0: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα. Το καφενείο.
1: Ήταν συγχρόνος.
0: Ή... συγχρόνος, ε.
1: Δηλαδή ανοίξαμε πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
0: Με τον Χάρη τον
1: Νικολούζο. Με τον Χάρη τον Νικολούζο και με τον Νίκο τον Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε. Βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Πέτσες, να σου πω την αλήθεια.
0: Πολύ.
1: Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά.
0: Ναι.
1: Σπέτσες, οκ. Okay. Οπότε μια μέρα μας λέει ο Νίκος, ξέρετε έχουμε πάρει μαγαζί σπέτσες. Τι μαγαζί σπέτσες πήραμε. Θα πάμε να το δούμε, ρε εσύ είσαι

0: αλλά δεν προλαβαίνουμε τα μαγαζιά τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε Σπέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν Σπέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Δηλαδή, η Σπέτσες είναι ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, σε καλό κόσμο. Φαντάσου, όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μένουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Σπέτσες. Τι καταφέραμε στις Σπέτσες? Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό και η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά, τις συνταγές δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει, και κάναμε ένα κατάλογο με κερκυρά και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει πολλά πράγματα, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη. Πήραμε, στείλαμε πολύ προϊόν από την Κρήτη.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι ότι κάθε Παρασκευή έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πήγαινα Πειραιά, έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά, έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Σπέτσες. Δούλευα. Κυριακή έφευγα πάλι, γύριζα Ρέθυμνο, έκανα μια μπαλέτα πράγματα, την έβαζα στη μεταφορική, την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Σπέτσες και δούλευα με ξινό μεζίθρα, γαλό μεζίθρα, γραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη, ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
1: Okay.
0: Οπότε δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα ακριβώς όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς, γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
1: Καφενείο.
0: Το καφενείο είναι μια. Είναι μια τρέλα που έχω. Είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Επειδή ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση της εποχής. Εκεί μάθανες τα πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο.
1: Τα exit όλα εκεί το καφενείο.
0: Το καφενείο ήταν.
1: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
0: Τα πάντα το καφενείο.
1: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
0: Πέθανε ο τάδε, βγαίνει ο άλλος. Ναι, από εκεί τα μάθαινες. Παντρεύεται ο τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά, δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι? Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ήπεθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φτιάξει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος της εστίασης Ρεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ρεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες, είναι πολύ μεγάλο, να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε,
1: okay,
0: να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους νομούς.
0: Στους υπόλοιπους νομούς, το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Απλά ξέρεις, φαντάσου το Ρέθυμνο, μόνο το Ρέθυμνο είναι 300 χωριά.
1: Οκ. Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, Λέω, δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε

0: έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιο. Με παίρνει η Ιλιάνα τηλέφωνο η Μαλίκη και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ιλιάνας. Ξενικιάστηκε. Να το πάρουμε. Τη λέω πάρτο. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθησαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι, βγαίνει ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παππούλες, ένα λάχανο,
1: μια
0: πατάτα οφτή, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Δεν είχε τώρα, δεν μπορεί, έβαλα εγώ και κατσαρόλα, έκανα 2-3 φαγητά τη μέρα.
1: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα.
0: Κοίταξε.
1: Θα έβρισες και μια κατσίκα κοκκινιστή.
0: Το καφενείο είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω 2 τσικουδιές, να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
1: Ναι. Στο πιατέλο.
0: Στο πιατελάκι.
1: Ναι, ό,τι ήταν πάντα.
0: Μια μπατάτα δεν τρώγαν 4 άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν. Το ίδιο είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει. Απλά φαΐ φαντάζομαι τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί. Και τότε είχαν ανάγκες να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες αν είχαν καμιά κοσέρμα ή αν είχε περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή. Να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι. Να το ζεστάνει λίγο, αλλά πάλι στο πιατελάκι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο. Ήταν του καφέ τα πιατάκια.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
1: Εντάξει, κοίταξε. Με μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
0: Γίνονται, ναι.
1: Ξέρω ότι έχει και. Βοηθούς,
0: έχω δυνατούς βοηθούς.
1: Τα παιδιά,
0: ναι.
1: Τα οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στο χώρο.
0: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά, ο μικρός κάνει τα ψωμιά, ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακό. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε, η αλήθεια είναι.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό που έχεις...
0: Κοίταξε, να σου πω, είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις, όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα, τι να σου πω, έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά. Μετά από τόσα χρόνια, μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος σε αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ο Μιχάλης ο Χάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη του Χάσικου?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Στόχους, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι, το βασικό είναι να έχεις φίλους.
1: Έτσι.
0: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλω είναι να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα μαγειρικά έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω... δεν ακούω, δηλαδή ό,τι και να μου πούν. Πιστεύω ότι πάω με παροπίδες. Το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
1: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη νομίζω ότι πιο πολύ εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους,

0: τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, τον πλούτο μας το γαστρονομικό.
1: Κοίταξε, είναι κάτι που όταν το έχεις,
0: ναι,
1: συνήθως δεν το σέβεις.
0: Το θεωρείς και λίγο το αυτονόητο.
1: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες, τι γίνανε. Δεν είναι κάτι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
0: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
0: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
1: Θα πρέπει να το πούμε. Άκου, είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα. Και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
0: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν
1: που
0: να
1: ξέρουν, βάζουν. Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία, γιατί καλός ή κακός, τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
0: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται τα πράγματα με τον σωστό τρόπο.
1: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
0: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού. Δηλαδή,
1: αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
0: ναι,
1: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνί Νέας Ζηλανδίας και να πας στο σπίτι ενός βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
0: Ναι. Αυτό δηλαδή, όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος τους είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
1: Ας πω κάτι που μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα consulting σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε τουρίστας, Έλληνας.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο, δεν ήταν το χαρτάκι, παίρνω ένα χαρτί, βγαίνω έξω, λέω αυτό ποιος το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι είναι.
0: Ναι, ναι. Ο διαχωρισμός
1: του καλάτι, έχει, ναι, ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Και τι το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορώ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις δεν δηλαδή ο μάγειρας. Αυτό που νιώθει, ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. Να νιώσει καλά ως ένα άνθρωπος του. Να τον ταΐσει σωστά.
0: Ναι.
1: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
0: Έτσι.
1: Να πάρω το βραβείο μου, γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
0: Το πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας, τι
1: να σε κοιτάξει στα μάτια και να σου πει έφαγα υπέροχα και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια, όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
0: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια, ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας, ας πούμε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει, αλλά και να συμβουλεύει.

0: δουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
1: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο κράτος. Ωραία, είναι, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
0: Αυτό λέω και εγώ. Από
1: δηλαδή, άμα εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
0: Ναι, είναι ντροπή.
1: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%, δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
0: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Οικίας Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να...
1: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό, που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Αδενόπουλος. Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον αλλονόν το εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον αλλονόν το εστιατόριο.
0: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ, κύριε.
1: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
0: ναι.
1: Πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
0: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
1: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στα μάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο τρώμε. Μου λέει εσύ, θα πάμε να πιούμε μια τσικουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πώς είναι το ρύθμιο, το γαστρονομικό ρύθμιο.
0: Έτσι. Μπράβο, καλή.
1: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα, οι άνθρωποι αυτοί
0: θα, φάτε,
1: θα έχουν ένα κατσικάκι μαυρονιές, θα έχουν δηλαδή. Πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
1: Να δει κάτι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο. Γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο να βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα και ένα ψάρι, να το φας.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη Τεχάσικο.

Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal Wide Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σ' αρέσει.

0: αρέσει να το μαγειρεύει, αρέσει να το τρώ. Ποιο θα ήταν αυτό.
1: Εντάξει. Ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω. Γιατί ήταν εύκολη.
1: Γιατί είναι μνήμες που.
0: Αν ήταν εύκολη.

0: Δεν άλλαγα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Είναι ότι βρεις.
1: Το βρισκούμενο που λένε.
0: Δηλαδή, το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
1: Ναι.
0: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, είχαμε ψάρι και αμπελοφάσουλα.
1: Δεν υπάρχει γιατί, συνταγή. Ναι.
0: Τι είναι, ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγειρεύαν. Δηλαδή, βρίσκανε δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι
1: okay.
0: και τι εποχή έχουμε. Οπότε, όταν θα το κάνω, θα σου πάρω σπου το πιάτο.
1: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις κι εσύ σε όλες τις ας πούμε, κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο.
0: Θα σου πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τις οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια 20ετία με λίγα λεφτά.
1: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις να παίρνεις.
0: Δεν γίνεσαι. Στη δεκαετία δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
1: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
0: αυτό
1: λεφτά.
0: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλιο τον Αρμέν και καθόμαστε στο Ιράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρα που φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε. Μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλιο ήταν, εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε. Αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις.
1: 1800.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
1: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν. Είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
0: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το δει. Γιατί όταν παίρνω εμείς τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα. Και έκανα και άλλα πράγματα.
1: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
0: Άσο, και παραπάνω. Τρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά τρεπόμουν να φύγω. Yeah. Δηλαδή έλεγα πού να πάω.
1: Και τώρα παίρνω, κοιτάνε το ρολόι.
0: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω. Τι είναι τροπή, ρε γάμο. Πού να πάω.
1: Ναι.
0: Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπος. Τι θα του πω αύριο. Έφυγα. Δε.
1: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν. Που εσύ βασικά είπες πριν. Ότι εμείς απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μας είπε ο μπαμπάς ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
0: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ δεν σημαίνει ένας μάγειρας είναι τεράστιες.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Ναι, είναι θεωρητικό το.
0: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και τους φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται. Δηλαδή πρέπει να βάλω φωνές. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει ένα πιάτο.
1: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok θα το βλέπαν
0: αυτό. Θα το βλέπαν. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
1: λεπτομέρειες.
0: Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει. Όλες τις τεχνικές είναι ωραία.
1: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε.
0: Τότε λοιπόν καθίσαν να διαβάσεις. Να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις για να γίνεις καλός μάγειρας.
1: Έτσι.
0: Τώρα, από το Instagram και από το TikTok, μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνω μια συνταγή.
1: Ναι.
0: Να τρελαθούμε τελείως.
1: Και νομίζω
0: δηλαδή, ότι δηλαδή, είμαστε, που θα...
1: είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
0: Σε αρχικό
1: αυτό,
0: στάδιο. Δηλαδή, αυτό είναι που τρομάζει.
1: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
0: Με σε τρομάζει. Δηλαδή,
1: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
0: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κιμά. Δεν με κοροϊδεύετε, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
1: Δυστυχώς.
0: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
1: Βάλτε η αιστεία.

0: Εσύ.
1: Η εστίαση βάλατε και βάλατε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος, θες από τη φορολογία, νιώθεις έναχος, δηλαδή...
0: Τα ωράρια εργασίας, κάρτες...
1: Τα πάντα, δηλαδή είναι μια τρέλα.
0: Τα ωράρια τα πολύ περιορισμένα.
1: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα, ασχολείσαι με το λογιστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Λες, τι να πρωτοκάνω. Πρέπει να έχει άλλον να σου κάνει στο Instagram τα... Άλλος βγάζει τις φωτογραφίες, άλλος τα ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις... Προχθές είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές, χωρίς το προσωπικό, κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε και βάλετε κακά. Επίσης, σε όλο αυτό, έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής και η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
0: Ναι. Πρέπει
1: αυτή, βέβαια, που...
0: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
1: Ίδια πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ.
0: Σωστά.
1: Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει, ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
0: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα γιατί 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο που το... στο Μιχάλη το καφενείο, γιατί άξιζε όμως.
1: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ στο... μας έκανε πλάκα και το κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο ήρθε ένας, λέει, δεν θα με αλλάξετε, λέει, πια το. Του λέω να σε αλλάξω, αλλά οι τιμές ήταν χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης τα προϊόντα που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι της ένα τραπέζι, να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο.
0: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
1: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
0: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 μάξι.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει, είναι μια τρέλα.
0: Ναι.
1: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή ο εστιατόριος?
0: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την.
1: Να την πληρωθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα.
1: Δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει η Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
0: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
1: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μας δίνει, ξέρεις, α, ο Χάσκος, α, ο Λάπας, α, το... να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους έχει αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην πορεία, γιατί
1: επίσης,
0: ξέρεις, είναι λίγο άδικο.
1: Πρέπει
0: αυτό.
1: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
0: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
1: Δηλαδή είναι, πρόσεξε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
0: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
1: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα.

0: Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα στα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα του Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
0: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο. Έτσι. Εστιατόριο.
1: Το πρώτο έχουμε γαστρονομικό εστιατόριο.
0: Ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια έγκα κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκαν όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά, όσο μπορούν. Και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλώς βέβαια, καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρεθύμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά,
1: ναι. Θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη,
0: δηλαδή,
1: σε όλη
0: φαντάσου,
1: την
0: Ελλάδα. Αφήνουμε
1: Κρήτη.
0: Το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί. Να δούμε, είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει, τι ταΐζει τον κόσμο, από πού ψωνίζει, τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει, πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι, ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε.
0: Τους φαίνεται πολύ περίεξο, παράξενο, λέει, εντάξει.
1: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
0: Ναι. Κάποιοι νομίζω να τους ζητήσουμε λεφτά. Όχι, λέει, παιδί μου δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο, είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς. Ναι. Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει, έχουν περάσει άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
1: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο?
0: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο άλλη μια. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης, ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο στρούντος πλέον, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
1: Επικίνδυνη παρέα.
0: Εντάξει. Φτιάξτε, να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
1: Με αυτούς που θαύμαζες.
0: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί, λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω να το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
1: Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
1: Γιατί που
0: είναι
1: για αυτό το λόγο ήρθε.
0: Αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα. Χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θέλω να σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέλφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο έτοιμο. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρία και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?
0: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο θα βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό πάσο.
1: Ναι.
0: Στη Λάντζα θα βάζα τον Νικολούζο, γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο, δεν παρεξηγηθώ.
1: Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
0: Ο Σουίσουλο είναι πάρα πολύ καθαρός, είναι παστρικός πλέον.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
1: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρία.
0: Στη Σχάρα... Στη Σχάρα ποιο να βάλεις? Στη Σχάρα θα βάζα τον Λαζάρου. Σχάρα, ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζα τον Ευαγγέλου. Και τι μας έμεινε?
1: Μας έμεινε η Κρία.
0: Τον Μπαξεβάνη.
1: Με το λουδάκι στα αυτή.
0: Με το Μαϊντάνο. Που λέει και ο Λαζάρου. Με το μαραμένο Σέλινο.
1: Με το μαραμένο Σέλινο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες.
0: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να το έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, δεν είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά, είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να... Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς. Νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
0: Δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά. Δηλαδή, λέω, μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε και το άλλο. Να κάνουμε και εκείνο.
1: Γιατί,
0: δεν ξέρω.
1: Γιατί τώρα μπορείς, Μιχάλη. Είναι, μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και... Πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25, έχουμε ιδέες, αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Και από πιτσιρικά σημαίνει έτσι. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο κάτω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Δεν είμαι από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ. Θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου στην καραντίνα, είχα τρελαθεί. Όταν ήταν ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Του λέω των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει. Τι θα κάνουμε. Το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν.
1: Να μαγειρεύουμε για κάποιον. Δηλαδή.
0: Να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει, με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στους 15 διαφορετικούς κεφτέδες από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου, τότε. Και κάποιες μέρες τα πηγαίναμε κι εμείς. Δεν θέλαμε διανομή. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμείς διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
0: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε, γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν
1: έτσι
0: την εστίαση σήμερα. Να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου και να μην βιάζονται, να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό, να αφουγκραστεί την εστίαση, για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτή το ίδιο.
1: Με το Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories, εδώ από την τηλεόραση Κρέτα, στο σαλόνι του Ethereal White Resort. με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο, τα τελευταία 10 χρόνια τώρα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια ευτυχισμένη ζωή αποτελείται κυρίως από μικρά πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ο καθένας μας έχει τις δικές του μικρές απολαύσεις. Κάποιες από αυτές κρατάνε μέρες, ώρες ή ακόμα και λίγα λεπτά. Αρκούν όμως για να σε κάνουν εκτιμήσεις τη ζωή.
1: Έκανα τη μοναξιά μου παραθύρι στα όνειρά μου.
0: Σε κάθε γύρισμα εγώ κερδίζω αρκετές ώρες τέτοιων σημαντικών απολαύσεων. Το είχα ονειρευτεί κάποτε. Ένα μεγάλο όραμα που έγινε πραγματικότητα. Να συναντώ ανθρώπους, να τρέφομαι με τα χαμόγελα και τα λόγια τους, να ξεφυτρώνουν μνήμες, να μοιράζομαι συναισθήματα και να κλειδώνω αυτές τις στιγμές για μια ζωή στο μυαλό.

επόμενη στάση ευτυχίας στο αγαπημένο και γραφικό Χουδέτσι. Το Χουδέτσι βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, σε υψόμετρο περίπου 470 μέτρα, ένα παραδοσιακό χωριό με συνεχή ανάπτυξη, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και με κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Είναι χτισμένο στις παρυφές του φαραγγιού της Πηλιώτισσας, προς τα νότια-δυτικά, γεγονός που δικαιολογεί την πλούσια βλάστηση και τη γραφικότητα.

0: ανισότητα που δημιουργούν τα εντυπωσιακά βράχια που τραβούν τα βλέμματα ακόμα και εκείνων που περνούν έξω από το χωριό.
1: Θα πετάξουμε παντού.
0: Η κύρια σχολεία των κατοίκων είναι η αμπελουργία και η ηλιοκαλλιέργεια, τα πρόσθετα εύστοχα και η μουσική. Το χωριό φημίζεται και για τα νόστιμα επιτραπέζια στα φύλλα του, αλλά και για το μουσικό πλούτο του, αφού έχει μακρά μουσική παράδοση με φημισμένους ρημαδόρους και αξιόλογους οργανωποιούς. Η μουσική αυτή παράδοση επισφραγίστηκε με το μουσικό Ross Daily, που σε συνεργασία με το Δήμο ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, μια ζωηρή κυψέλη μουσικής παράδοσης και πολιτισμού. Ο Λαβύρινθος έχει καταστήσει το χωριό σημείο αναφοράς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και σεμινάρια μουσικών οργάνων που παρακολουθούν μαθητές από όλο τον κόσμο.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να έχει αρπάξει φωτιά.
0: Η ονομασία του χωριού, σύμφωνα με έγγραφα ενετικά, Κουντέτσι, Τσουντέτσι, τουρκικά και άλλα, αναφέρεται για πρώτη φορά το 1279. Πριν από αυτή τη χρονολογία δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον γραπτά, που να κάνουν λόγο για το όνομα του οικισμού αυτού. Η αρχαιότερη εκκλησία του Χουδετσίου είναι ο Άγιος Νικόλαος, που χτίστηκε πριν το 1300. Καταστράφηκε από τους Τούρκους και αναστηλώθηκε τον 19ο αιώνα. Κατά τη μάχη της Κρήτης, το χωριό πολέμησε ηρωικά κατά των Γερμανών εισβολέων. Ωστόσο, η πύληνη κεφαλή της θεάς Αθηνάς, που βρέθηκε στη θέση Φλαμπουριάρης το 1952, καθώς και τα λείψανα εγκατάστασης και αγωγών υδραγωγείου ελληνιστικής εποχής, φανερώνουν τη βαθιά ιστορία του χωριού.
2: Και πώς χάνε το χρόνο.
0: Μάλιστα, το 1961, στη θέση Κορφή, βρέθηκαν τμήματα ειδωλίων και ζωδίων τύπου μεσομινοϊκής εποχής. Κάπου εδώ θα χρησιμοποιήσω τη φράση ενός Γάλλου φιλοσόφου για να σας συστήσω έτσι τον πρώτο μας συνεντευξιαζόμενο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία, εκφράζεται με την έμπνευση. Ο Στάθης Γιαλιτάκης είναι σίγουρα δημιουργός, είναι καλλιτέχνης. Δημιουργεί όμορφες συνθήκες και μας εμπνέει.

0: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερο σημείο. Δεν θα μπορούσες εσύ να μου κάνεις καλύτερο δώρο, γιατί δεν ξέρω, δεν με γνωρίζεις, αλλά εγώ αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα φαράγγια, αγαπώ τα βουνά και είμαστε σε ένα υπέροχο τοπίο, στο Φαράγγι, στο Χουδέτσι. Θα μας πεις εσύ, Στάθη, περισσότερα. Να σε συστήσω όμως. Έχω δίπλα μου τον Στάθη το Γυαλιτάκι, ένα νέο άνθρωπο, ένα μουσικό, ένα καλλιτέχνη με τα όλα του και κυρίως ένα νέο άνθρωπο που... Δεν ξέρω, εμένα με έχεις εμπνεύσει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Κράτα μικρό καλάθι.
0: Όχι, γιατί. Πού είμαστε καταρχάς, θα μας
1: πούμε. Είμαστε στο Φαράγγι της Πηλιώτισσας, που το λέμε εμείς. Το Φαράγγι της Πηλιώτισσας. Που έχει πάρει το όνομά του από το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιώτισσας, που είναι λίγο παρακάτω. Και συνδέει το Χουδέτσι με το διπλανό χωριό, τον Άι Βασίλη. Mm-hmm. Δηλαδή, το έχουμε σημισακό, σαν να λέμε. Ξεκινάει από το Χουδέτσι, καταλήγει στον Άι Βασίλη.
0: Ένα μικρό φαράγγι, λοιπόν.
1: Μικρό φαράγγι, 500 μέτρα είναι. Αλλά είναι ένας υπαρκτός παράδεισος που λες εσύ.
0: Είναι παράδεισος.
1: Δηλαδή εδώ...
0: Τον έχετε κάνει εσείς παράδεισο, να το πούμε γι' αυτό.
1: Τον έχουμε κάνει εμείς, ναι, όχι να πενέσουμε το σπίτι μας, αλλά μας αρέσει, το έχουμε αγαπήσει από μικρά παιδιά. Δηλαδή εδώ αναγενιές, τα μικρά παιδιά είναι η παιδική τους χαρά. Εμείς κατεβαίναμε εδώ και παίζαμε, οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην το περιποιήσουμε.

0: ευχηθούμε και να μην του δώσουμε όλη τη σημασία που του αξίζει. Να το καθαρίσουμε, να φτιάξουμε τα γεφυράκια, τα κάγκελα, τα σκαλοπάτια, όλα αυτά.
1: Και εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε σε έναν από τους δύο νερόμυλους.
0: Ναι, εδώ είναι ο νερόμυλος του Κυπριώτη. Έτσι λέγεται. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τον δούμε αναστηλωμένο. Και από πάνω ακριβώς μας, δεν φαίνεται τώρα, είναι ο μήλος Καλέργενας, που είναι ανακαινισμένος από τον Αλέξανδρο τον Μιλέγκοβιτς. Είναι δύο μνημεία.
1: Τις πολιτιστικές χρονιά. Και είναι ένα φεράκι το οποίο ασχολείστε εσείς, το αγαπάτε, το καθαρίζετε όπως ανέφερες. Εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να ασχολείστε με τον ίδιο ζήλο για το φαράκι, γιατί θα πάμε μετά στα επόμενα. Και ίσως αν καταλάβαινε και ο κόσμος πόσο ανάγκη έχουμε αυτά τα φυσικά τοπία.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το ξέρουμε, κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε κιόλας.
1: Το απολαμβάνουν όμως όλοι.
0: Το απολαμβάνουν, ναι, όσοι έρθουν το απολαμβάνουν και γι' αυτό πήραμε φέτος την πρωτοβουλία με το σύλλογο το δικό μας να το διαφημίσουμε εκτενώς. Και δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα, δημιουργήσαμε αφίσες.
1: Α, έχετε σελίδα για το φαράκι.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: spiliotisasgorge.gr που μπορεί εκεί να μπει ο καθένας και να δει τι μπορεί να δει μέσα στο φαράκι, φωτογραφίες του φαραγιού. Αν επισκεφθεί και ξεκινήσει από το Χουδέτσι, πού μπορεί να φάει, πού μπορεί να αγοράσει πράγματα, μπορεί να μείνει στο Χουδέτσι, για το ίδιο και για τον Άγιο Βασίλειο.
1: Έχετε λοιπόν, είστε ένα χωριό που έχει τα πάντα. Έχετε εδώ πέρα να φιλοξενήσετε κόσμο, να έρθει ο κόσμος και να γευτεί ντόπιες λιχουδιές. Πες μας λίγο για το Χουδέτσι, τι θα δει κάποιος εδώ, αν έρθει εκτός από το υπέροχο αυτό φαράγγι που είμαστε.
0: Όσο έχει να κάνει με μνημεία και με αξιοθέατα, είναι σίγουρα οι βυζαντινές εκκλησίες του χωριού. Εδώ ήδη από πάνω και απέναντί μας είναι η πιο παλιά εκκλησία, είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι του 1300, είναι νετική. Τώρα μετά το σεισμό έχει κάποια θέματα, έχει μπει στα μνημεία του κράτους. Ανήκει εκεί. Είναι η Παναγία, είναι ο Άι Γιάννης, ο Άι Αντώνης, είναι πάρα πολλές εκκλησίες.
1: Τις βλέπει κανείς και από το δρόμο.
0: Και από το δρόμο, αυτές τις βλέπει από το δρόμο. Οι άλλες που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ, είναι έτσι οι πιο κρυμμένες, που είναι η Αγία Παρασκευή, που είναι ένας πηλεόδης ναός εκεί στη γειτονιά μου.
1: Αυτό που έβλεπα, μάλλον από το δρόμο, ναι.
0: Σίγουρα δεν το βλέπεις από το δρόμο, ψηλά και κρυμμένα μέσα στη σπηλιά. Και είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας, που είναι από την άλλη μεριά του χωριού, προς τις Αρχάνες.
1: Ερχόμενος εδώ να ανακαλύψει τις εκκλησίες, έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν σε όλα τα sites και πριν έρθει, άμα ψάξει. Και όταν έρθει, υπάρχουν και ταμπέλες που δείχνουν.
1: Ένας νέος άνθρωπος σαν εσένα, γιατί είσαι αρκετά νέος, δεν χρειάζεται να λέμε ηλικία, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τη μουσική, σπούδασε μουσική, επέστρεψε στον τόπο του. Τι σκέψη έκανες, την έκανες εξ αρχής, μάλλον τη σκέψη αυτή, να επιστρέψεις εδώ, είσαι από εδώ, είσαι στο σπίτι σου εδώ. Είχες άλλα όνειρα, είχες άλλα σχέδια, γιατί γύρισες, τι σου προσφέρει ο τόπος.
0: Προσωπικά εμένα η πορεία του πώς να σπουδάσω και να ξανάρθω εγώ ήταν κάπως καθορισμένο, γιατί οι σπουδές μου προκύψανε μέσα από τη μουσική που γνώρισα στον κήπο του Λαβύρινθου πιο πολύ. Που ήταν για μένα κάτι...
1: Με το Ρος.
0: Ναι, στο πλάι του Ρος, που μας έχει εμπνεύσει όλους. Εμάς, τις μουσικούς αυτούς που μας αρέσει αυτή η μουσική και οι κέλλοι, το ίδιο πράγμα, μας εμπνέουν φοβερά. Οπότε έφυγα με σκοπό να πάω να σπουδάσω, ώστε γυρίζοντας να μπορώ να καταλάβω τις μουσικές που ακούω κάθε καλοκαίρι στο Λαβύρινθο και να τις καταλάβω και να μπορώ να τις χειρίζομαι πλέον.
1: Με τι όργανα ασχολήθηκες?
0: Με τη λύρα πιο πολύ.
1: Λύρα.
0: Λύρα, από μικρός ασχολούμαι και με τις κομμαντούρες, με τα νταουλάσια, λίγο απ' όλα.
1: Ωραία όργανα.
0: Ναι, όλα είναι ωραία.
1: Του γλεντιού.
0: Του γλεντιού και προσωπικά, άμα θες, σε βοηθάνε πάρα πολύ να μπεις και μέσα στον εαυτό σου. Προσπαθώ. Ακόμα δεν έχουμε κάτι έτοιμο, αλλά σιγά σιγά.
1: Στο ευχόμαστε, να έχει σύντομα. Από ιστορικά, τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να συγκρατήσει για το Χουδέτσι?
0: Ιστορικά, παρότι έχουμε πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, δεν είναι ορατά. Δηλαδή, δεν έχουν διατηρηθεί αρχαιολογικοί χώροι μέσα στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αρχαιοτά χουδετσανά ευρήματα. Ήδη από τη Λίθινη εποχή. Δηλαδή κατηχείται το Χουδέτσι από τη Λίθινη εποχή μέχρι τα μηνυκά χρόνια και μέχρι σήμερα.
1: Υπάρχει και ιστορία με βάση το κρασί.
0: Πάρα πολύ και με βάση τα επιτραπέζια στα φύλλα και με το ελαιόλαδο. Πάρα πολύ. Πατητήρια πολλά μέσα στο χωριό και παλιά είχε

0: πιο πρόσφατα, και η νοποιία τώρα, όπως είναι το Ταμιολάκι, Ρακοκάζανα.
1: Επιλογές λοιπόν πολλές για κάποιον περπατητή ή κάποιο εξερευνητή που θέλει να έρθει και να γνωρίσει το χωριό.
0: Πάρα πολύ.
1: Εσύ όμως, τι είναι αυτό που θα πρότεινες περισσότερο, αν σου έλεγε ένας ξένος, είτε Έλληνας είτε ξένος τέλος πάντων, και σου έλεγε ωραία, εγώ θέλω να έρθω, τι θα δω. Εσύ τι θα του πρότεινες πρώτα απ' όλα?
0: Θα του πρότεινα σίγουρα να έρθει μια βόλτα στο Φαράγγι, ώστε να έρθει κοντά στο φυσικό περιβάλλον του Χουδετσίου, τα πλατάνια, τα νερά. Το Χουδέτσι φημίζεται για τα νερά του από παλιά. Υπήρξε κιόλας ένας προορισμός για τους εύπορους Ηρακλειώτες της παλιάς εποχής, όπως ήταν ο Γεωργιάδης ο Δήμαρχος, όπως ήταν ο Βογιατζάκης ο γιατρός, ο Περίδης, που είχαν βίλες στο Χουδέτσι και ερχόταν γιατί ακριβώς σε αυτό το φυσικό περιβάλλον έχει τα νερά. Μετά είναι σίγουρα ο Λαβύρινθος, που μπορεί να έρθει όλο το καλοκαίρι. Τώρα με το νέο κτίριο θα έχουμε και δράσεις όλο το χειμώνα.
1: Γινόταν και το Χουδέτσι Φέστιβαλ, να το πούμε.
0: Γινόταν και αυτό.
1: Αυτή είναι η φεστιβάλ που υπήρχε στην Κρήτη.
0: Τα πιο αναγνωρισμένα κιόλας. Που βοηθούσαν πολύ να αναδεικτύσω το χωριό μας. Mm-hmm. Αλλιώς εντάξει, θα είχαμε παραμείνει στα επιτραπέζια στα φίλια. Καλά είναι, αλλά έχουμε πολλά πράγματα.
1: Εγώ επειδή βλέπω κυρίως ένα καλλιτέχνη απέναντί μου και ξέρεις, η λέξη καλλιτέχνης έχει πολύ ανάλυση, πολύ βαθιά ορολογία, τουλάχιστον για μένα. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης κυρίως στην ψυχή για να μπορείς να είσαι
0: σίγουρα
1: και στην πράξη. Θέλω να μου δώσεις μια καλλιτεχνική ευχή ίσως.
0: Καλλιτεχνική ευχή, δύσκολα.
1: Να μοιραστείς κάτι μαζί μας έτσι για ωραίο κλείσιμο.
0: Δύσκολα μου βάζεις. Καλλιτεχνική ευχή.
1: Μην κολλάς τη λέξη. Είσαι από μόνος καλλιτέχνης.
0: Α, εντάξει. Ωραία. Επειδή είδαμε τη μουρνιά που σου έδειξα πριν, η οποία μουρνιά κάνει φοβερές λίρες και είναι το λατρεμένο ξύλο σε όλο τον ελλαδικό χώρο και σε όλο τον ανατολικό, η μαύρη μουρνιά, επειδή είναι τα φύλλα, τα τρώει ο μεταξοσκόλικας. Οπότε τις φυτεύανε για να τρώει ο μεταξοσκόλικας και να κάνουν τα υπέροχα υφάσματα. Αλλά το ξύλο, όταν μεγάλωνε, το κάνουν μουσικά όργανα. Οπότε έχει πολλές χρήσεις. Έτσι, η ζωή σας και η πορεία σας να είναι σαν την καλή μαυρομουρνιά.
1: Τι ωραία, δεν μας έχουν κάνει ποτέ τέτοια έτσι, αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Θα κάνουμε κι άλλο παρεάκι μαζί, μουσικό, δεν σε αφήνουμε έτσι ανεκμετάλλευτο. Και να ευχηθώ κάθε καλό εδώ στον τόπο σου, να πολλαπλασιάσεις όλα αυτά τα καλά που ήδη κάνεις, να δώσεις τη μαγεία σου κι αλλού και στις νεότερες γενιές, και να συνεχίσει έτσι με τον ίδιο ζήλο.
0: Την οποία μαγεία βέβαια την κάνουμε μαζί με όλα τα παιδιά στο σύλλογο. Δεν είμαι σίγουρα μόνος. Είναι η Ρο, είναι η Μαρία, είναι ο Αλέξανδρος, είναι ο Αρτέμης, είναι ο Αντώνης, είμαστε όλοι.
1: Και μιλάνε όλοι μεταξύ τους με πολύ καλά λόγια. Και για εσένα και εσύ για αυτούς. Οπότε κάτι πάει πολύ καλά εδώ.
0: Ναι, δέσει πολύ ωραία έτσι παρέα. Είναι και η Αθηνά, που ξέχασα να πω την Αθηνά τη Γιαλιτάχη, είναι και αυτή μαζί μας στο σύλλογο. Και θα τρέχουμε όλα παρέα και με κοντή χαρά.
1: Και να συνεχίσετε.
0: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε στο Φαράγγι.

πάμε να πάρουμε μερικές εισπνοές τώρα από αυθεντική χαρά. Σε κάθε γύρισμα είναι σαν να πραγματοποιούνται ευχές μου. Στους δρόμους του χωριού συνάντησα πολλά πανέμορφα βλέμματα. Πήρα αγκαλιές από αυτές που σας έχω ξαναπεί, τις σφιχτές, τις αληθινές, τις γεμάτες αγάπη. Βγήκαν κυρίες με κεράσματα και μου χάρισαν απίστευτα συναισθήματα. Καλά, μου χάρισαν και κάτι πεντανόστιμα γλυκά, και εκείνα τα καταπληκτικά μελομακάρονα της κυρίας Ζαχαρένια Ορφανού.

Η αιτία να επισκεφθώ το Χουδέτσι ήταν η αγαπημένη μου φίλη, Ρένα Κονταξάκη, και η αδερφή της Ηρώ. Δύο υπέροχες, πανέμορφες ψυχές που αγαπούν πολύ το χωριό τους. Τις ρώτησα λοιπόν ποιες γυναίκες θα ήταν οι καταλληλότερες για να μου φτιάξουν κάτι από φαγητό στο Χουδέτσι, και εκείνες μου υπέδειξαν την επίσης υπέροχη γιαγιά τους, η Ειρήνη Γαλανάκη Θαλασσινάκη, και τη γλυκύτατη κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη Σταυρακάκη. Ξέρετε, στα πρόσωπα των ηλικιωμένων, κάποιες ρητίδες σχηματίζονται από συμπόνια.

0: Είμαστε εδώ στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας.
1: Της Βρυσώτης σας.
0: Της Βρυσώτης σας. Γιατί έχει εδώ πέρα.
1: Τις Βρύσες.
0: Τις Βρύσες που είναι
1: νερό.
0: Βρυσότητα.
1: Ναι, ναι, είναι από παλιά.
0: Ειδικές, από πού.
1: Από παλιά είναι.
0: Μας τα πει ο Στάθης αυτά μετά. Λοιπόν, έχουμε εδώ φτιάξει πιταράκια. Έχετε ετοιμάσει ήδη κάποια.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θα σας σύστησα. Εδώ οι γλυκίδες αυτές γιαγιάδες είναι η κυρία Ειρήνη, η Θαλασσινάκη, το γένος Θαλασσινάκη και του άντρα.
1: Γαλανάκη.
0: Θα το μάθω πού θα πάει.
1: Πού θα
0: και
1: πάει.
0: Η κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη.
1: Σταυρακάκη.
2: Σταυρακάκη.
0: Λοιπόν, τι έχουν τα χόρτα, τι έχουμε εδώ πέρα, τι και τη χόρτα έχουμε.
1: Έχει μάραθα.
0: Ναι.
1: Πράσα.
0: Ναι.
1: Αγαλατσίδες.
0: Το άλλο ωραίο, το όνομα που μου είπατε.
2: Αχατζίδους,
0: Αχατζίκους. Τους βρίσκουμε εδώ στο χωριό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είχε χόρτα φέτος.
1: Όχι καθόλου.
2: Φώτες, όχι, δεν έχουμε φέτος.
1: Αφού δεν βρέξει.
2: Αν βρέξει δεν βγαίνουν, ναι.
0: Και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό, δηλαδή αν λέγαμε για ένα φαγητό που θα βρει κανείς έτσι στα σπίτια εδώ στο χωριό που κάνουμε συχνά, τι
1: κάνει. Από όλα, από όλα, από όλα, από όλα.
0: Είναι πλούσιο το χωριό, πλούσιο το τραπέζι.
1: Α, ναι.
0: Ωραία. Και τι άλλο σας αρέσει σας να κάνετε, σας αγαπημένο σας φαγητό.
1: Από όλα μας αρέσει να κάνουμε.
0: Θα μου πείτε ένα, ποιο είναι αυτό
1: που... Δίνουμε μακαρόνια με τσιμά, τσεφτέδες.
0: Κρέας.
1: Κρέας, μοσχάρι.
2: Το κρέας με πιλάφι, μακαρόνια.
0: Εσάς δηλαδή περισσότερο το πιλάφι.
2: Ναι, το πιλάφι βέβαια.
0: Ωραία. Ωραία. Και είστε εδώ, εσείς είστε γέννημα θέμα, ε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει έρθει ερωτικός μετανάστης η κυρία Γεωργία και έμεινε εδώ, ε.
1: Ναι,
2: ναι.
0: Ωραία. Το αγαπήσατε όμως το χωριό. Και το χωριό αγαπήσατε.
2: Και το χωριό και το χωριό και τους ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που να... Γρινιάζω με τους ανθρώπους.
0: Από πού είστε εσείς?
2: Τα Αρμανόγια.
0: Αρμανόγια. Ωραίο χωριό η Τα Αρμανόγια. Τι ωραία που ανοίγεται το φύλλο. Εμείς τώρα ανοίγουμε το φύλλο για να κόψουμε. Θα βάλουμε μετά τον μπολάκι, να κάνουμε το κόλπο να κόψουμε τα.
1: Να βάλουμε τα. Βάλουμε τα. Κάνουμε αυτό.
0: Ωραία. Και αν βάλουμε τα χόρτα, εύκολη διαδικασία.
1: Πολύ.
0: Η ζύμη όμως είναι εύκολη να γίνει.
1: Είναι εύκολη και αυτή. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι, ζεστό νερό, αλατάκι και είναι έτοιμη.
0: Ωραία. Την αφήνουμε να φουσκώσει καθόλου.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θέλει αυτή η φούσκα μου. Γρήγορη συνταγή, ωραία, πεντανόστιμη και μια ρακή μετά, ε.
1: Και μια ρακή και...
0: Έχετε να μου διηγηθείτε καμία ιστορία που να θυμάστε εδώ από ένα τραπέζι, από ένα γλέντι, κάτι. Να μοιραστείτε μαζί μου.
1: Αυτό να μου λείπει μένα γιατί δεν ήμουν έτσι.
0: Δεν είσαι του γλεντιού.
1: Δεν ήμουν έτσι εξόδου.
0: Ναι, μαγειρεύατε δηλαδή εσείς μόνο. Μόνο μαγειρεύατε.
1: Μόνο.
0: Μόνο, στην κουζίνα δηλαδή πάντα.
1: Στην κουζίνα.
0: Εσείς κυρία Γεωργία.
2: Το ίδιο.
0: Το ίδιο.
2: Για πώς είμαστε αδερφές.
0: Μα δεν σας διάλεξαμε τυχαία. Άρα είστε πολύ καλές μαγείρισες γι' αυτό. Και τι άλλο είναι αυτό που επιλέγετε να κάνετε στα εγγόνια σας. Τα παιδιά σας, τι είναι αυτό το φαγητό που ζητούσαν συχνά, που το κάνατε
2: συχνά. Αυτό πάμε να σας ζητήξουμε.
0: Όσο σας ζητήξουμε.
2: Όσο σας ζητήξουμε.

0: είναι, έχουμε έτοιμα λοιπόν τα πιταράκια τώρα. Σπίτι μας, τις βάζουμε στο τηγάνι. Πόση ώρα θέλουν περίπου?
1: Θέλουν.
2: Δεν θέλει πολύ ώρα.
1: 10 λεπτά είναι ψημένες.
0: Ναι. Ωραία, να φέρω εγώ και τις άλλες. Φέρτε μας και τις άλλες. Ωραία. Τις μόλις, Λοιπόν, θέλω τώρα που θα κλείσουμε. Να κάνουμε. Α, τις βάλουμε και αυτές. Ωραία.
1: Όχι, δεν βάζαμε.
0: Η κάθε μια τώρα που θα κλείσουμε να μου πείτε μια ευχή ή μια μαντινάδα. Εσείς, κυρία Γεωργία, πείτε μας μια ευχή. Δώστε μας μια ευχή.

0: Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Να μας επισκέπτετε τακτικά.
1: Ναι. Τι άλλο.
0: Υγεία και ευτυχία.
1: Υγεία και σε εσάς.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας φτιάξατε τα ωραία τα πταράκια.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά, φτιάχνετε πολλά χρόνια ακόμα.
0: Ναι, ναι. Αγγίγει μόνο του πολλά χρόνια, ε.
1: Ναι.

0: τον Τσάρλι.
1: Εντάξει, ήταν φοβερή.
2: Η Ονειροπόλη είναι η Σωτήρης του κόσμου. Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο το είχα γράψει αυτό. Η Ονειροπόλη είναι η δημιουργή των επόμενων γενεών, οι αρχιτέκτονες του παραδείσου. Είτε είναι μουσικοί, συνθέτες, γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, φιλόσοφοι, ο κόσμος μας είναι όμορφος γιατί έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Χωρίς αυτούς, η εξαντλημένη ανθρωπότητα θα είχε καταστραφεί. Ένας από αυτούς είναι και ο κορυφαίος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος, ο Ross Daly. Αν και Ιρλανδικής καταγωγής, ζώντας 36 χρόνια περίπου στην Κρήτη, έχει γίνει ένα κομμάτι της κρητικής γης και ψυχής. Ένας ειδήμων της σύγχρονης παραδοσιακής μουσικής, ένας ονειροπόλος γεννημένος στο Norfolk της Αγγλίας από Ιρλανδούς γονείς, πολυταξιδεμένος, αναζητώντας και μελετώντας τις μουσικές του κόσμου, κατέληξε στην Κρήτη και στο αγαπημένο του Χουδέτσι, όπου διατηρεί το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος από το 1982.

0: Πολύ μεγάλη χαρά μου, ειλικρινά, και η τιμή που σας έχω μαζί μας εδώ στον υπαρκτό αυτό παράδεισο του Χουδετσίου. Είναι και ο δικός σας παράδεισος και το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται καν να σας συστήσω. Ροζ Ντέιλι, είστε γνωστός σε όλη την Ελλάδα και αναδείξατε και αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, δεν θα έλεγα ότι ανέδειξα εγώ τον τόπο, όχι. Δηλαδή, απλώς ότι υπάρχει το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι το χωριό γίνεται κατά κάποιο τρόπο πόλος έλξης για διάφορους ανθρώπους, κυρίως για σπουδαστές μουσικής, καθώς το αντικείμενό μας είναι η μουσική εκπαίδευση.
0: Πόσα χρόνια μετράει τώρα το εργαστήρι?
1: 40.
0: 40?
1: Ναι, 41 τώρα. Ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εδώ?
1: Ναι, όχι εδώ 40 χρόνια. Εδώ είναι περίπου 20 χρόνια.
0: Εδώ 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοείται ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να κάνετε, έχετε ναι, πολλά σχέδια.
1: Βεβαίως έχουμε, ναι. Μέσα από μια ατυχία που ήταν ότι το παλιό μας κτίριο έπαθε ζημιά στο σεισμό, υπήρξε μια θετική πλευρά που είναι ότι αποκτήσαμε ένα καινούριο χώρο που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι αρκετά μεγαλύτερο και που μας επιτρέπει να κάνουμε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου δραστηριότητες και όχι μόνο 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Οπότε αυτό θα ξεκινήσει ήδη από το 24, που οι δραστηριότητες μας θα είναι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου.
0: Τέλεια. Εάν σας ρωτούσε κανείς να συνδέσετε τη λέξη μουσική με κάτι?
1: Με τη ζωή.
0: Με τη ζωή,
1: ναι.
0: Είναι η ζωή σας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάποιο άλλο έτσι στοιχείο που θα χαρακτήριζε τη ζωή σας γενικότερα και εδώ στο Χουδέτσι και στην Κρήτη?
1: Δεν νομίζω ότι η ζωή μου διαφέρει από αυτήν οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Συνδέεστε με την παράδοση του τόπου. Έχετε γίνει ένα με την παράδοση του τόπου.
1: Ναι, αλλά η έννοια της παράδοσης είναι πολυεπίπεδη έννοια. Δεν είναι μόνο συντήρηση του παρελθόντος, είναι και δημιουργική επεξεργασία στο παρόν και πρόταση για το μέλλον.
0: Τι είναι αυτό που ονειρευόταν όμως ο Ρος όταν ήρθε εδώ και ίσως δεν έκανε? Υπάρχει κάτι?
1: Νομίζω ότι πάντα κάποιος μπορεί να σκεφτεί πράγματα που να είχα κάνει αυτό. Αλλά δεν έχει νόημα να σταθεί σε αυτά γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει προς τα πίσω. Αν σκέφτεται κάποιος για κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν, δεν έχει παρά να το εντοπίσει στο μέλλον.
0: Μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό?
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείτε.
1: Ναι.
0: Κάτι που έρχεται τώρα άμεσα και είναι κάτι που μπορείτε

0: να μοιραστείτε μαζί μας, υπάρχει κάτι τέτοιο? Κάτι εκτός από το εργαστήρι δηλαδή, ίσως κάποια μουσική?
1: Η μουσική για μένα είναι μια διαρκή διαδικασία, δηλαδή δεν είναι ότι τώρα κάνω ένα project συγκεκριμένο, συνέχεια δουλεύω πάνω στη μουσική. Και μέσα από όλη αυτή τη δουλειά προκύπτουν κάποια πράγματα που είτε εκδίδονται σαν μια ενότητα, mm-hmm. είτε κάνουμε κάποια, είτε εμφανίζουμε δημοσίως αυτό που κάνουμε όλο αυτό το καιρό. Οπότε για μένα όλη αυτή τη δουλειά είναι κάτι που διαρκώς γίνεται, με όσο μπορούμε πιο έντονο και πιο εντατικό ρυθμό, εμπλέκοντας όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους.
0: Καλλιτέχνες.
1: Ναι, βεβαίως. Και πάντα από μια διάθεση προσφοράς, κυρίως προς τους συναδέλφους μας, τους μουσικούς, και εννοείται φυσικά και προς τον κόσμο.
0: Επειδή είπατε τη λέξη προσφορά και επειδή ξέρω ότι έχετε προσφέρει πολλά και συνεχίζετε να προσφέρετε και έχετε βοηθήσει πολύ νέο κόσμο και ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν περισσότερα στη μουσική και το κάνατε αυτό και τους βοηθήσατε, εγώ ήθελα λίγο να πάμε στο μαύρο κομμάτι που ήταν η καραντίνα. Που ήταν εκείνη η μαύρη περίοδος για όλους μας. Εσείς σαν καλλιτέχνης πώς το βιώσατε αυτό? Ήσασταν δημιουργικός, σας βοήθησε?
1: Ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά εγώ πέρασα θαυμάσια. Γιατί βρήκα το χρόνο να κάνω ένα σωρό πράγματα που κανονικά δεν έχω το χρόνο να κάνω. Αλλά αυτό είναι η μία πτυχή του πράγματος. Η άλλη πτυχή είναι ότι δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση όλης αυτής της κρίσης. Ειδικά το δικό μας το κλάδο των μουσικών υπέφερε πολύ, γιατί δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση των δικών τους προβλημάτων και της ιδιαιτερότητας της δικιάς τους δουλειάς.
0: Σταμάτησαν όλα.
1: Σταμάτησαν όλα, ναι. Και γενικώς η μουσική είναι λίγο αιωρούμενη, δηλαδή πάρα πολύ ανασφάλιστη, πάρα πολύ δεν έχουν τα τυπικά χαρτιά που θα έπρεπε να έχουν, επειδή είναι αδύνατο να τα συντηρήσουν αυτά. Και νομίζω ότι μπορούσε να γίνει μια πολύ σωστή, πιο σωστή διαχείριση αυτού.
0: Πολιτισμός και μουσική θεωρείτε ότι είναι σε καλά επίπεδα στην Κρήτη?
1: Όχι. Όχι. Θεωρώ ότι ενώ υπάρχουν πολλές δυνάμεις εδώ πέρα και υπάρχουν άνθρωποι ταλαντούχοι, άνθρωποι με οράματα και όλα αυτά, νομίζω ότι γενικώς από την πολιτεία γενικότερα, δεν λέω τους τοπικούς φορείς, ενώ σε πολιτικό γενικά. Επίπεδο γενικότερα στη χώρα, νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει.
0: Πάμε μπροστά, μένουμε στάσιμοι ή πάμε πίσω?
1: Από στάσιμοι ως προς λίγο πίσω θα έλεγα. Έτσι. Μπορεί να διορθωθεί, αλλά θέλει δουλειά αυτό.
0: Εκεί μου δίνετε τώρα πάσα να μου κάνετε, να μου δώσετε μία ευχή και να μου μοιραστείτε ίσως ένα όνειρο που έχετε για τα επόμενα χρόνια. Mm. Το άμεσο μέλλον λοιπόν. Mm. Τι εύχεστε εσείς να γίνει στο δικό σας κλάδο?
1: Στο δικό μας το κλάδο θα περίμενα να γίνονται περισσότερα πράγματα για να έχουν πιο ευπρεπείς συνθήκες οι καλλιτέχνες για να εμφανίζουν τη δουλειά τους. Για τους μουσικούς, η πλειοψηφία των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα γίνονται σε χώρους μαγαζιών, που θεωρώ ότι είναι ακατάλληλη για την ακρόαση μουσικής. Ενώ η κάθε αυτό συναυλιακή χώρη δεν είναι πολύ και αυτή που είναι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστή διαχείριση αυτών. Έχουν μια μονομερή αντίληψη συνήθως. Και πιστεύω ότι αυτό που έχει ανάγκη η Κρήτη, για παράδειγμα, είναι όχι έναν συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε στο Ηράκλειο. Χρειαζόταν σε πολλά σημεία της Κρήτης διάφορους χώρους που εξυπηρετούν τον πολιτισμό.
0: Χώροι πολιτισμού, λοιπόν.
1: Που δουλεύουν συντονισμένα, ώστε όταν θα έρθει κάτι στην Κρήτη που έχει κάποια αξία, να μπορεί να διοχετευτεί και να πάει σε όλους. Όχι να είναι σε ένα συγκεντρωμένο σημείο στην πόλη του Ηρακλείου ή Χανίων ή οπουδήποτε άλλο.
0: Και δεν έχουμε, και έχουμε και έναν, δηλαδή δεν είναι έτσι κι αλλιώς πάντα για όλα. Θέλω να μου πείτε αν σας έλεγε κάποιος ότι έχετε να επιλέξετε ένα είδος μουσικής μόνο.
1: Δεν θα μπορούσα να το
0: πω. Δεν θα μπορούσατε.
1: Όχι, όχι, δεν έχει νόημα αυτό. Στη μουσική αυτό που έχει νόημα είναι να μάθουμε να δούμε την αξία του κάθε τι σε κάθε είδος. Δηλαδή σε κάθε είδος υπάρχουν αξιόλογα και όμορφα και εμπνευσμένα πράγματα και η πρόκληση για μας είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα μέσα από κάθε είδος.
0: Είστε πολυδιάστατος.

0: και, και στη ζωή σας και στη μουσική σας και το ξέρει ο κόσμος και θέλω έτσι να κλείσουμε.
1: Με δεδομένο όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, που είναι πάρα πολύ άσχημα και στην άμεση περιοχή μας εδώ κοντά, θα ευχόμουν ειρήνη και υγεία, αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι, στις εποχές, στην εποχή που ζούμε τώρα, είναι απαράδεκτα πράγματα. Και θα πρέπει να επικρατήσει ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει ο πλανήτης μας τα περιθώρια και την πολυτέλεια για να έχει τέτοια προβλήματα. Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή που έχουμε δημιουργήσει όλοι μας αυτή την απειλή, που είναι ότι κινδυνεύει ο ίδιος, αν όχι ο ίδιος ο πλανήτης, το κομμάτι του που μας συντηρεί κινδυνεύει. Και δεν βλέπω να γίνονται πράγματα για αυτό. Δεν βλέπω να
0: πρέπει να... Δεν το έχουμε αντιληφθεί.
1: Όχι. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ότι η απειλή είναι άμεση και όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
0: Έτσι είναι. Ειρήνη μέσα μας, έξω μας, παντού.
1: Ακριβώς.
0: Και να κλείσουμε έτσι και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: πολύ. Που μου κάνατε την τιμή να σας έχω. Σας έχω παρακολουθήσει πολλές φορές, αλλά δεν είχα την τιμή ποτέ να συνομιλήσω μαζί σας. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αγάπησε τα οράματά σου. Αγάπησε τα ιδανικά σου. Αγάπησε τη μουσική που αναδεύεται στην καρδιά σου. Την ομορφιά που σχηματίζεται στο νου σου. Το κάλος που τυλίγει τις αγνότερες σου σκέψεις. Γιατί από αυτά θα προκύψουν οι ευχάριστες συνθήκες. Κάθε παραδεισένιο περιβάλλον. Από αυτά θα χτιστεί ο κόσμος σου. Να σας συστήσω τώρα έναν τέτοιο παραδεισένιο κόσμο μουσικής. Πρωταγωνιστές του τρεις αυτόφωτοι άνθρωποι. Ο Στάθης Γιαλιτάκης με τη λύρα του, ο Αντώνης Μανουσάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του και ο Μιχάλης Τιακάκης με τη μοναδική φωνή του και τις ιστορίες του. Απολαύστε τους.

0: θυμάσαι εκείνη την ιστορία με τον Πλούταρχο και το λαμπάκι. Με τη σαλάτα.
1: Με τη σαλάτα. Είχε καταγγείλει ο Λαμπάκης να πάρει τροφές από το Καραπίδι και κατέβηκε νύχτα, το πρωί. Ο Πλούταρχος ήταν πιο πάνω και τον φώναξε να πιω ένα κρασί εδώ μεταξύ. Ξεκίνησε ο Πλούταρχος, έφτιαχνε σαγανάκια και διάφορα εκεί πέρα. Και λέει στο Λαμπάκι, κόψε σαλάτα. Και αυτός μια βιατέλα μεγάλη, κόβει μια ντομάτα, του λέει να κόψω κι άλλη. Λέει κόψε. Κόβει άλλη μια ντομάτα, λέει να κόψω κι άλλη. Κόψε βρε, του λέει, λυπάσες ντομάτες. Κόβει αυτός, γεμίζει τη βιατέλα σαλάτα, σερβίρει ο Πλούταρχος το σαγανάκι, τις μεζέδες,

0: Κάντε να φάνε. Τρώει ο Λαμπάκης μόνο μεζέδες. Εμένα μου κάνει ο Πλούταρχος την ιστορία. Μου λέει, πολύ και τρώει μόνο μεζέδες, δεν τρώει σαλάτα. Του λέω, τι γίνεται. Είδα. Σαλάτα δεν τρως. Εγώ στα ξένα σπίτια σαλάτα δεν τρώω.
1: Ένα καρότσι ντομάτα.
0: Και αυτή τη σαλάτα δεν τη φάει. Εσύ που τη διάταξες, εσύ να τη φας. Τι να κάνω, λέει, έφαγα τόσο ζαχαρά και φάγω τη σαλάτα.
1: Μπούρα.
2: Λόγω το.

0: Μιχάλη, θυμάσαι την άλλη ιστορία με το Χαραλάμπι.
1: Το Χαραλάμπι του Αραγιανού.
0: Ναι.
1: Κάναμε παρέα με το ζώντο τον Αντώνη. Και ήταν, είμαστε ακόμη είμαστε φίλοι δηλαδή. Ήταν το Γιαντονιού, γιόρταζε. Και είχα πάει στο Ηράκλειο, του πήρα ένα δώρο εκεί πέρα, επειδή αυτό έκανε τον κυνηγό. Του πήρα και δύο κούτες φυσέκια, τέτοια το κυνήγι. Πήγαμε στο σπίτι, φάγαμε, ήπιαμε, ξέρω εγώ, κάθε 12 η ώρα ήρθε μια παρέα. Ήταν ο Βλασάκης ο Λευτέρης, ο Τζαγκαρονίκος. Ο Τζαγκαρονίκος κρατούσε ένα κουνέλι σφαγμένο έτοιμο.

το έδωσε μέσα. Κάποια στιγμή είδα τον Αντώνη και ήταν ανήσυχο. Του λέω: τι συμβαίνει? Μου λέει: έλα και εσύ να πει κάτι στην αδερφή μου, γιατί δεν, τελείωσε το κρέας. Και δεν έχουμε κρέας, τη λέω να ψήσει το κουνέλι. Και μου λέει ότι πάει άσχημα του τα ίσω το κρέας που φέραν αυτοί. Μπαίνω μέσα και καθόταν ο πατέρας του στο τζάκι, έτσι, τα πόδια του απλωμένα. Και εμείς στέκαμε στην πλάτη του και μιλούσαμε. Λέω: τι κάνει το κουνέλι, αφού δεν έχει άλλο κρέας, πού θα βρουν άλλο? Λέει: μα πάει άσχημα, ξέρω εγώ. Μια στιγμή λέει ο Χαραλάμπης τώρα ο πατέρας, λέει: μα ιντάνε μωρέ τζόνα. Του λέει η Βερζινία, λέει: ναι μπαμπά, οι άνθρωποι φέρανε ένα κουνέλι και μου λέει να το ψήσω. Και εγώ του λέω ότι πάει άσχημα να το σταΐσω με το κρέας που φέραν αυτοί. Λέει: καλά μωρέ, σου το λέει. Και ο Μιχάλης που φέρε τα φυσέκια πρέπει να τα παίξουμε.

0: Το να επιθυμείς σημαίνει να αποκτάς. Το να φιλοδοξείς σημαίνει να πετυχαίνεις. Δουλεύεις σκληρά και στο τέλος γίνεσαι αυτό που ονειρεύεσαι. Για κάποιους ανθρώπους, όνειρο ζωής και όραμά τους είναι η κατάκτηση της απόλυτης ψυχικής ηρεμίας. Στο Χουδέτσι βρήκα ένα τέτοιο άνθρωπο και ομολογώ τον ζήλεψα πολύ. Έχει καταφέρει να πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Γιάννης Πεχινάκης είναι δάσκαλος γιόγκα και ένας ξεχωριστός μαντιναδολόγος.
1: Είμαστε σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Το λένε ο Μήλος Καλέργενας. Έχουμε έρθει για το καλύτερο μέρος ίσως της εκπομπής, γιατί ό,τι ηρεμεί την ψυχή και ό,τι φτιάχνει την ψυχή μας, νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να αναζητάμε. Και δεν θα μπορούσα να βρω έναν πιο ιδανικό για αυτό το θέμα μου. Είσαι εσύ, Γιάννη Πεχινάκη, και χαίρομαι που σε έχω μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά.
1: Είσαι από εδώ.
2: Είμαι από το Χουδέτσι, ναι. Καταγωγή μου είναι από το Χουδέτσι. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και τα τελευταία 15 χρόνια ξαναμένω στο Χουδέτσι οικογενειακός πλέον με την Ελένη και τον Ιάσονα. Συνεχίζω όμως να εργάζομαι στο Ηράκλειο, οπότε δεν έχει κοπεί η επαφή. Αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 16-17 χρόνια, αυτό που κάνω είναι να μοιράζομαι την πρακτική της γιόγκα με άλλους ανθρώπους. Μία πρακτική που για μένα ήταν ένα φάρμακο ψυχής. Βοηθάει ο χώρος του Χουδετσίου. Οι άνθρωποι στο Χουδέτσι μ' αγαπούνε, με δέχονται με χαρά.
1: Είμαστε
2: και σόι. Αν κάνω εδώ μαθήματα. Έχω κάνει κάποια μαθήματα, αλλά όχι συστηματικά. Συστηματικά κάνω μαθήματα στο Ηράκλειο.
1: Που τελικά όμως είναι λίγο πιο παράδοξο, αφού το Χουδέτσι έχει...
2: Είναι περισσότερο θέμα αγοράς. Δηλαδή το Χουδέτσι έχει 1000 άτομα, το Ηράκλειο 450.000 άτομα. Δεν γίνεται να είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πώς ήρθε στη ζωή σου η γιόγκα?
2: Η γιόγκα ήταν το μόνο πράγμα στη ζωή μου. Το μόνο πράγμα στη ζωή μου που δεν το σχεδίασα.
1: Ήρθε...
2: Δηλαδή ήρθε από μόνο του.
1: Σε ποιο στάδιο?
2: Είχα κάποιες προδιαγραφές, γιατί είχα ασχοληθεί με τον αθλητισμό χρόνια. Είχα ασχοληθεί με το εμπόριο χρόνια. Και σε κάποια φάση γύρω στα 42 άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με τη γιόγκα.
1: Είχες κάποια εμπειρία? Γιατί ρωτάω και θέλω να σε πάω εκεί. Συνήθως λέμε ότι από τη στιγμή που δεν ξεκινήσαμε από πολύ νεαρή ηλικία να ασχολούμαστε, κάτι μας οδήγησε εκεί.
2: Στη γιόγκα δεν θέλει να ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία. Μπορείς να ξεκινήσεις, αλλά για μένα ο άνθρωπος πρέπει να καταλήξει.

0: γιόγκα. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο πρέπει να φτάσεις μέσα από την εμπειρία σου στη ζωή. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να ασχοληθείς. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είναι μια ασκητική. Επί της ουσίας είναι μια πρακτική άσκηση αυτογνωσίας. Αρχίζεις και ψάχνεις να μάθεις πώς είσαι, τι είσαι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι ασκήσεις είναι ένα κομμάτι της γιόγκα, αλλά η ουσία σε αυτό το πράγμα είναι να αντιληφθείς ποιος είσαι. Να καταλάβεις πρώτα απ' όλα το σώμα σου και ξεκινώντας από το σώμα να μπεις βαθύτερα μέσα και να καταλάβεις και υπόλοιπα πράγματα.
1: Την ηρεμία την είχες, τη βρήκες?
0: Ποτέ δεν ήμουν έτσι πολύ ανήσυχος άνθρωπος και επιθετικός και... αλλά με τη γιόγκα έγινε εμβάθυνση πάνω στο θέμα.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, ακόμα περισσότερο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα με όλα αυτά τα ωραία που κάνεις, που πίστεψέ με, εγώ που τα είδα μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα, και για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τα χρόνια, θέλει και το σθένος, θέλει και τη δύναμη, γιατί σίγουρα έχεις δουλέψει πολλά χρόνια, αλλά το έχεις και μέσα σου. Δεν είναι κάτι τόσο απλό.
0: Στη γιόγκα, για να καταβάλεις όλη αυτή την προσπάθεια, δεν πρέπει να την πιστέψεις. Πρέπει να την καταλάβεις. Να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου κάνει, να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου προσφέρει. Τότε και μόνο θα ασκητέψεις, γιατί αυτό το πράγμα είναι μια ασκητική. Πρέπει, για να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φας ανάλογα. Και δεν πρέπει μόνο να φας ανάλογα, πρέπει να κοιμηθείς ανάλογα. Mm. Εάν δεν φας και δεν κοιμηθείς, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Οπότε σε βάζει σε ένα μονοπάτι ασκητικής.
1: Με άλλη ροή ζωής.
0: Και μάλιστα είναι δύσκολη αυτή η ασκητική, γιατί είναι ασκητική πόλης. Δεν είναι ασκητική σπηλιάς. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σε μια σπηλιά αυτή τη στιγμή να ασκητεύω, θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, παρά τώρα που είμαι στην πόλη και έχω και τον Ιάσονα, έχω και την Ελένη, έχω και τους φίλους μου, έχω και άλλες δουλειές που τρέχουν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο στην πόλη.
1: Είπες άλλες δουλειές που τρέχουν και θέλω να σε πάω στο άλλο κομμάτι, που για τους περισσότερους, αν το σκεφτούν, δεν μπορεί να κολλήσει με τη γιόγκα, η παράδοση. Και δεν εννοώ ότι είσαι ένας τύπος παραδοσιακός που έχει την παράδοση σε καθημερινή βάση μέσα του ή τέλος πάντων ασχολείται με κάτι πολύ έντονα στην παράδοση. Αγαπάς όμως τη μαντινάδα. Και ασχολείσαι με αυτό, γράφεις.
0: Ναι, γράφω μαντινάδες. Κοίτα, η μαντινάδα δεν κάθεσαι να τη γράψεις.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Η μαντινάδα σου έρχεται. Εάν κάτσεις να γράψεις μαντινάδα, είναι σαν να λύνεις ένα σταυρόλεξο.
1: Θέλει ταλέντο.
0: Συνδυάζεις λέξεις. Ο συνδυασμός των λέξεων είναι κομμάτι της μαντινάδας. Αλλά το βασικό κομμάτι στη μαντινάδα είναι η έμπνευση. Να σου έρθει δηλαδή, είναι πώς να σου πω, είναι σαν να πιάνεις ένα ψάρι στη θάλασσα. Αυτό είναι η έμπνευση. Μετά αυτό το ψάρι, πρέπει για να το φας, πρέπει να του βάλεις αλάτι, να του βάλεις πιπέρι, να του βάλεις τα λαχανικά του, να το ψήσεις όμορφα και να το σερβίρεις. Έτσι γίνεται και στη μαντινάδα. Σου έρχεται η έμπνευση χωρίς να καταβάλεις προσπάθεια.
1: Άρα είναι ταλέντο.
0: Θέλει άδειο κεφάλι. Θέλει το κεφάλι σου να είναι άδειο από σκέψεις για να υπάρξει χώρος για την έμπνευση.
1: Άρα εσένα σε έχει βοηθήσει η γιόγκα σε αυτό.
0: Ναι. Πρέπει, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα για μένα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο τρόπος σκέψης του. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή, έχω γράψει μια μαντινάδα γι' αυτό και λέει, σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι, μήπως και βρω τη λύση. Τάξε πως με το τρυπητό φέρνεις νερό από τη βρύση.
1: Σωστό.
0: Όπως δεν μπορείς να φέρεις νερό από τη βρύση με ένα τρυπητό, δεν μπορείς να βρεις και λύση με τις σκέψεις.
1: Η μαντινάδα είναι ποιήση όμως και... Yeah. Δεν γίνεσαι εύκολα ποιητής. Είναι κάτι που είτε το έχεις έμφυτο, είτε κάτι στο δίκτυο.
0: Εμένα, αν πριν τα 42 με ρωτούσαν να σου πω μια μαντινάδα, ήξερα μια μαντινάδα του Αβυσσινού.
1: Ποια ήτανε?
0: Χιλιό λογιό, ξερά κλαδιά, στο πέρασμά σου ανθούνε και τα πουλιά ξεχνούν καημούς και γλυκογελαϊδούνε. Εκείνη την περίοδο τώρα ήμουν και έμπορος στην Αθήνα. Και μια γραμματέας από εκεί, από μια μεγάλη επιχείρηση, ήταν στη μόδα η μαντινάδα.

0: Για ρε, εσύ Γιάννη, πες μας για μας. Της είπα λοιπόν εγώ αυτή, μετά μου το ξανά είπα αυτή γιατί ήθελε και συνέχεια, αλλά εγώ της ξανά είπα την ίδια. Θέλω να σου πω, δεν είχα σχέση. Είχα καλή πένα στην έκθεση, αλλά δεν είχα καμία σχέση με την πίεση. Το μυαλό μου ήταν εμπορικό τότε.
1: Θα μπορούσες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο παρόν να γράφεις και να δίνεις μαντινάδες. Είσαι δηλαδή σε αυτή τη...
0: Κοίταξε, έχω γράψει αρκετές καλές μαντινάδες, εκ των οποίων και μία μαντινάδα, δεν θέλω να περί αυτολογώ δηλαδή, αλλά είναι αλήθεια, την έχει πει ο Ψαραντώνης. Αυτός μ' άκουσε μια φορά στο ράδιο και είπα μια μαντινάδα του Σάρακα, του Κωστάκη από το Θραψανό. Και έλεγε η μαντινάδα, επαντρευτήκαν δυο θεριά, η μοίρα και ο χρόνος. Και γεννηθήκαν τζιμπραγά, δίδυμα δηλαδή. Μαζί χαρά και πόνος. Είναι αδέρφια, είναι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω.
1: Πολύ όμορφο.
0: Αυτή που είπε τώρα ο Ψαραντώνης, έλεγε, είναι λίγο έτσι, ανεβάζει πολύ τον αετό. Και έλεγε ότι άλλωνε ζάλο Πέρδικας και του Κοράκου άλλο. Άλλωνε πέταγμα ητού και όλων των άλλων άλλο.
1: Ξεχωρίζει
0: το βγάζει παραπάνω. Εγώ μετά την άλλαξα αυτή, γιατί αυτό με τον αετό κάπου με είχε... Είναι πολύ έντονο αυτό που γίνεται με τον αετό και έγραψα μια άλλη που λέει «Δεν πάω από τον αμαξωτό, πάω από τις λάκους». Παρέτησα τους αετούς και πιάσα τις κοράκους.
1: Καλή και κοράκι. Λοιπόν, εγώ θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, γιατί πέρα από αυτό που μας είπες αυτή τη στιγμή, εμείς απολαύσαμε και σε κάτι πολύ μαγικό που στα μάτια μου φαντάζει πολύ δύσκολο και τεράστιο και θέλει όντως δύναμη ψυχής και θέλει να τα έχεις βρει πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπορείς να το κάνεις και εσύ φαίνεσαι να είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους και το ζηλεύω πραγματικά. Και θέλω να κλείσουμε είτε με μια μαντινάδα είτε με μια ευχή σου, όπως κλείνουμε όλα μας τα θέματα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να ηρεμεί και τον άλλον και το έχω έζησα αυτό αυτή τη στιγμή. Τι μπορείς να μας ευχηθείς?
0: Θα σου πω μια... Δεν θα σου ευχηθώ.
1: Μαντινάδα. Ακόμα καλύτερα.
0: Θα σου πω μια μαντινάδα η οποία ξεχωρίζει και έχει έτσι και ένα κοινωνικό περιεχόμενο, θα έλεγα. Μ' αρέσει αυτή η μαντινάδα και λέει το εξής. Ο κάτω από τα ψώματα κοιμάται η αλήθεια. Και γύρω-γύρω στέκουνε φρουροί τα παραμύθια.
1: Είδες ότι είναι ποίηση.
0: Ναι, η μαντινάδα είναι ποίηση. Η λέξη μαντινάδα προέρχεται από το μαντάρε το λατινικό, που σημαίνει μήνυμα. Mm-hmm. Ο μαντιναδολόγος στέλνει ένα μήνυμα. Ο άλλος το εισπράττει και το αναλύει κατά το δοκούν. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα το αναλύσει.
1: Όπως το εκλάβει ο καθένας.
0: Είναι ένας χρησμός. Και αυτός που λαμβάνει το χρησμό πρέπει να τον αναλύσει, να δει τι του λέει ο άλλος. Χρησιμοποιήθηκε και η μαντινάδα για αυτούς τους λόγους. Μεταξύ τότε που ήταν οι Τούρκοι εδώ, θέλω να δώσω ένα μήνυμα, το λέγανε με αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλάβανε. Δηλαδή, με ένα γυναίκα μου είναι από τη Γαλλία. Προσπαθώ να της εξηγήσω μια μαντινάδα και δεν την καταλαβαίνει, ενώ είναι πανέξυπνη, ας πούμε.
1: Γιατί
0: δεν έχει την κουλτούρα για να καταλάβει αυτό που προσπαθούμε να...
1: Είναι ωραία αυτή η κουλτούρα και εύχομαι να την κρατήσεις, να τη συνεχίσεις, να την μεταλαμπαδεύσεις και ένα γιο, να του μάθεις μαντινάδες και κάθε καλό εύχομαι.
0: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σε προσκαλώ στη γιόγκα όποτε θέλεις.
1: Μου φαίνεται πολύ τολμηρό.
0: Δεν είναι τολμηρό, θα δεις ότι θα με θυμηθείς μετά.
1: Σίγουρα. Σε ζηλεύω.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Τέλειος. Εκείνος που τρέφει ένα ωραίο όραμα, ένα υψηλό ιδανικό μέσα στην καρδιά του, κάποια μέρα θα το πραγματοποιήσει. Ο Κολόμβος έτρεφε το όραμα ενός άλλου κόσμου και τον ανακάλυψε. Ο Βούδας έτρεφε το όραμα ενός πνευματικού κόσμου, αψεγάδιας της ομορφιάς και γαλήνης και εισήλθε σε αυτόν. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην αρχή και για κάποιο διάστημα ήταν μόνο όνειρα. Η βελανιδιά κοιμάται μέσα σε ένα βελανίδι. Τα όνειρα είναι οι σπόροι της πραγματικότητας που δημιουργούμε. Να κυνηγάτε όνειρα, να είστε ονειροπόλοι, σαν αυτούς τους ανθρώπους που σας γνώρισα σήμερα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωα στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπα Ξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες αυτού του μηχανισμού. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό

0: το οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια, έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της Γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της Γης. Έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
1: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
0: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
1: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
0: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι, που το βλέπουμε μέσα την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα, όπως ένας μετεωρίτης, έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία του.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της Γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο δυτική Κρήτη. Εάν για παράδειγμα επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλωρίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια τη νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. ένα ηφαίστειο, θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε χρόνο
0: είναι μικρό.
1: 4,5 εκατοστά.
0: Εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις Πεδιάδες, ακόμα και στις Κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί
0: να έχουν περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά.

0: να προβλεφθεί ένας σεισμός. Να, ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
1: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
0: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
0: Τι μπορούμε να πράξουμε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
0: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
1: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
0: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν.
1: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο, αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο μηδέν, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
0: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
1: σεισμός
0: για...
1: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και θα πλησιάσει και τα 8.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε... Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
0: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός.
1: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
0: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση
1: το
0: και με ένα σχεδιασμό
1: έχει να κάνει, αυτό
0: θέλω διαχρονικά.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
0: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν.

0: Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
1: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
0: Τουλάχιστον είναι... για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
1: σαφώς.
0: Άλλα.
1: Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στον ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο. Μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με
0: τρία
1: τη μεγάλη
0: ηφαιστειακά
1: καρδέλα. Αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
0: μεριά
1: του Κολούμπο.
0: Σωστά.
1: Ναι, έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
0: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
1: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
0: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
1: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
0: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
1: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
0: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
1: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία στην Έτνα, που

0: που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο το οποίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει,
1: λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο

0: επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν εννοούμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
0: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
1: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή, η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία, από ό,τι φαίνεται, οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας,
0: και
1: που
0: αλλάζουν,
1: δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
0: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτώδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Από την παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
0: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, περί τα τέλη του Μάρτη με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια?
1: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή, Κρατήστε νερό γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
0: Κρατάμε νερό.
1: Αυτό γιατί θα πρέπει να κάνουμε.
0: Το μέλλον...

0: προβλέπετε,
1: θα
0: ξέρω.
1: Πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
0: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
0: Στο και πέντε την
1: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
0: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
0: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
1: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση. Σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά θα λέγαμε να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
0: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
1: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
0: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτόν τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
0: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
1: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
0: Μιας και πιάσαμε και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
1: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-card από τη δεκαετία του 70, όπου μία τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα,

0: και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία.
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποίησαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ουρανός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα
1: υπάρχει
0: στην πλειοψηφία του.
1: Κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως να
1: κρισιμότητα.
0: Ναι, να δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
0: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
1: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας γιορτάζει το ΠΑΣΟΚ τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Πλήθος κόσμου στο κέντρο του Ηρακλείου, ζωντανή σύνδεση. Σε χαλαρή διάθεση το δείπνο που παρέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Οι πολιτικές συζητήσεις, το μενού και το σύνθημα για ξεκίνημα νίκης. Φαρμακερά βέλη κατά του πρώην Πρωθυπουργού με φόντο το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα, λέει η κυβέρνηση. Αντέγραψε το πρόγραμμά μας, λέει το ΠΑΣΟΚ. Από πτώση στήλου του ΔΔΕ προκλήθηκε η φωτιά στην πλώρα του Δήμου Γόρτινας. Κινητοποιήθηκε το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε γρήγορα καθοριστική συνδρομή του ελικοπτέρου. Αυξημένη κίνηση στα καταστήματα των Χανίων. Η μειωμένη όμως αγοραστική δύναμη καθήλωσε τους τζίρους. Πώς έχει αλλάξει η καταναλωτική συμπεριφορά ντόπιων και τουριστών.
0: Τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει, κυρίες και κύριοι, σήμερα το ΠΑΣΟΚ με τη μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας έτσι τις επετειακές εκδηλώσεις του κόμματος, που για πρώτη φορά γιορτάζει τα γενέθλιά του στο Ηράκλειο. Πάμε στην Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί μας περιμένει ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει να μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής. Χάρη, καλησπέρα.
2: Τότε καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Πλατεία Ελευθερίας, εδώ που ο κόσμος αρχίζει να μαζεύεται, ο κόσμος έχει γεμίσει το χώρο που έχει διαμορφωθεί με καρέκλες μπροστά από την εξέδρα όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να κάνει μια ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε υποσχόμενος να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα και έπειτα από την αποτυχία των κυβερνήσεων Τσίπρα Καμένου. Και τι έφερε? Έφερε απευθείας αναθέσεις που από εξαίρεση έγιναν μέθοδος, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πελατειακές διαδρομές, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του συντάγματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στην χθεσινή του εμφάνιση, ο κύριος Ανδρουλάκης θα αναφέρει ότι το πρόγραμμά τους είχε και έχει ένα και μόνο τίτλο: εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Υπόσχονται λύσεις στο ιδιωτικό χρέος, ενώ είναι αυτοί που άνοιξαν την πόρτα στα φαντς και στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Απευθύνονται στους συνταξιούχους, ενώ κατήργησαν το ΕΚΑΣ και έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλο. Επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά. Θα πει χαρακτηριστικά ότι μιλάμε για πολιτική ήρεμων νερών και έχουμε τις προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας με τη θεσμοθέτηση των θαλασσίων πάρκων, αλλά και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει και αναφορές για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θα αναφερθεί για τα κόκκινα δάνεια, θα μιλήσει για τις προτάσεις για την μείωση της ακρίβειας, θα αναφερθεί σε θέματα υπογεννητικότητας και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, θα αναφερθεί για τους συνταξιούχους και θα πει ότι το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται για επαναφορά του 13ης σύνταξης, συγγνώμη, και του ΕΚΑΣ, ενώ θα αναφερθεί και σε ζητήματα τα οποία θα αναπτύξει και περισσότερο κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να σου πω, Σόφια, ότι εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο χώρος, η εξέδρα έχει στηθεί

0: νότια, στο νότιο τμήμα της περιφέρειας, δηλαδή έχει πλάτη τις καφετέριες και κοιτάζει προς το Αστόρια. Υπάρχουν καθίσματα όπου στις πρώτες σειρές βρίσκονται οι αυτοδιοικητικοί της Κρήτης, οι οποίοι εκλέγονται, έχουν την επαφή τους με το ΠΑΣΟΚ, ο Περιφερειάρχης, Δήμαρχοι από όλη την Κρήτη. Στη συνέχεια είναι βουλευτές, μέλη Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Πολιτικό Συμβούλιο, και ακολουθούν τα υπόλοιπα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και μετά βέβαια κάνεται ο κόσμος. Αρκετός κόσμος αρχίζει και μαζεύεται, ζεσταίνεται τώρα ο κόσμος. Θα ανέβει ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, θα κάνει ένα καλωσόρισμα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο Νίκος Γωνιανάκης και θα ανέβει μετά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για την ομιλία του. Υπολογίζουμε σε 1/4 με 20 λεπτά από τώρα να βρίσκεται εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Σε κάθε περίπτωση θα συνδεθούμε εκ νέου με την Πλατεία Ελευθερίας για να παρακολουθήσουμε απευθείας την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Χάρη Λεοντάκη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Τα λέμε και στη συνέχεια και έρχομαι εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτα, κυρίες και κύριοι, που είναι κοντά μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης, να σχολιάσουμε λίγο καταρχάς το πώς κύλησε αυτό το πυκνό τριήμερο, τετραήμερο εδώ στην Κρήτη. Θυμίζω ότι οι βουλευτές, κορυφαία στελέχη, όργωσαν το νησί Κώστα και τώρα έχουμε σε λίγη ώρα και την κορύφωση των επαιδιακών εκδηλώσεων του κόμματος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι αυτή η επέτειος για το ΠΑΣΟΚ που γιορτάζεται για πρώτη φορά εκτός των τυχών, εκτός των Αθηνών, έτσι είχαμε συνηθίσει, μοιάζει λίγο με επιστροφή στις ρίζες, έτσι. Το λέω γιατί πέρα από αυτά που ακούμε από τους πολιτικούς, η Κρήτη ταυτίζεται με τους δημοκρατικούς αγώνες. Mm-hmm. Έχει ταυτιστεί με αυτό που λέμε δημοκρατική παράταξη, ακόμη και αν σήμερα, ξέρεις, στις μέρες μας έχει λίγο παράξενα, λίγο περίεργα στα αυτιά μας, τι σημαίνει δημοκρατικός, προοδευτικός και τι όχι. Αλλά η δημοκρατική παράταξη νομίζω ότι έχει οριοθετηθεί ιστορικά. Mm-hmm. Και αυτή την παράταξη θέλει να την επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ.
1: Και αυτές τις μνήμες θέλει να ξυπνήσει προφανώς.
2: Ναι. Νομίζω πάντως ότι, και συμφωνούμε σε αυτό, ότι δεν θέλει να μείνει μόνο στις μνήμες και στο επαιτειακό.
1: Σωστά.
2: Θέλει να δώσει μια προοπτική για το αύριο. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετό καιρό, θα έλεγα, επενδύει σε αυτό που λέμε προγραμματικές θέσεις, mm-hmm. σχεδιασμός. Αύριο το να πει, ας πούμε, αυτό που λέμε καμιά φορά χαριτολογώντας, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, ΠΑΣΟΚ ωραίες μέρες, δεν αρκεί πια στον κόσμο. Πρέπει να δώσει κάτι, να μπορέσει τουλάχιστον να κινητοποιήσει μάζες, αν όχι του παρελθόντος, γιατί θυμάσαι τα ποσοστά παλιότερα, ειδικά στην Κρήτη, ήταν σχεδόν, τι να πω.
1: Θεώρητα,
2: λοιπόν, ναι. Αλλά να κινητοποιήσει ανθρώπους και κυρίως νέους. Mm-hmm. Για μένα, νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ, να μπορέσει να μπει σε μια λογική ότι πλέον μας ενδιαφέρει η νέα γενιά. Mm-hmm. Και έχω την
1: για αυτή τη νέα γενιά πάντως μιλάει και πώς αλλιώς ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχεια, λέγοντας δηλαδή ότι με αυτές τις προγραμματικές θέσεις και με αυτό το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί πια έτσι στην Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, θέλουμε να μας δώσει την ευκαιρία ο λαός να κυβερνήσουμε, να το φέρουμε εις πέρας για να ζήσει η καλύτερη γενιά καλύτερα. Αυτό νομίζω ακριβώς είπε χθες το βράδυ από το ψυχρό. Αναφέρεται στους νέους ανθρώπους.
2: Δεν το λέει τυχαία, νομίζω δεν το λέει τυχαία, γιατί ακριβώς ποντάρει σε αυτό. Η νέα γενιά έχει πολλά ζητήματα να λύσει. Είναι μια, αν θέλεις, πέρα από αυτά που είχαμε μάθει με τις ονομασίες, η γενιά Z, η γενιά X, δεν ξέρω πώς τις λένε πια και πώς θα λένε και την επόμενη, έτσι όπως είναι, έχει προχωρήσει η τεχνολογία που λίγο τρομάζει, όπως να το κάνουμε, με την τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ, τις δουλειές που χάνονται, την ανησυχία και το άγχος που υπάρχει. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να δείξει ότι στα 52 του χρόνια, που είναι πια μια φάση πολύ δημιουργική, κακά τα ψέματα, αν ήταν άνθρωπος θα τον λέγαμε πια μεσήλικα, αλλά είναι στην πιο δημιουργική του φάση και μπορεί να προτείνει πράγματα, μπορεί να έχει νέες ιδέες και αυτό βεβαίως πρέπει, αφού αποδειχθεί, να κεφαλαιοποιηθεί κιόλας.
1: Βέβαια, προφανώς. Και αυτό μένει να φανεί καταρχάς στους επόμενους μήνες, πηγαίνοντας ενώ
2: ακριβώς
1: και προς τις εθνικές εκλογές. Βάζουμε μια νοτελεία στη συζήτηση μας. Θα επανέλθουμε γιατί, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα το πρωί έκανε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου είχε την ευκαιρία, πλαισιωμένος από βουλευτές φυσικά και στελέχη του κόμματος, να συνομιλήσει με πολίτες, να ακούσει τα προβλήματά τους και να απευθύνει και κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση που θα ξεκινήσει λίγο στην Πλατεία Ελευθερίας. Νωρίτερα πάντως είχε κάνει μια στάση στην πλατεία. Από νωρίς εκεί ήταν σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την απόψινή εκδήλωση. Εγώ και το Πασόκ δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή με όπλο το πρόγραμμά μας, είπε μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικά.

0: Φιλιά πολλά σε μπαμπά και γαμπρό. Φιλιά. Δεν τα σώ.
1: Λίγες ώρες πριν την κεντρική πολιτική εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του κόμματος, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και καταστηματάρχες στη βόλτα που έκανε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Πασόκ άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αλλά και οι καταστηματάρχες, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας, και τους κάλεσε να παρακολουθήσουν την ομιλία του στην πλατεία Ελευθερίας.
2: Τώρα το Πασόκ γιορτάζει 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσής του από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Για το αποτύπωμά του, το αγνή της μεταπολίτευσης, είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
1: Όπως τονίσε ο πρόεδρος του Πασόκ, το μεγάλο όπλο του κόμματος είναι το πρόγραμμά του, αλλά και το ανανεωμένο στελεχειακό του δυναμικό.
2: Το Πασόκ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, διότι το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας που θα παρουσιάσουμε ξανά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα, είναι το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Για να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους που θα οικοδομήσει μια σύγχρονη χώρα με διαφάνεια, αξιοκρατία και χωρίς ατιμωρησία, δεν πρέπει να έχεις δεσμεύσεις, και εγώ και το Πασόκ δεν έχουμε δεσμεύσεις.
1: Νωρίτερα, κλιμάκιο του Πασόκ είχε συναντηθεί με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, όπου είχε την ευκαιρία να ακούσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον ομό.
3: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον Κώστα Μπογδανίδη. Είναι, νομίζω, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή η επένδυση που κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, στο πρόγραμμά του, στις προγραμματικές του θέσεις. Και εντωμεταξύ, όλο το προηγούμενο διάστημα, Κώστα, συζητάμε οι δυο μας, δηλαδή εδώ στο Δελτίο, αυτή την επιμονή στο θεσμικό διάλογο του ΠΑΣΟΚ, στον οποίο επενδύει για να του αποδώσει στις κάλπες.
4: Νομίζω ότι είναι, αν μπορούσαμε να βγάλουμε ένα μέτρο για τα θεσμικά, θα έλεγα ότι είναι από τα πιο θεσμικά κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας.
3: Εντωμεταξύ, συγγνώμη, σε διακόπτω για να διευκρινίσω, δηλαδή να υπενθυμίσω ότι βλέπουμε live εικόνα. Παίρνουμε αυτή την ώρα από την πλατεία Ελευθερίας, όπου συγκεντρώνεται ο κόσμος.
4: Έχουν επιλέξει μια, που το λες, μια διαφορετική διάταξη. Πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί έχει τους καθήμενους να ακούσουν την ομιλία, να μην είναι αυτή η κλασική παλιά βαρά με τα σημαίακια και φωνάζουμε και δεν ακούει κανείς. Θυμάστε στις παλιότερες ομιλίες των πολιτικών, δεν άκουγε κανένας τι λέγανε, μόνο τα συνθήματα υπήρχαν. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης και το επιτελείο του επέλεξαν να κάνουν μια ομιλία η οποία θα έχει ουσία, θα αναφέρεται στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που προφανώς ξεκινούν από την εποχή που το ΠΑΣΟΚ είχε αυτόν τον πατριωτικό χαρακτήρα και ήθελε να κάνει αυτή τη μετάλλαξη στην κοινωνία. Νομίζω ότι εμπολής τα κατάφερε, παρά την κριτική που του γίνεται ότι χαθήκανε και ευκαιρίες. Και ποιο κόμμα και ποιος δεν έκανε λάθη από τη στιγμή που κυβέρνησε, θέλει και να δώσει αυτή την προοπτική για το αύριο. Αλλά θέλει να τον ακούσουν, ξέρεις. Και έχει σημασία να τον ακούσουν και να τον ακούσουμε για να δούμε πραγματικά τι προτείνει, διότι έτσι όπως είναι τα πράγματα στην πολιτική σκηνή, τα λέγαμε και χθες, το να βγαίνουν και να πλειοδοτούν όλοι σε εξαγγελίες, θα δώσω εγώ αυτά, εσύ 10, εγώ 15 και αύριο άλλος 20, δεν έχει νόημα.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Όσο και αν τα ακούμε όμορφα στα αυτιά μας.
3: Ναι, γιατί
4: και
3: ακούγονται προφανώς.
4: Αν μας χαϊδεύουν τα αυτιά οι πολιτικοί, που συνήθως γίνεται δυστυχώς, νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε ένα προγραμματικό λόγο και ένα λόγο ο οποίος θα δίνει σταθερότητα και για το αύριο, διασφαλίζοντας τα παιδιά μας. Που είναι και το βασικότερο, έτσι.
3: Έτσι, δηλαδή, προφανώς. Η επόμενη γενιά.
4: Αυτή η χώρα δεν ανήκει σε σένα και σε μένα, ανήκει στους επόμενους. Εμείς την κληρονομήσαμε και πρέπει να την κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.
3: Είναι ένα όπλο αυτό στη φαρέτρα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το πρόγραμμά του, το οποίο θυμίζω εγώ ότι έχει αρχίσει και το ξεδιπλώνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θυμίζω ότι έχει περάσει κοντά ένας χρόνος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που έχει παρουσιάσει, παραδείγματος χάρη, τις προτάσεις για το

0: στεγαστικό, ένα μείζον θέμα
1: ναι.
0: που συζητάμε που αφορά όλη την κοινωνία. Είναι ένα όπλο αυτό, όπως και το στελεχειακό δυναμικό. Και ξέρεις, γιατί σε ρωτώ και για το στελεχειακό δυναμικό, γιατί υπάρχει μια επιχειρηματολογία ρητορική στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην κυβέρνηση που λέει: μα δεν έχετε κυβερνήσει, δεν έχετε κυβερνητική θητεία. Το λένε προς τον Νίκο Ανδρουλάκη εννοώ και τα στελέχη του κόμματος. Είναι όμως ένα όπλο αυτό το φρέσκο στελεχειακό δυναμικό, Κώστα.
1: Κοιτάξτε, αν ξαναβγάλουμε το μέτρο και πούμε ποιοι δεν έχουν κυβερνήσει και πώς έχουν κυβερνήσει, εάν κυβερνήσεις, σου λένε έχεις κυβερνήσει, άρα είσαι παροχημένος, δεν έχεις κάτι νέο να προσφέρεις. Αν δεν έχεις κυβερνήσει, δεν έχεις κυβερνήσει. Σου θυμίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81 έβαλε μέσα υπουργούς που δεν είχαν δει το Υπουργείο, τα Υπουργεία ούτε απ' έξω.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή ήταν μια νέα γενιά, όχι ηλικιακά, γιατί υπήρχαν και κάποιοι που ήταν πιο μεγάλοι, αλλά ήταν στην απ' έξω, τελείως. Σου θυμίζω επίσης ότι, ας πούμε, ο Κώστας ο Καραμαλής, πάω στο άλλο, στην άλλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπήρξε ούτε υφυπουργός, ούτε γενικός γραμματέας. Και έγινε πρωθυπουργός. Να πω για τον Αλέξη Τσίπρα, να πω ο κ. Μητσοτάκης μια πολύ μικρή θητεία υφυπουργού. Έτσι, είχε κοινοβουλευτική βεβαίως εμπειρία μεγάλη, όπως έχει πια και ο κ. Ανδρουλάκης μεγάλη κοινοβουλευτική, είτε ευρωκοινοβουλευτική.
0: Και ευρωκοινοβουλευτική, σωστά.
1: Ναι. Το λέω και η πολιτική διαδρομή είναι μεγάλη. Δηλαδή τώρα να πούμε ότι δεν μπορεί ο ένας ή ο άλλος, ξέρεις, είναι τελείως διαφωνής. Σαν το ερώτημα. Ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Πάντα ο πρωθυπουργός είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, αν δεις τις δημοσκοπήσεις. Πάντως, για να επιστρέψω στην αρχική μας κουβέντα, όντως το ΠΑΣΟΚ έχει ξεδιπλώσει ένα πρόγραμμα. Φαίνεται ότι κάτι αρχίζει να τσιμπάει. Είδα και μια σημερινή δημοσκόπηση.
0: Σωστά, και εγώ την είδα, ναι.
1: Λοιπόν, κάτι αρχίζει να τσιμπάει. Δεν θα πω ούτε την εκτίμησή μου, γιατί δεν έχει και νόημα, αλλά μπορώ να μεταφέρω την εκτίμηση του κυρίου Μαύρου, του δημοσκόπου που τον ακούσαμε πρόσφατα, να λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ υπερτερεί έναντι των άλλων κομμάτων, περιγράφω αυτό που είπε έτσι, δεν είναι ακριβώς τα λόγια του έτσι, αλλά αυτό νομίζω ήταν το νόημα, είναι το πρόγραμμα. Και είπε, θυμίζει την Ελλάδα του 2004 στο ποδόσφαιρο, αν τον άκουσες.
0: Ναι,
1: δηλαδή είπε πράγματα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και τα λέει ένας από τους, νομίζω, από τους πιο έμπειρους δημοσκόπους που έχουμε.
0: Αυτή το θέμα είναι το ΠΑΣΟΚ να πατήσει σε αυτή τη δυναμική και σε αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν και στην Κρήτη, γιατί νομίζω ότι όντως είχαν το ενδιαφέρον τους και έδωσαν έτσι ένα, πώς να το πω, μια περπατησιά πολύ έντονη στο κόμμα. Ελπίζω σε αυτό να πατήσει επάνω το ΠΑΣΟΚ, να μην χαθεί το momentum που λέμε, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό να συμβαίνει.
1: Αυτό θέλουν. Αυτό θέλουν. Βεβαίως δεν εξαρτάται μόνο από αυτό. Γιατί σου θυμίζω ότι έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό και μηντιακό, το οποίο είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι πολλές φορές νομίζουμε. Είναι απλό με την έννοια ότι βλέπουμε μπροστά μας τι γίνεται, αλλά υπάρχουν διαδρομές τις οποίες δεν είναι εύκολο να τις βρεις, να τις εντοπίσεις, να εχνηλατίσεις όλο αυτό το σύστημα. Το λέει και συχνά ο κύριος Ανδρουλάκης, το είπε και σήμερα, δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν
0: σωστά.
1: Το λέει τυχαία.
0: Όχι βέβαια, έτσι, προφανώς.
1: Όταν δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, παίζει ο X υφυπουργός 15-20 λεπτά και για το ΠΑΣΟΚ και για ένα οποιοδήποτε άλλο κόμμα δίνουν ένα Q που λέμε, μερικά δεύτερα, αυτό τώρα δεν είναι. Προφανώς δεν είναι ισότιμη μεταχείριση. Αλλά δεν το λέω για να πω ότι το ΠΑΣΟΚ χάνει από εκεί κάτι, δεν ξέρω. Αλλά όλα παίζουν το ρόλο.
0: Προφανώς παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεν το συζητώ καθόλου. Γι' αυτό και το πόρτα-πόρτα, που είδαμε και αυτές τις ημέρες στην Κρήτη.
1: Και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ είχα μια κουβέντα σήμερα με τα στελέχη κόμματος, που τους είδα δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό έχουν καταλάβει. Πρέπει να δώσει βάση στην περιφέρεια. Γιατί εντάξει. Η Αθήνα είναι ο μισός πληθυσμός, αλλά επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτό που λέμε το μηντιακό σύστημα. Πάρα πολύ. Και τα οποία δυστυχώς έχουν άλλα πίσω τους, τα οποία δεν μπορεί εύκολα κάποιος, είπαμε, να τα εντοπίσει και να λύσει και τα μυστήρια που βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Κώστα Πογδανίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στο ψυχρό οροπεδίο, κυρίες και κύριοι, βουλευτές, τοπικά στελέχη του κόμματος αλλά και αυτοδιοικητικούς. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ξεκίνημα νίκης και κάλεσε τους πολίτες να πρασινίσουν την Κρήτη και την Ελλάδα. Σημειώνοντας μάλιστα ότι στη διεθνή εκθέση της Θεσσαλονίκης το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το

0: δικαιωμάτων που έχει στόχο να ζήσει καλύτερα η επόμενη γενιά. Εμείς δεν έχουμε ούτε ολιγάρχες δίπλα μας, ούτε συμφέροντα. Λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό, είπε μεταξύ άλλων.
1: Τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος που βρίσκονται στην Κρήτη για την πολιτική εκδήλωση με αφορμή τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, καθώς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υποδέχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου. Σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα με πλούσιο πολιτικό σχόλιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην επιλογή για την πολιτική εκδήλωση που θα γίνει στο Ηράκλειο για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
2: Ερχόμαστε από εδώ, διότι εδώ είχαμε την πρώτη νίκη. Πράσινο ξανά στο χάρτη μετά από πολλά χρόνια. Άρα, αφού τα καταφέραμε εδώ, μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό και την ανάγκη μιας ισχυρής πολιτικής αλλαγής.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του έρχεται να απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, ενώ πρόσθεσε πως θα καταθέσει δέσμη προτάσεων κατά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής κυβέρνησης και της κοινωνίας είναι ότι τα εισοδήματα του ελληνικού λαού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη σημερινή αύξηση ακρίβειας. Μόνο στα τρόφιμα έχουμε αύξηση 40% επί της Νέας Δημοκρατίας. 50% αύξηση στα ενίκια και ακόμη ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 20-25% στις μεταφορές. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εμείς έχουμε τη βούληση, δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε πολιτικό προσωπικό ανανεωμένο για να τα κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση.
1: Η Κρήτη θα δώσει και πάλι το σύνθημα, τόνισαν στελέχη του κόμματος επισημένοντας πως η τοπική κοινωνία και η άρρηκτη σχέση της με τη Δημοκρατική Παράταξη αποτελούν μεγάλο εφαλτήριο για την πορεία προς τις εκλογές.
3: Η Κρήτη μας τίμησε με την πρώτη πολύ σημαντική νίκη, με τις εκλογικές περιφέρειες οι οποίες βάφτηκαν πράσινες για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια τότε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το οφείλουμε και νομίζω ότι από εδώ ξεκινάει μια μεγάλη αντεπίθεση που θα φέρει και την νίκη σε όλη την Ελλάδα.
4: Η επίθεση ξεκινάει από την Κρήτη. Η νίκη ξεκινάει και πάλι από την Κρήτη. Όπως πολύ σωστά είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εδώ βάψαμε για πρώτη φορά ξανά πράσινο το χάρτη. Και από εδώ ξεκινάμε για να βάψουμε και τον υπόλοιπο χάρτη, την υπόλοιπη Ελλάδα, πράσινη. Νομίζω μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Εδώ από ένα πράσινο νησί, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε.
5: Η δημοκρατική Κρήτη θα ξαναπρασινίσει. Το μήνυμα της 3ης Σεπτέμβρη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και αξίζει να ακουστεί από όποτε εδώ το νησί. Από την Κρήτη των αγώνων, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης. Το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη, για λαϊκή κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Και οι κριτικοί και οι κριτικές ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνουν αγώνες για τη δημοκρατία.
6: Στέλνουμε από εδώ μήνυμα νίκης. Είναι το ξεκίνημά μας για τις εθνικές εκλογές για να πετύχουμε το μεγάλο στόχο. Να είμαστε πρώτοι απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία στέκεται απέναντι στα προβλήματα των πολιτών. Και γιατί εδώ, στις ευρωεκλογές, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, είδαμε το νησί, το μισό νησί, να πρασινίζει. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Λασιθίου. Οπότε ερχόμαστε εδώ για να δείξουμε ότι ενωμένοι και στρατευμένοι μπορούμε να πετύχουμε.
0: Για την σημειολογία της απόφασης του ΠΑΣΟΚ να γιορτάσει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του στο Ηράκλειο, μίλησε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων και το Σωτήρι Μεταξά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος. Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο για να πούμε τα περισσότερα. Σωτήρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Έδωσε ένα στίγμα ο κύριος Μάντζος για την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ με φόντο τις κάλπες, όχι μόνο για την αποψινή ημέρα και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 52 ετών από την ίδρυση της παράταξης, αλλά και του Brand Fair που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και το κεντρικό πολιτικό δίλημα που βάζει το ΠΑΣΟΚ. Το ακούσαμε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ανέφερε και στην συζήτησή μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και είναι βέβαιο ότι

0: στο εξής. Από τα χείλη εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και στελεχών θα το ακούμε σε καθημερινή βάση. Ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Η πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Μάντζος είπε ότι υπάρχει ένα πλειοψηφικό ρεύμα που θέλει αλλαγή και είναι ένα στίχημα, μία πρόκληση για τη Χαριλάου Τρικούπη να πείσει ένα μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας να συμπορευτεί σε αυτό το δίλημα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ με φόντο τις κάλπες και την επόμενη ημέρα. Είπε ότι είναι μία αναμέτρηση επί προγραμματικών θέσεων. Το αφήγημα σε εισαγωγικά που βάζει στο τραπέζι του ΠΑΣΟΚ δεν περιορίζεται σε έναν στεγνό, στήρο, αντικυβερνητικό λόγο. Σας άκουγα και στη συζήτηση που είχατε νωρίτερα με τον Κώστα Μπογδανίδη. Επιχειρεί και θεσμικά να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ με προγραμματικές θέσεις για την επόμενη ημέρα. Και μάλιστα, επειδή ξέρεις, αναμένεται, θα τα πούμε και στη συνέχεια, το πακέτο ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα που δέχθηκε μεγάλες ισχυρές βολές για το πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα που κατέθεσε.
1: Σωστό. Σωτήρια.
0: Ακριβώς, από όλους. Είπε ότι ναι, υπάρχει ένας πειρασμός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γιγαντώσουν, άμα θέλεις, τα νούμερα της παροχολογίας. Αλλά το ΠΑΣΟΚ επιλέγει το δρόμο του ρεαλισμού, καταθέτοντας στο τραπέζι ένα πρόγραμμα ρεαλισμού, ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί την επόμενη ημέρα. Είναι ένα στίχημα η δυναμική που έχει αναπτύξει το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, όλο αυτό να απλωθεί και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, κυρίως πρωτίστως στην Αθήνα.
1: Κυρίως εκεί, στην Αττική, η αλήθεια είναι. Σωτήρη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα σας συναντήσω ξανά και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Μάντζος στο μεσημερινό Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η Κρήτη, λοιπόν, είναι ο τόπος στον οποίο για πρώτη φορά γιορτάζουμε σήμερα τα 52 χρόνια ιδρύσεως του κινήματός μας, γιατί ως μια ελάχιστη κίνηση αναγνώρισης στους ανθρώπους, στους συμπολίτες μας εδώ, που έδωσαν ξανά ψήφο εμπιστοσύνης στο ΠΑΣΟΚ, στο κίνημα αλλαγής, στις τελευταίες εκλογές, και ως ένα μήνυμα και στην υπόλοιπη χώρα, ιδίως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά μας κέντρα, ότι εφόσον εδώ γίνεται και έγινε και θα ξαναγίνει, η πολιτική αλλαγή είναι εφικτή και ρεαλιστική σε όλη τη χώρα. Η πολιτική αλλαγή την οποία, κύριε Μεταξά, σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης κερδίζει περισσότερο έδαφος, όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Είναι ένα μακράν πλειοψηφικό αίτημα κοινωνικό, στο οποίο εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ως κίνημα αλλαγής, ως αξιωματική αντιπολίτευση, οφείλουμε να δώσουμε πολιτικό περιεχόμενο και εκλογική αποτύπωση. Από εδώ, λοιπόν, ξεκίνημα κίνημα αλλαγής και νίκης από το Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Το ανέφερε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το αναφέρατε και εσείς. Έχω την αίσθηση ότι θα το ακούσουμε πολλές φορές ακόμη στην καθημερινή ατζέντα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δρόμο προς τις κάλπες. Η έννοια της πολιτικής αλλαγής είναι από τα βασικά διλήμματα που βάζει το ΠΑΣΟΚ στον δρόμο προς την κάλπη.
2: Ναι, ασφαλώς. Όταν άλλα πολιτικά κόμματα, ιδίως των κυβερνών, απέναντι στο οποίο έχουμε το μέτωπό μας, έχουμε τον πολιτικό μας αντίπαλο στο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που διευρύνει ανισότητες, παράγει και αναπαράγει νέες αδικίες. Απέναντι σε αυτό το δίλημα το οποίο εκείνοι θέτουν, ότι ή θα είναι ξανά ο κύριος Μητσοτάκης ή θα έρθει το χάος και η καταστροφή στον τόπο, ή ακόμη και σε άλλα διλήμματα που άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του, θέτουν, ότι θα πρέπει να επιστρέψουν πρόσωπα τα οποία κρίθηκαν ως αποτυχημένα και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, και πρέπει να επιστρέψουν ψώνι και ντε ως κάτι καινούριο. Απέναντι σε αυτά τα ψεύτικα δίπολα και στα ψεύτικα διλήμματα που θυμίζουν άλλες εποχές, εμείς βάζουμε το πραγματικό διακύβευμα, που είναι η πολιτική αλλαγή.
1: Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα, στο στόχαστρο της κυβέρνησης, του ΠΑΣΟΚ, ίσομης της αντιπολίτευσης, αλλά και πρώην συντρόφων του, βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εχθές παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ο κύριος Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα. Ήταν ένα από τα καυστικά σχόλια που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι έκανε copy-paste το 80% του προγραμματός του. Φαρμακεράβελη δέχτηκε πάντως ο κύριος Τσίπρας και από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Πυρομαδών από κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης δέχτηκε το πρόγραμμα της Ελλάς, όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη.

0: Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας, λέει, είναι υπερκοστολογημένο, πριν καν μιλήσω. Προσέξτε όμως ποιοι τα λένε αυτά, ε. Αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους, χρωστάνε πάνω από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες.
2: Βέλη, εξαπέλυσαν και τα άλλα κόμματα, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς.
3: Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις ένα ελληνικό λαό για πάντα, δεν γίνεται. Μια φορά που το κοροϊδέψεις, δύο μπορείς, για πάντα όχι.
4: Ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός, είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές.
5: Εμείς καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα από 1η Νοεμβρίου που μετράει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο να πάμε τις προτάσεις μας και να κοστολογηθούν. Τέτοια αυτοπεποίθηση και σιγουριά έχουμε για όσα έχουμε μετρήσει ευρώ το ευρώ.
2: Την ίδια ώρα ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εξαπέλυσε βέλη για την κυβερνητική πολιτική με ανάρτησή του στα social media.
6: Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ, σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί.

0: μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Κύριε Σούλα!
6: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
7: Σιγά το πεπρωμένο.
6: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
7: Με ποιον?
6: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
7: Σιγά το πεντάστερο.
8: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Νέα διοικητική περίοδος ξεκινά και επίσημα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η τελετή παράδοσης και παραλαβής της Πριτανικής Αρχής. Ο καθηγητής Νίκος Κατσαράκης ολοκλήρωσε τη θητεία του και παρέδωσε τη σκυτάλη στο νέο πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σελίδας για το Πανεπιστήμιο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πριτανίας, παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε κλίμα συγκίνησης, αλλά και προσδοκιών για την επόμενη ημέρα του Ιδρύματος. Ο Νίκος Κατσαράκης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην 9χρονη θητεία του και τόνισε πως το ΕΛΜΕΠΑ έκανε βήματα μπροστά. Με το νέο πρίτανη Νεκτάριο Παπαδογιάννη να κάνει λόγο για μια επιτυχημένη θητεία και να τονίζει πως πλέον στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
1: Έχουμε λοιπόν πλέον ένα ισχυρό περιφερειακό δημόσιο πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα προχωρήσει. Είμαι βέβαιος ότι με την καθοδήγηση του συναδέλφου καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει σήμερα τη θέση του πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το πανεπιστήμιο μας θα μεγαλώσει, θα ανεπτυχθεί, θα κατακτήσει νέες κορυφές τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Θέλω να εκφράσω πραγματικά τις ολόθερμες ευχαριστίες μου στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κοινωνία της Κρήτης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στήριξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους με τους οποίους αναλαμβάνουμε αυτή τη νέα Πριτανική Αρχή, τους καθηγητές κύριο Στέλιο Παπαδάκη, Μιχαήλ Ταταράκη, Παναγιώτη Νεκτάριο και Κωνσταντίνο Πετρίδη. Το πανεπιστήμιο μας είναι μεν ένα νέο πανεπιστήμιο, αλλά είναι εξαιρετικά δυναμικό. Η απερχόμενη διοίκηση, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις, συντέλεσαν ώστε το νέο αυτό πανεπιστήμιο να έχει πολύ σωστή βάση, να είναι θεσμοθετημένο και να έχει πραγματικά δυναμικά ακαδημαϊκά τμήματα.
0: Ο κύριος Παπαδογιάννης αναφέρθηκε εκτενώς και στα ζητήματα που απασχολούν τις υποδομές αλλά και τις συνεργασίες με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
2: Επίσης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υστερεί σε υποδομές, τόσο κτηριακές όσο και

0: εγκαταστάσεων και εργαστηρίων. Για αυτές τις υποδομές και την ενίσχυση του χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Την περαιτέρω βοήθειά τους είναι εξαιρετικά σημαντικό εφόσον επιλεγόμαστε από φοιτητές, εφόσον ανεβαίνουμε το προσωπικό αλλά κυρίως οι φοιτητές να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποδομές που απολαμβάνουν οι φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων της χώρας.
1: Καθησυχαστικός για την κατάσταση στην Κρήτη εμφανίζεται ο καθηγητής Ιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Ουρβίνος, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή το νέο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αυτό αφορά άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο κύριος Ουρβίνος σημείωσε ότι η Κρήτη δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά καταγράφονται σποραδικά περιστατικά. Αναφερόμενος στον ρόλο του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας, ο κ. Ουρβίνος εξήγησε ότι το εργαστήριο επιτηρεί την κατάσταση και συνδράμει στη διάγνωση ύποπτων περιστατικών.
2: Νομίζω ότι η Κρήτη ακόμα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο, σίγουρα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Σίγουρα θα πούμε κρούσματα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε, όχι όμως κάτι δραματικό. Στην Κρήτη πρέπει όμως να είμαστε, όπως προανέφερα, ενήμεροι και να λαμβάνουμε τα πολιτικά μέτρα τα οποία είναι απλά μεν, αλλά μπορούν να προστατεύσουν όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.
3: Πόσα δείγματα φτάνουν, προφανώς σου ζητώ έτσι ένα μέσο όρο, πόσα δείγματα φτάνουν στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
2: Δεύτερο, ο αριθμός τους είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού, μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται κυρίως από ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες, οπότε είναι
3: από δομές υγείας.
2: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές, είναι αναλογικά υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
1: Ο καθηγητής εκτίμησε ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη εμφάνιση και άλλων περιστατικών, καθώς αναμένεται ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων, ιδιαίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, που αποτελεί περίοδο έντονης δραστηριότητας των κουνουπιών.
2: Νομίζω είναι δυσκολότερη χρονιά φέτος. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιδημιολογικά μοντέλα που αναλύονται. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών, τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα, βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου. Και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ, φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα. Γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική κυρίως.
4: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω τον Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
7: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
6: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
7: Δεν λέμε ηλικίες.
6: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα.

0: είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
1: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μήνυμα συσπήρωσης της κομματικής βάσης, διεύρυνσης, προεκλογικό φόντο, αλλά και διμέτωπος ο Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα έστειλε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παρουσία πλήθους κόσμου στην ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πλατεία Ελευθερίας, με την οποία έπεσε η αυλαία των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε ορόσημα της ιστορικής διαδρομής της παράταξης, αλλά κυρίως σε προγραμματικές θέσεις για την επόμενη ημέρα. Περισσότερα θα μας πει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
1: Μία ομιλία που τα είχε όλα, Σωτήρη.
0: Πρόβα δε, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Πρόβα Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας αρκετά κομμάτια από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας επίθεση στη Νέα Δημοκρατία φυσικά, στην κυβέρνηση, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το σύνθημα. Το σύνθημα για μια νέα αλλαγή, όπως είπε. Το σύνθημα για την αντεπίθεση μέχρι τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, από την Κρήτη. Από την Κρήτη που έχει τους δεσμούς, τους άρρηκτους δεσμούς με την Δημοκρατική Παράταξη, το απέδειξε και χθες, που έχει αυτή την ιστορική πορεία με το ΠΑΣΟΚ, μια πορεία συστράτευσης του κρητικού λαού με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θέλησε να εκμεταλλευτεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ με τις εκδηλώσεις εδώ στο Ηράκλειο. Μια απόφαση που...
0: Ήταν χάρη και ξεχωριστή η σημειολογία της επιλογής του Ηρακλείου για την διεξαγωγή των επετειακών εκδηλώσεων και στόχος, μεταξύ άλλων, τα κουβεντιάζαμε και χθες στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Μάντζο, ότι θέλει η Χαριλάου Τρικούπη να στείλει και ένα μήνυμα από αυτή τη δυναμική που έτσι κι αλλιώς υπάρχει σε επίπεδο Κρήτης και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.
1: Και νομίζω, Σωτήρη, ήταν μια πολύ σωστή επιλογή. Βγήκε όλο αυτό στο οποίο στόχευε το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλαδή να φανεί αυτή η δυναμική, να υπάρξει αυτή, αν θέλεις, η προσέλευση του κόσμου στη χθεσινή συγκέντρωση, ο παλμός, η δυναμική που υπάρχει στην Κρήτη να φανεί στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό το κατάφερε το ΠΑΣΟΚ με την χθεσινή συγκέντρωση. Κατάφερε και κάτι άλλο. Επί τρεις μέρες να υπάρξει συζήτηση κεντρικά για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή αυτές τις εκδηλώσεις στο Ηράκλειο. Οπότε νομίζω ότι το στοίχημα του βγήκε. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν μια ομιλία που συμπεριέλαβε τα πάντα, την κριτική του στην κυβέρνηση, την κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τις προτάσεις του. Τις προτάσεις του για την οικονομία, πρωτίστως, με στόχο να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, τις προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια, που καίει αρκετούς συμπολίτες.

0: πολίτες μας, τις προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει και ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια και τους νέους, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για 13η σύνταξη και φυσικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον αγροτικό τομέα. Μάλιστα, υπήρξε και σήμερα μια συνάντησή του με τους
1: κτηνοτρόφους. Θα τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια για την σύσκεψη που προηγήθηκε με αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης.
0: Νομίζω ότι ήταν μια ομιλία που τα είχε όλα και έδωσε μια πρόγευση, έδωσε έτσι ένα μήνυμα για το τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπου θα βρεθεί στην συμπρωτεύουσα. Παρόντες όλα σχεδόν τα κορυφαία στελέχη του κινήματος, δεν νομίζω ότι είδα απουσίες. Παρόντες στελέχη του ΠΑΣΟΚ από τα παλιά που το τελευταίο διάστημα είχαν αποτραβηχτεί. Είχαμε καιρό να δούμε σε εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ κάποια από τα στελέχη που είδαμε χθες. Νομίζω ότι και αυτό έχει τη σημασία του. Νέο κόσμο, νομίζω ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη επιλογή να γίνει ο εορτασμός στο Ηράκλειο.
1: Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
2: Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα μείνουμε θεατές των εξελίξεων? Θα περιμένουμε από την αποχή να αλλάξει η Ελλάδα? Θα περιμένουμε από κόμματα χωρίς πρόγραμμα να κάνουν τομές και ρήξεις? Θα περιμένουμε από κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που έχουν στήριξη από τους ολιγάρχες να συγκρουστούν με τα κατεστημένα? Ή θα στηρίξουμε και θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη? Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό. Δεν αντέχει άλλη θητεία Νέας Δημοκρατίας. Ο λαός, όπου τα κέρδη των λίγων ανεβαίνουν, αλλά ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Όπου η κυβέρνηση μιλά για επενδύσεις, αλλά η μικρή επιχείρηση παλεύει με το κόστος της ενέργειας και την έλλειψη χρηματοδότησης. Όπου θα μιλάμε για ευημερία, αλλά χιλιάδες οικογένειες θα ζουν με το άγχος του χρέους, της ακρίβειας και της στέγασης. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Είναι στασιμότητα που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε παρακμή και νέες περιπέτειες. Γι' αυτό τώρα ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά η πατρίδα μας. Γιατί εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη μυρολατρεία ότι έτσι είναι τα πράγματα και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και θα αλλάξουν με κοινωνικούς αγώνες. Εμείς και θέλουμε και μπορούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τις κοινωνικές προτεραιότητες. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται σήμερα η εξουσία. Μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν ερχόμαστε με ευχές και συνθήματα. Δεν επιδιώκουμε να γίνουμε διαχειριστές ενός άδικου συστήματος που ευνοεί τους λίγους. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο, έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Λογοδοτούμε μόνο σένα, στον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Εδώ λοιπόν, από την Κρήτη, στέλνουμε ένα μήνυμα. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, προετοιμάζουμε τη νέα, την επόμενη μεγάλη αλλαγή

έχει ανάγκη ο λαός και η πατρίδα. Αλλαγή με πρόσωπο, με ανθρωπιά, με ήθος. Αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, είναι παντού, είναι κίνημα λαού και θα το αποδείξουμε με τον αγώνα μας όλοι μαζί. Φίλες και φίλοι, αυτή η αλλαγή

0: ασφάλεια του σήμερα μια καλύτερη προοπτική για το αύριο. Θα κάνει την ατιμωρησία δικαιοσύνη για όλους. Το δίκαιο του ισχυρού θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ κράτος δικαίου. Η στασιμότατη παρακμή θα ιτηθεί και θα έχουμε πρόοδο για όλους. Από τη στασιμότητα θα έχουμε καλύτερη ζωή για όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Για αυτή την Ελλάδα θα αγωνιστούμε. Ενώνουμε δυνάμεις, αλλάζουμε πολιτική, κερδίζουμε μια καλύτερη ζωή. Καλό μας αγώνα. Πάμε μαζί, πάμε δυνατά. Εδώ από την Κρήτη ξεκίνημα νίκης, ξεκίνημα πολιτικής αλλαγής. Θα κάνουμε ξανά πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και με την νίκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συγκλονιστική σας συμμετοχή. Το Δημοκρατικό Ηράκλειο έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και νίκης σε όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το συντονισμό των ενεργειών για την άμεση υποβολή όριμων προτάσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών σηματοδότησε η ευρεία συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε η Περιφέρεια Κρήτης με τους δημάρχους και τα στελέχη τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων της Ανατολικής Κρήτης. Αντικείμενο των εργασιών ήταν η εξειδίκευση των προσκλήσεων, η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων και ο καθορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη νέα προγραμματική περίοδο. Πάμε ξανά στον Χάρη Λιοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Ήταν μια συνάντηση εργασίας, μια συνάντηση για να ενημερωθούν οι δήμαρχοι αλλά και στελέχη των Δήμων, κυρίως των τεχνικών υπηρεσιών. Ο Περιφερειάρχης έχει ήδη προαναγγείλει ότι κάθε Δήμος θα έχει στη διάθεσή του 2 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα, από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Είναι το παλιό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που τα χρήματα που έπαιρνε κάθε περιφέρεια προκειμένου να γίνονται έργα και παρεμβάσεις σε κάθε Δήμο. Τώρα έχει ονομαστεί σε Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με ορίζοντα υλοποίηση από το 2026, φέτος μέχρι το 2030. 2 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να υλοποιηθούν έργα αναπλάσεων, έργα ίδρευσης και έργα που να έχουν να κάνουν με παρεμβάσεις σε υποδομές. Στόχος είναι τα χρήματα αυτά να απορροφηθούν το συντομότερο δυνατό.
1: Γι' αυτό και το ζητούμενο είναι να τρέξουν οι διαδικασίες, να υπάρξουν όριμες μελέτες, ώστε βασικό. Οι Δήμοι να καταφέρουν να απορροφήσουν τα χρήματα από την δεξαμενή τη συγκεκριμένη.
2: Το βασικό είναι να υπάρχουν οι μελέτες, δηλαδή έτσι. Να υπάρχουν οι προτάσεις ολοκληρωμένες από τους Δήμους, έτσι ώστε να εντάσσονται τα έργα και να προχωρούν οι διαδικασίες. Αυτό ζήτησε ο Περιφερειάρχης και παράλληλα ενημέρωσε ότι υπάρχουν άλλα 260 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 100 εκατομμύρια θα διατεθούν σε έργα οδοποιίας, προκειμένου να υλοποιηθούν κυρίως σε κομμάτια ενδοχώρας των Δήμων και γι' αυτό κάλεσε τους Δημάρχους να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους.
1: Μάλιστα. Πάμε να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από την σύσκεψη που προηγήθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
3: Έχουμε ξεκινήσει συναντήσεις με όλους τους δημάρχους της Κρήτης σήμερα εδώ στο νέο κτίριο της περιφέρειάς μας, που πραγματικά είναι ένα κτίριο το οποίο έπρεπε να το έχουμε κάνει πολλά χρόνια πριν, όμως για διάφορους λόγους δεν είχε προχωρήσει, και αναφέρομαι στο Ανατολικό Πελοδομικό που ήταν ο αρχικός στόχος. Τώρα όμως, δόξα τω Θεώ, βρισκόμαστε εδώ, κάναμε τις συναντήσεις για τις απορροφήσεις των έργων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, επειδή ξεκινά τη φετινή χρονιά και πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι και με μελέτες και με δημοπρατήσεις για να έχουμε τις απορροφήσεις. Αυτό χρειάζεται, κάνουμε και με τις υπηρεσίες, έχουμε συναντήσεις μετά και με Χανιά και Ρέθμνο σε άλλη ημέρα και να μπορούμε να με τη συνεργασία και τη συνέργεια να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ένα είναι το πρόγραμμα, είναι 260 εκατομμύρια το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Παράλληλα όμως έχουμε και το πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ που πρέπει και αυτό να υποβάλουν προτάσεις. Όταν βγαίνει μια πρόσκληση δεν είναι μόνο ανατολική ή δυτική, είναι για όλους τους Δήμους. Άρα ετοιμότητα με μελέτες και η υποβολή των προτάσεων και στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης αλλά και στη διαχείριση.

0: Για αρχή για το ΕΣΠΑ. Εάν θέλουμε να έχουμε την πραγματική αποκέντρωση, εάν θέλουμε να έχουμε την περιφερειακή διακυβέρνηση, πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, αλλά και οι αρμοδιότητες με τους πόρους. Όχι η Αθήνα να παίρνει πολλές φορές πόρους από τα περιφερειακά προγράμματα για να τα έχει, για να έχουν υπηρεσίες Υπουργείων των Αθηνών. Εμείς για όλους τους Δήμους της Κρήτης δώσαμε από 2 εκατομμύρια, δηλαδή 48 εκατομμύρια για όλη την Κρήτη, να μπορούν να υποβάλουν σε αυτή τη φάση προτάσεις μέσα σε αυτά τα που έχουμε βάλει.
1: Τα έργα λοιπόν που χρειάζονται σε αυτήν την κατεύθυνση είναι έργα που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, με τη στήριξη των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων που θέλουν να μείνουν στην Ήπεθρο και όλες εκείνες οι δράσεις βέβαια που αφορούν τις υποδομές για να είναι σε καλή κατάσταση. Εμείς έχουμε ήδη προτείνει και στο Leader και στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που διαχειρίζεται η Περιφέρεια έργα που αφορούν τους παιδικούς σταθμούς, τους βρεφικούς σταθμούς, έργα που αφορούν τα σχολεία, τις παιδικές χαρές, σημαντικός παράγοντας και βέβαια έργα βελτίωσης των υποδομών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μας.
2: Αν γίνει σωστή αξιοποίηση, συνεννόηση, προετοιμασία, μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης της Κρήτης. Όλα αυτά τα χρόνια η έλλειψη προσωπικού, οι αδυναμίες οι τεχνικές δεν επέτρεπαν να γίνει σωστή και έγκαιρη απορρόφηση των πόρων. Επειδή λοιπόν κλείνουν κάποια προγράμματα τώρα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά μπαίνουμε σε μία άλλη περίοδο υλοποίησης επίσης χρηματοδοτικών πλαισίων, είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι το νέο ΕΣΠΑ. Θεωρώ ότι σήμερα ο κύριος Περιφερειάρχης, στα πλαίσια της προσυζήτησης που έχει γίνει, θα ζητήσει από εμάς να τρέξουμε κατά τρόπο σωστό, ορθολογικό και με έγκαιρες διαδικασίες για να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα τους πόρους οι οποίοι καταρχήν έχουν δεσμευτεί για μας.
3: Και έργα μεγάλα τα οποία αφορούν την ενδοχώρα, γιατί εγώ για την ενδοχώρα ενδιαφέρομαι, της Κρήτης, όπως είναι ο δρόμος, ο νότιος οδικός άξονας σύνδεσης της Μεσαράς με το αεροδρόμιο, το Υπουργείο επιμένει ότι είναι δουλειά της Περιφέρειας να ολοκληρώσει τις μελέτες. Αυτά θεωρώ ότι είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει ούτε να λέγονται, πόσο μάλλον να επιμένουν να γίνονται. Γι' αυτό απαιτούμε και το περιφερειακό πρόγραμμα να ενισχυθεί για να μπορέσει η περιφέρεια τουλάχιστον να κάνει αυτό που πρέπει στην περιφέρεια Κρήτης, αλλά και η ενδοχώρα της Κρήτης να προσεχθεί περισσότερο. Εκεί πέρα πρέπει να την προσέξουμε.
4: Την άμεση ανάγκη ανάταξης στον πρωτογενή τομέα και την αναγέννηση της ελληνικής Ήπεθρου εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Ηράκλειο με αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης, από όπου και παρακολουθούμε τα σχετικά πλάνα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές θέσεις του κόμματός του για τη στήριξη του παραγωγικού κόσμου της χώρας και την ενδυνάμωση της παραγωγής. Παρακολουθήσουμε δηλώσεις από την συνάντηση.
5: Ιδιαίτερα στην νησιωτική Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Θα δώσω το παράδειγμα που αφορά το τριφύλι. Όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα κοστίζει από 0,15 και 0,20 και στην Κρήτη από 0,40 και 0,60, όταν εσείς βιώνετε καλύτερα από τον καθένα ότι η τιμή στο γάλα είναι μικρότερη εδώ από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα, και αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά και άλλα νησιά της χώρας. Εμείς τι λέμε? Δεν μπορεί να σχεδιάζονται οριζόντιες πολιτικές. Οι πολιτικές στήριξης του πρωτογενούς τομέα πρέπει να έχουν περιφερειακά χαρακτηριστικά και να σχεδιάζονται με περιφερειακά κριτήρια. Και δεν το λέμε μόνο αυτό για την παραγωγή. Το έχουμε πει και για το κοινωνικό κράτος. Διότι άλλες είναι οι ανάγκες στην υπηρετική Ελλάδα και άλλες στα νησιά, όπως είναι και άλλες στους ορεινούς όγκους. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Και δεν ξεκινάει μόνο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ξεκινάει από την κεντρική φιλοσοφία για το τι περιφερειακή ανάπτυξη θέλουμε. Και η αποτυχία της περιφερειακής ανάπτυξης και της αποκέντρωσης στην Ελλάδα, που αποδεικνύεται στο δημογραφικό. Τα χωριά μας ερημώνουν. Και όχι μόνο εδώ, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Άρα αυτές οι οριζόντιες πολιτικές έχουν αποτύχει. Πρέπει να πάμε σε ειδικά περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης. Άρα το κεντρικό ζήτημα είναι πώς θα σχεδιάσουμε, θα εφαρμόσουμε και θα υλοποιήσουμε

0: Περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης του πρωτογενού στο μέσο την Ελλάδα. Χωρίς αγρότες και κτηνοτρόφους, η ελληνική Ήπειρος θα μαραζώσει και μαραζώνει. Πάμε τώρα στα φρέσκα κουλούρια. Είδαμε τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούω πολλές φορές τον κύριο Μητσοτάκη και λέει, μα το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κύριο Πιτσιλή. Δεν υπάρχει άλλο πανευρωπαϊκό παράδειγμα όπου ένας φόρο εισπρακτικός μηχανισμός αναλαμβάνει το σχεδιασμό, γιατί αυτό είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο να δίνει επιδοτήσεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να σχεδιάζει πολιτικές έργα σοβαρά υποδομών πληρώντα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ποιος θα σχεδιάζει όλα αυτά? Είμαστε και εδώ η εξαίρεση. Λόγω του σκανδάλου αυτού που βαραίνει την κυβέρνηση, γίναμε και σε αυτό το θέμα εξαίρεση. Εμείς τι λέμε? Ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η πρότασή μου για να φύγουμε από την κομματικοκρατία που έχει πλήξει τον πρωτογενή τομέα είναι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ να επιλέγονται με έναν ανοιχτό διαγωνισμό και μια πενταετή θητεία πέρα από τις εθνικές εκλογές. Άρα να έχουν μια σταθερή διοίκηση που δεν θα διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, από το εκάστοτε κόμμα που μας κυβέρνα. Δηλαδή η αποτυχία του να αλλάξει 6 πρόεδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ σε 6 χρόνια, τι άλλο υποδεικνύει? Ότι οι κομματικές επιλογές απέτυχαν. Χρειάζεται ένας σοβαρός, σταθερός και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός όσο αφορά τις επιδοτήσεις που πάνε στον πρωτογενή τομέα για να πάνε στους πραγματικούς παραγωγούς. Μεταφορικό ισοδύναμο. Και εδώ υπάρχουν μεγάλες τρευλώσεις. Πολύ μεγάλες τρευλώσεις. Και το γνωρίζετε και αυτό πάρα πολύ καλά. Καθυστερήθησης, λάθη. Πρέπει να υπάρξει εξυγχρονισμός στον τρόπο που χειριζόμαστε το μεταφορικό ισοδύναμο, διότι είναι κομβικό ζήτημα που αφορά τους παραγωγούς στην νησιωτική Ελλάδα. Πριν πάω στο θέμα της επικαιρότητας που αφορά τις περιουσίες χιλιάδων ανθρώπων στην Κρήτη και σε άλλα μέρη της χώρας, θέλω να σας πω ότι τα λάθη που γίνονται έχουν και διαχρονική φύση. Όχι όμως μόνο διαχρονική φύση. Δεν μπορεί να βλέπεις τον παραγωγό ως πελάτη. Πρέπει να αλλάξει η συνολική φιλοσοφία για την παραγωγή. Τι είναι ανθεκτικό? Τι χρειάζεται για να είναι ανθεκτικό? Έχουμε νερό? Έχουμε ενέργεια? Εγώ θυμάμαι τώρα από το 2014 που έκλαιγε ευρωβουλευτής και έλεγα κάτι απλό. Δώστε ενεργειακές κοινότητες στους συνεταιρισμούς. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ψυγείο συνεταιρισμού σε όλη την Ελλάδα χωρίς φωτοβολταϊκό στέγη. Να ξέρουν οι παραγωγοί ότι έχουν χαμηλό κόστος ενέργειας. Γίνανε αυτά, μας λέγανε στην Κρήτη. Μα δεν μπορούμε να δώσουμε γιατί δεν έχουμε το καλώδιο. Έγινε το καλώδιο. Αυτά δεν γίνανε. Γιατί τον ενεργειακό χώρο τον έδωσε η Νέα Δημοκρατία στους ισχυρούς. Δεν πάει έτσι η χώρα μπροστά. Διότι από τη μια λέμε, θέλουμε μια πράσιμη, βιώσιμη, με σεβασμό στο περιβάλλον παραγωγή, αλλά το όφελος της ενεργειακής μετάβασης που είναι ο παραγωγός να έχει την παραγωγή ενέργειας, το ξεχάσαμε. Μα στην Ευρώπη μιλάνε για την πράσινη μετάβαση έχοντας πρωταγωνιστεί τον παραγωγό, όχι τους ολιγάρχες. Αυτό είναι η μία αποτυχία. Η δεύτερη αποτυχία είναι η διαχείριση υδάτων. Και στην Κρήτη έχουμε μεγάλα παραδείγματα. Φαραωνικά έργα στην Ανατολική Κρήτη που έχει λίγο νερό και έλλειψη έργων στη Δυτική Κρήτη που έχει πολύ νερό. Δεν κάναμε εδώ συνέδριο. Και ήρθαν οι ειδικοί και εξήγησαν το πρόβλημα διαχείρισης υδάτων στην Κρήτη. Το ίδιο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Μα αν σήμερα μιλάμε για το ενεργειακό πρόβλημα που το πληρώνεται ακριβά, με τον ίδιο τρόπο θα μιλάμε για το νερό αύριο μεθαύριο. Γι' αυτό θέλει σοβαρή πολιτική ξανά με περιφερειακά χαρακτηριστικά για τη διαχείριση υδάτων. Να προτεραιοποιούμε έργα ανθεκτικά στο μέλλον.
1: Τραγικός ήταν ο επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 71χρονου σέρφερ, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή της Αμουδάρας. Μετά από 3-24 ώρα αγωνίας, η σωρός του εντοπίστηκε από λουόμενους σε θαλάσσια περιοχή της Χερσονήσου. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας

0: ενημερώσει για τις εξελίξεις. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Σύμφωνα με το Κρέτα 24, η Σορός εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Η Σορός, η οποία ανήκει στον 79χρονο, όπως αναγνώρισαν συγγενικά του πρόσωπα. Ο 79χρονος είχε ξεκινήσει τη μοιραία ημέρα με την ιστιοσανίδα του από την Αμουδάρα. Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι καλύτερες, όμως ο ίδιος συνήθιζε να ξεκινά μόνος του τα ταξίδια με τη σανίδα του. Άφησε το όχημά του και μπήκε στη θάλασσα. Από την επόμενη κιόλας ημέρα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του έμπειρου σέρφερ, με τις έρευνες να επεκτείνονται στη θαλάσσια περιοχή από την Αμουδάρα έως και την Δία. Θυμίζουμε ότι στις έρευνες συμμετείχαν πλωτά και εναέρια μέσα, ενώ κινητοποιήθηκαν και εθελοντές. Την Τρίτη εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η ιστιοσανίδα του 79χρονου, χωρίς όμως τότε να βρεθεί κάποιο ίχνος του ίδιου. Οι ελπίδες για τον εντοπισμό του, όπως θυμόμαστε τότε, άρχισαν να σβήνουν, Σωτήρη. Σχεδόν 3-24 ώρα μετά την εξαφάνισή του, όπως είπαμε το απόγευμα της Πέμπτης, λουόμενοι αντιλήφθηκαν μία σωρώνα επιπλέει στο νερό και ειδοποίησαν τις αρχές.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας με τον Εωδήνα Κρούη, τον κόδωνα του κινδύνου για περαιτέρω διασπορά. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα και εγώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα πρώτα απ' όλα. Σε επίπεδο Κρήτης, η Κρήτη, η οποία τα τελευταία 24 ώρα έχει μπει στο κάδρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Τι δεδομένα έχουμε για το νησί και ποια είναι η εκτίμηση των ειδικών για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες?
3: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις 3 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα 1 μόλις το 2017, 2 το 2018, 1 πέρυσι και φέτος έχουμε 3. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα. Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
0: Αυθημερών. Να πούμε κάποια χαρακτηριστικά για το πώς μεταδίδεται ο ιός. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει έτσι να βάλουν σε υποψία τους πολίτες για να εξετάσουν αν όντως πάσχουν?
3: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνονται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα, αν κάποιο κουνούπι μας τζιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο. Άρα μεταδίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης, δηλαδή η αιμοδοσία δεν δίνει, υπάρχει μια καθυστέρηση 28 ημερών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το αίμα δεν φέρει τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Είναι ξεκάθαρο, να το πούμε ξανά, ότι δεν μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μπορεί κάποιος να κολλήσει από το τσίμπημα ενός κουνουπιού, δεν σημαίνει ότι θα μεταδώσει την ασθένεια σε ανθρώπους του περιβάλλοντός του. Όμως, ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει έτσι να κινητοποιήσουν έναν πολίτη και προφανώς φαντάζομαι, να ειδοποιήσει και τις αρχές, προκειμένου να προχωρήσουν σε όσα προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

0: δόσεις.
1: Βεβαίως. Απλά να επισημάνω ότι η δεξαμενή του ιού είναι τα πτηνά και κυρίως τα άγρια πτηνά, τα μεταναστευτικά πτηνά που θα τσιμπήσει το κουνούπι αυτό το πτηνό, θα μολυνθεί και θα έχουμε αυτό το φαύλο κύκλο, μπορεί να τσιμπήσει άλλο πτηνό. Έτσι, μόνο γι' αυτό και αν δείτε το, η γεωγραφική κατανομή των τριών μας κρουσμάτων ήταν σε αγροτικές περιοχές με εκβολές ποταμών, με στάσιμα νερά. Έτσι. Άρα, αν όμοιγεντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή. Δηλαδή, πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως, 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι, ακούγεται και λέγεται πάνω από 65, δίστανται απόψεις, αλλά οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, ανασοκατασταλόμενοι και όσοι έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές ή παράλυση. Αυτό θα έχει προηγηθεί και μία αυγενική δισκαμψία. Οπότε θεωρώ αν ο πυρετός και όλα αυτά έχουμε μετά τις 2-3 ημέρες, άμεση, δεν θα περιμένουμε να κάνουμε εμείς τη διάγνωση, επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό μας, ούτως ώστε να γνωματεύσει και να παραπέμψει αν χρειαστεί σε νοσοκομείο τον ασθενή.
2: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Σε διαφορετικό κλίμα θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη, με την πίεση να έχει μετατοπιστεί πλέον στα ανατολικά του νησιού και συγκεκριμένα στα νότια του Ηρακλείου και την Ιεράπετρα. Όπως εκτιμάται, οι αυξημένες περιπολίες στα δυτικά και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Γάβδου έχουν φέρει αποτελέσματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σταμάτησαν εντελώς οι αφήξεις μεταναστών στα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Διαδοχικά, εξάλλου, είναι τα περιστατικά των αφήξεων τα τελευταία 24 ώρα.
3: Νέα δεδομένα φαίνεται να διαμορφώνονται στο μεταναστευτικό στην Κρήτη, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μετατόπιση των αφήξεων μεταναστών από τη Γάβδο προς την Ανατολική Κρήτη. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν κατά διαστήματα στο νότιο Κρητικό Πέλαγος, οι ροές από τις ακτές της Λιβύης συνεχίζονται με όλο ένα και περισσότερες βάρκες να κατευθύνονται προς τις ακτές του Ηρακλείου και του Λασιθίου.
4: Παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα παρά τις θα έλεγα αντίξωες καιρικές συνθήκες, αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν μελιτέμια εντάσεως από 5 έως και 7, 8 μποφόρ, συνεχείς ροές από το Τομπρούκ της Λιβύης. Βέβαια, φέτος παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Μία διαφοροποίηση ως προς το σημείο άφιξης. Η Γάβδος φαίνεται ότι δεν είναι πλέον η πρώτη προτίμηση των ανθρώπων που έρχονται εδώ πέρα από τη Λιβύη, αλλά οι περισσότερες βάρκες πηγαίνουν προς τα παράλια της Ανατολικής Κρήτης και κυρίως προς το Ηράκλειο, στους καλούς μένες Ηρακλείου και στην Ιεράπετρα.
3: Το φαινόμενο επισημαίνει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χάνιων Ελένη Ζερβουδάκη, η οποία εκτιμά ότι η εντατικοποίηση των περιπολιών στη θαλάσσια περιοχή της Γάβδου επηρεάζει τις επιλογές των διακινητών.
4: Αυτό είναι κάτι που πραγματικά είναι αξιοσημείωτο. Εκτιμώ ότι γίνεται αυτό διότι προς τη Γάβδο έχουν ενταθεί οι περιπολίες, οπότε αυτό δυσκολεύει τους διακινητές να στείλουν τις βάρκες τους προς τα εδώ και προτιμούν την άλλη διαδρομή. Αυτή τη στιγμή στην Αγιά, μέχρι χθες το βράδυ, είχαμε 315 μετανάστες. Σήμερα έφυγαν οι περισσότεροι και μείναν μόνο οι 122. Είναι αυτοί που ήρθαν με τρεις διαφορετικές βάρκες εχθές, πλεύρισαν στα παράλια στην Τρυπητή της Γάβδου και από εκεί ήρθαν μέσω χώρας Σφακίων στην Αγιά.
3: Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στον αριθμό των αφήξεων στην Ανατολική Κρήτη, όπου καταγράφεται σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι, σε αντίθεση με την περιοχή των Χανίων.
4: Πρέπει να τονίσω ότι η παραμονή τους είναι βραχυχρόνια, μένουν πολύ λίγες μέρες και μετά μετακινούνται στην ενδοχώρα με το ναυλωμένο καράβι από το Υπουργείο Μετανάστευσης, με τη ΣΥΤΖΕΤ, οι οποίοι πάνε ανάλογα το που υπάρχει διαθεσιμότητα και μετά σε δεύτερο χρόνο, αφού θα γίνει καταγραφή και η ταυτοποίησή τους, ανάλογα το προσφυγικό προφίλ, θα πάνε και στις αντίστοιχες δομές.
3: Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα Χανιά, η Αντιδήμαρχος σημείωσε ότι η εικόνα φέτος διαφέρει αισθητά από την περσινή περίοδο.
4: Περισσότεροι και κατά ένα αρκετά

0: σημαντικό ποσοστό στην Κρήτη, όχι όμως στα Χανιά, όπως σας ξαναείπα, αλλά κυρίως στην Ανατολική Κρήτη παρουσιάστηκε αυτή η αύξηση. Πέρυσι σκεφτείτε ότι τον Ιούλιο μάλλον, φιλοξενούσαμε εδώ μέχρι και το μέσα του Σεπτέμβρη 1.200 άτομα. Αυτό δεν συμβαίνει φέτος, δεν έχουμε φτάσει αυτόν τον αριθμό, ευτυχώς, και φυσικά βοηθάει και ότι η μετακίνησή τους γίνεται πάρα πολύ σύντομα.
1: Ένα μήνα μετά τη φωνική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο έχουν καθοριστεί οι πληγήσεις περιοχές και προβλέπεται και πλήρης κρατική ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή κτηρίων, καθώς και επιδότηση ενοικίου για όσους δεν μπορούν να κατοικήσουν προσωρινά στα σπίτια τους. Ωστόσο, όπως είπε στην τηλεόραση Κρέτα, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης, εκκρεμούν ακόμη οι αποζημιώσεις για τις ζημιές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεση οικονομική στήριξη.
2: Ένας μήνας περίπου έχει περάσει από την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με την απόφαση για τις αποζημιώσεις να οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές, προβλέποντας κρατική αρρωγή για τις ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, καθώς και επιδότηση προσωρινής στέγασης για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Την ίδια ώρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεσες λύσεις και οικονομική στήριξη για τα παραπάνω ζητήματα. Και όχι μόνο, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης.
3: Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ξεκινήσαμε με τις αποζημιώσεις, τα κλιμάκια των καταστροφών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Οι μηχανικοί έκαναν όλες τις αυτοψίες, ελέγξαν 70 κτίρια, εκ των οποίων τα 28 βγήκαν κόκκινα, τα 13 κίτρινα και τα 29 πράσινα. Τι θα πει κόκκινο, τι θα πει κίτρινο, γιατί πράσινο. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, κρίνονται κατεδαφιστέα τα κτίρια. Τα κίτρινα κρίνονται επισκευάσιμα, αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν μέσα από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Και τα 29 είναι πράσινα, τα οποία θα είναι κάποιες επιδιορθώσεις για να μπορούν, ενώ μπορεί να μείνει μέσα κάτι.
2: Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων, η οποία παρέχεται έως 100% δωρεάν κρατική αρρωγή, χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
3: Έχει γίνει το πρώτο φύλλο ελέγχου από τα κλιμάκια των καταστροφών που εδρεύουν στα Χανιά. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην χάσει τις προθεσμίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τον ενημερώνουμε και εμείς από το Δήμο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει πληγεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Ένας ο οποίος έχει πληγεί ολοκληρωτικά, έχει καταστραφεί το σπίτι του ή η επιχείρησή του, θα πρέπει να πάρει τη στεγαστική συνδρομή.
2: Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις λοιπές κατηγορίες κτιρίων και για τις επισκευές, ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών.
3: Θα κάνει μία αίτηση προς το κλιμάκιο στα Χανιά, στα οποία θα προσκομίζει τον τίτλο ιδιοκτησίας, ο διπορικός καρίθμα και φωτογραφίες του κτηρίου, οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει βγει ότι κρίνεται δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής, για να προχωρήσει μετά στο επόμενο στάδιο, να μπορέσει να αρχίσει να φτιάζει το κτίριο το οποίο έχει υποστεί αυτές τις ζημιές.
2: Παράλληλα, χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επιδότηση ενοικίου ανέρχεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα.
3: Τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ένα το οποίο είναι κατεδαφιστέο κτίριο, θα πρέπει να βγει άδεια κατεδάφιση, την οποία θα τη βγάλουν τα κλιμάκια. Εμείς, σαν Δήμος, αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα ζητήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα κατεδαφίσει ο Δήμος, για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτοί μετά οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν, θα μπορούν αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα μπορεί κάποιος να πάει στην ίδια περιφερειακή ενότητα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, μπορεί να πάει να αγοράσει ένα σπίτι που δίνει το δικαίωμα, να φύγει από εκεί που ήταν και να πάει παραδείγματος χάρη στο Ρέθυμνο να αγοράσει ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ημιτελές κτίριο.
1: Με σημαντικές πιέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ολοκληρώθηκε η περίοδος των θερινών εκπτώσεων στα Χανιά, σύμφωνα με την αποτίμηση του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και το αυξημένο κόστος διαβίωσης επηρέασαν αισθητά την καταναλωτική συμπεριφορά.

0: η αυξημένη τουριστική κίνηση στην πόλη δεν κατάφερε να αντιστρέψει πλήρως το κλίμα συγκράτησης στο τοπικό λιανεμπόριο.
1: Συγκρατημένοι ήταν οι καταναλωτές στις αγορές τους κατά την εκπτωτική περίοδο στα Χανιά. Ντόπιοι αλλά και τουρίστες εμφανίστηκαν φιδωλοί στις αγορές τους, με τους εμπόρους να κάνουν λόγο για περιορισμένη κίνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον τζίρο του φετινού καλοκαιριού. Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν για μεγαλύτερη κινητικότητα, η αγορά παρέμεινε υποτονική.
2: Συγκρατημένη κίνηση, τελειώσαν οι εκπτώσεις, υπήρχε κόσμο στο νησί, παρόλο τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν οι έτσι ώστε να διατηρήσουν την αγορά ζωντανή και με προσφορές και με γενναίες εκπτώσεις. Παρόλο τα προβλήματα δεν σταματάνε. Ήμασταν και ανταγωνιστικοί. Ο κόσμος, παρόλο τις δυσκολίες, γιατί παρόλο αυτό που συμβαίνει, που έχει αλλάξει αυτό που μας στείλει στις εμπορικές επιχειρήσεις, είναι η ακρίβεια. Αυτό αποτυπώνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη. Παρόλο αυτό, ο κόσμος υπήρχε και στην αγορά και στο νησί.
3: Το καλοκαίρι φέτος φάνηκε ότι είχε μια πτωτική πορεία συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Περιμέναμε καλύτερα πράγματα. Οι εκπτώσεις βοήθησαν και η λευκή νύχτα, αλλά λίγο. Δεν ήταν αρκετά ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε.
4: Τάλια, όπως πάντα, τα τελευταία 3 χρόνια πάμε πάρα πολύ άσχημα όλοι. Και όποιος λέει ότι πάει καλά, λέει ψέματα. Στα είδη τα δικά μας, στα ρούχα δηλαδή.
1: Αυτό που ζητούν οι άνθρωποι της αγοράς είναι μεγαλύτερη στήριξη από τους καταναλωτές, με την προτίμηση στις τοπικές επιχειρήσεις να αποτελεί, όπως λένε, σημαντική ανάσα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις της αγοράς.
2: Εμείς αυτό που ευελπιστούμε είναι να υπάρχουν έτσι, να στηριχθεί η τοπική οικονομία, να στηριχθεί η τοπική αγορά, γιατί αυτό είναι σημαντικό, είναι η ραχοκαλιά της τοπικής οικονομίας, να δοθούν χρηματοδοτικά εργαλεία και τώρα εν όψει της ΔΕΘ, έτσι ώστε να ανασάνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Οπότε αυτό που ευελπιστούμε είναι μια εικόνα την οποία θα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα.
4: Κάθε χρόνο και χειρότερα. Δεν βλέπω φως, δεν έχει ο κόσμος λεφτά, ξεμένει, χάλια διόρθωτα. Ευελπιστούμε, μπας και συμβεί τίποτα και πάρουν μπρος οι επιχειρήσεις και αρχίσει ο κόσμος να κατεβαίνει και να ψωνίζει, που δεν το νομίζω, αλλά...
1: Την ίδια ώρα πάντως δεν λείπει και η συγκρατημένη αισιοδοξία. Στην τοπική αγορά εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα, με την ελπίδα ότι η κίνηση θα αυξηθεί και οι καταναλωτές θα προχωρήσουν σε περισσότερες αγορές.
4: Και οι μεγάλες επιχειρήσεις, και αυτές έχουν πτώσει του ζήρου τους. Ακόμα και τα σούπερ μάρκετ έχουν μία μικρή πτώση.
3: Από εδώ και πέρα ξεκινάει η καινούργια σεζόν, μπαίνουμε δυναμικά, περιμένουμε μεγαλύτερη προσέλευση το χειμώνα και το φθινόπωρο. Και ελπίζουμε πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
0: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές, αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
1: Για τη συμμετοχή του ελληνισμού της Διασποράς στις εκλογές, αλλά και για τη σημασία της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Βασίλης Βούλγαρης, γραμματέας του τομέα απόδημου ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ.
5: Ο ελληνισμός της Διασποράς πλέον εμπλέκεται ενεργά μετά τις τελευταίες διαδικασίες στη Βουλή και από τον νόμο για την ψήφο με την επιστολική της διαζώσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όμως ότι η πολιτική δεν είναι μόνο ένας αριθμός ψηφοθυρικός. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ξεχάσει ότι ο ελληνισμός διασποράς από τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους 3 σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες της χώρας.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι απόδημοι είναι να δουν έμπρακτα τις πολιτικές και τις θέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι εδώ προκειμένου να συμμετάσχουν, να εκφράζουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους.
5: Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και πνευματικός, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκτός συνόρων. και να μην έχουμε μόνο εξαγγελίες προγραμμάτων χωρίς χρηματοδοτήσεις, μόνο και μόνο για να ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να δείξουμε τη συμμετοχή μας, τη διεκδίκησή μας και το τι θέλουμε.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, σημειώνοντας ότι έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες τη σημαντική προσφορά

0: και το έργο του, διατηρώντας ζωντανή τη σχέση του με την Κρήτη και την Ελλάδα.
1: Ο ελληνισμός της διασποράς, ο κριτικός ελληνισμός της διασποράς, έχει αποδείξει δεκαετίες τώρα, οργανωμένα με το Παγκόσμιο των Κριτών, το έργο που κάνει. Φέτος στη Κίσαμο πιστεύω ότι άφησε εδώ στο τόπο σας την παρακαταθήκη του για άλλη μία φορά. Ελπίζω όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι ο ελληνισμός και η Ελλάδα δεν χωράει να είναι χώρια, θα πρέπει να ενωθούν για να πάμε ακόμη πιο μακριά.
2: Ένα σημαντικό βήμα για την παγκόσμια ανάδειξη της ελληνικής επιστήμης σημειώθηκε στην Κρήτη με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και κορυφαίας γερμανικής εταιρείας του κλάδου. Η συμφωνία, η οποία υπεγράφει στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Κουβαντικής Τεχνολογίας στο Ηράκλειο, προβλέπει την εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου επίγειου σταθμού μικροδορυφόρων στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ.
3: Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την καθιέρωση συστήματος έρευνας και καταγραφής του διαστήματος αλλά και προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, προχώρησε το ΙΤΕ σε συνεργασία με γερμανική εταιρεία. Η τελετή έγινε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ το πρωί της Πέμπτης. Όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι, πρόκειται για τη συνέχεια μιας εδραιωμένης συνεργασίας τα τελευταία χρόνια. Μια συνεργασία η οποία αφορά το έργο Space Crete, το οποίο κατετάγει πρώτο στην Ελλάδα και δεύτερο σε ολόκληρη την Ευρώπη, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4: Είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα στο ΙΤΕ που υπογράψαμε αυτό το σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και στην OHB, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαστημικής της Ευρώπης. Αυτό το σύμφωνο συνεργασίας μας αναπτύσσει νέες δυνατότητες στα πλαίσια ενός πολύ μεγάλου προγράμματος του Space Crete, το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό γύρω στα 30 εκατομμύρια και μας βοηθάει στο να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες σε θέματα αεροδιαστημικής και τεχνητής νοημοσύνης στην Κρήτη. Και πραγματικά, χάρη σε αυτή τη συνεργασία, οι ερευνητικές ομάδες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, σε συνεργασία με την OHB, θα μπορέσουν να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα που θα κάνουν τη ζωή των πολιτών και της Ευρώπης και της Ελλάδας ακόμη καλύτερη και θα αναπτύξουν επίσης πολύ σημαντικό τρόπο την οικονομία του νησιού μας.
5: Καταφέραμε μαζί να πετάξουμε τον πρώτο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης σε δορυφόρο της ΣΥΖΑ το 2021. Από τότε συνεχίζουμε να είμαστε πάντα σε αρκετά προγράμματα και όλο αυτό το όραμα που είχαμε στο να κάνουμε την Κρήτη ένα Space Island και να μπορεί εδώ πέρα να γίνει ένα ουσιαστικό κέντρο όχι μόνο έρευνας αλλά και παραγωγής διαστημικών συστημάτων υλοποιήθηκε με την υπογραφή και όλα σε αυτού του μεγάλου έργου που είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε έτσι να χτίσουμε αυτό το κέντρο καινοτομία στην Ελλάδα για την ανάπτυξη διαστημικών συστημάτων.
3: Το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας και του Προέδρου του ΙΤΕ, δίνει έμφαση στις διαστημικές επικοινωνίες και την παρατήρηση της γης, ενώ αναμένεται να διαμορφώσει για πρώτη φορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη ένα πλήρως ολοκληρωμένο διαστημικό οικοσύστημα.
5: Με αυτό το μνημόνιο χτίζουμε μία πιο ισχυρή γέφυρα μεταξύ ερευνητικού ιδρύματος και βιομηχανίας για την παραγωγή διαστημικών συστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες τόσο εθνικές για τα εθνικά προγράμματα δορυφόρων και δορυφορικών αποστολών και ευρωπαϊκών επίσης.
2: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στον Αυδελά Μιλοποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου το 1943. Φετινή εκδήλωση είχε και έναν ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αυδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωρών της Ελλάδος.
0: Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Αυδελά Μιλοποτάμου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες των τραγικών γεγονότων της 3ης και 5ης Σεπτεμβρίου 1943.
6: Βρισκόμαστε σήμερα στο μαρτυρικό πλέον Αυδελά, στη δεύτερη χρονιά ως μαρτυρικός Αυδελάς, να τιμήσουμε τους πεσόντες, τους αδικοχαμένους ανθρώπους που εκτέλεσαν οι Ναζί, να τους τιμήσουμε. Για την πατρίδα μας, για την ελευθερία μας. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να στηρίζουμε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία μας αδίκως.
7: Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια βρισκόμαστε εδώ στον Αυδελά μαρτυρικό χωριό για να τιμήσουμε τους εκτελεστέντες του αποτρόπου εγκλήματος του Γουρνόλακου το Σεπτέμβριο του 1943. και θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρτήρια στο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και στο Δήμο Μυλοποτάμου και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτή την τιμητική εκδήλωση.
8: Με σεβασμό στη μνήμη των εκτελεστέντων εδώ στον Αυδελά, η πολιτεία αναγνώρισε τον τόπο αυτό ως μαρτυρικό τόπο. Ενώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή από τη μαρτυρική Βιάνο με όλους τους υπόλοιπους μαρτυρικούς τόπους και της Κρήτης και της Ελλάδος. Διεκδικούμε την δικαιοσύνη, διεκδικούμε την δικαιοσύνη για τις εκτελέσεις, για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έγιναν στους μαρτυρικούς τόπους.
0: Η φετινή εκδήλωση είχε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήταν η πρώτη επέτειος από την ανακήρυξη του Αυδελά ως μαρτυρικού χωριού και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας.
9: Τα Αυδελά επιτέλους δικαιώνονται. Μπαίνουν στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος για το χαμό που είχαν 23 Αυδελιανοί που σκοτωθήκαν στο Γουρνόλακο το 1943. Και επιτέλους ήρθε η δικαίωση.
10: Έχουν περάσει 83 χρόνια από το πλέον αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών στην Κρήτη. Ένα έγκλημα που τελέχθηκε σε δύο φάσεις. Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 1943 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1943. Όπου βρήκαν το θάνατο 32 παλικάρια από τα χωριά Αυδελάς 22, από τον Άγιο Μάμα 6, από το χωριό Αυδανίτες 1, από το χωριό Κάλυβος 2 και ο εμβληματικός ιερέας του χωριού Λιβάδια Μυλοποτάμου, ο Παπανδρέας Βαριάμπας.
11: Βρισκόμαστε σήμερα στον Αυδελά να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν στο βωμό της πατρίδας. Βρισκόμαστε σαν μαρτυρικό σοκαρά σήμερα εδώ, σαν αδερφικό σωματείο, λόγω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο ΦΕΚ από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 2025, με τον αριθμό 71. Όλοι μαζί τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δώσανε τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Και από εδώ πέρα, από τον Αυδελά, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα πάνω για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για οτιδήποτε καλό μπορεί να γίνει στον τόπο μας.
0: Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο παλαιό ιερό των Πεσόντων, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης φορέων και κατοίκων της περιοχής.
12: Σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς το χωριό μας μετά από 83 χρόνια έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικό. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης μετά από 83 χρόνια. Που σκοτώθηκαν 23 Αυδελιανοί στη θέση Γουρνόλακος του Ψιλορίτη το 1943, εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη τους και θα τους ξεχάσουμε ποτέ.
13: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
14: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
15: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
16: Πάθος για τη δουλειά σου.
17: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
18: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
19: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
20: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ο ανατραπής πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος διώκεται και είναι φυλακισμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες για διακίνηση ναρκωτικών, ζήτησε από την Αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενος την ασυλία του ως αρχηγός ξένου κράτους.
1: Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, ζητούν από δικαστή να απορρίψει το κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι απολαμβάνουν ασυλία ως αρχηγός κράτους και πρώτη κυρία ξένης χώρας. Σε δικόγραφα που κατατέθηκαν στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν, οι συνήγοροι του Μαδούρο υποστηρίζουν.

υποστηρίζουν ότι βάσει νόμου ο δικαστής υποχρεούται να απορρίψει το κατηγορητήριο, καθώς δεν μπορεί να ασκηθεί εναντίον ξένου ηγέτη. Κανένα αμερικανικό δικαστήριο δεν έχει ποτέ διεξαγάγει ποινική δίκη ξένου ηγέτη, ο οποίος αναγνωριζόταν από τη χώρα του ως ενεργή αρχηγός κράτους όταν απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, σημειώνουν οι δικηγόροι. Η δίκη του Μαδούρο και τη σύζυγου του για κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την 1η Ιουνίου του 2027. Ο δικαστής Άλβιν Χέρελστάιν έχει ορίσει την 17η Νοεμβρίου ως ημερομηνία έναρξης των προφορικών αγορεύσεων επί των αιτήσεων για την ακύρωση του κατηγορητηρίου.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα, Όφη προετοιμάζεται για την εντός έδρας αναμέτρηση την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο με αντίπαλο την Κηφισιά. Περισσότερα θα μας πει η Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
1: Καλείται να αφήσει πίσω και την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος που έδωσε προχθές, αλλά και να αφήσει πίσω και όλα όσα έγιναν όσον αφορά τα μεταγραφικά, όπου δημιούργησαν έτσι μια μικρή αναστάτωση. Ο Νους και ο Αποστολάκης είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα, άρα είναι διαθέσιμοι και για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με τον Νους να είναι διαθέσιμος για τον Όφη μέχρι τον Ιανουάριο. Ενώ ο Αποστολάκης θα δοθεί την επόμενη χρονιά στον Ολυμπιακό, μέχρι τότε θα αγωνίζεται με τα χρώματα του Όφη. Άρα είναι διαθέσιμοι για τον Χρήστο Κόντι για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση με την Κηφισιά. Να πούμε ότι γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές. Ο Νταούλας από τη Δυτική Αττική θα είναι ο άρχον του αγώνα. Θα έχει βοηθούς τους Δημητριάδη από τη Μακεδονία και Καραγκιζόπουλο από την Ιμαθία. Τέταρτος θα είναι ο Παπαπέτρου από την Αθήνα, με το Βεργέτη από την Αρκαδία στο ΒΑΡ και βοηθό του τον Κατάπη από τη Σάμο. Αυτοί είναι λοιπόν οι διαιτητές της αναμέτρησης. Ο Όφη δεν έχει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα, αν εξαιρέσουμε τον τραυματισμό που ταλαιπωρεί τον Μαρινάκη. Ο Κοστούλας είναι έτοιμος και διαθέσιμος, ήταν και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όμως ο Χρήστος Κόντις θέλησε να τον προφυλάξει και δεν τον χρησιμοποίησε, έτσι ώστε να είναι ακόμη πιο έτοιμος για τις επόμενες αναμετρήσεις, καθώς είδαμε ότι ο Χρήστος Κόντις χρησιμοποίησε ούτως ή άλλως διαφορετική εντεκάδα από αυτές που χρησιμοποίησε και στα παιχνίδια με την Τσέσκα και στο παιχνίδι με τον Βόλο. Τώρα, στον Όφη είναι όλοι συγκεντρωμένοι όσον αφορά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ενώ ο Σωτήρη, να σου πω και ένα πολύ ωραίο στατιστικό για τον Όφη. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι χρησιμοποιεί αρκετούς Έλληνες. Στην ευρωπαϊκή λίστα λοιπόν του Όφη, Σωτήρη, ο Όφη έχει 15 Έλληνες. Καμία άλλη ομάδα από την Ελλάδα δεν το έχει κάνει αυτό και είναι κάτι αξιοσημείωτο.
0: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας και έρευνας για τη γύρανση και με κομβικό, ένα γενικότερο κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής επιστημονικής πολιτικής. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή μοριακής βιολογίας συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω την συζήτησή μας με βάση το πεδίο με το οποίο έχετε καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Εάν σας ζητούσα να ξεκινούσαμε με την μεγάλη εικόνα, να ξεκινούσαμε με το δάσος και όχι με το δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις, τι είναι αυτό το οποίο γερνάει μέσα μας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα. Είναι δύσκολο ερώτημα. Δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων. Οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι

0: λεγόμενος φαινότυπος της γέρασης, δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γέρασης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη αν θέλετε της γέρασης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας, στα κύτταρά μας.
1: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
0: Ακριβώς.

0: αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε, αν είστε κοντά, στο να παρέμβουμε κάποια στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων, να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση σαν βιολογικό φαινόμενο δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά. Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν και πολλοί άλλοι ηθικοί φραγμοί,
0: δεοντολογίας
1: κτλ. Οπότε είμαστε μακριά από το να μπορούμε να επηρεάζουμε κατά βούληση τη γύρανση στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γύρανση ως βιολογικό φαινόμενο.
0: Αν και θα συζητήσουμε λίγο με λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό? Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα?
1: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
0: Γερνάει, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε, απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
0: Μάλιστα, πολύ τώρα κάποιοι θα μου πούν να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Αλτσχάιμερ, σε νόσους όπως το Πάρκινσον και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει ζωή σε αυτούς τους ασθενείς.
1: Τώρα θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές. Και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
0: Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη ποια είναι και η θέση του?
1: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να

0: βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
1: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας. Και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
0: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη. Είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία απεικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μυτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά μάλιστα η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας και σε έναν βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
1: Που καταναλώνουμε. Θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
0: Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς ώστε να προλάβουμε τις συνέπειες.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια, ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες, προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
1: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο? Και ποιος είναι αυτός?
0: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν. Έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
1: Τη γύρανση.
0: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?

0: κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
1: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
0: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας, και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε, και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
1: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπέρεχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
0: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στο χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι η Κίνα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει κάτι να ζηλέψει από αυτές σε ό,τι αφορά τη βασική έρευνα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι υστερεί είναι στο να μετατρέψει αυτή την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα αιχμής που γίνεται σε πραγματικά υψηλού επίπεδου προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
1: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν, και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση, προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία της?
0: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια, αν συγκρίνουμε για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εγγενή αδυναμία της Ευρώπης με ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
1: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, ΗΠΑ. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία.
0: Σαφέστατα την επηρεάζει και μάλιστα θα έλεγα προς μια κατεύθυνση που δεν είναι και η καλύτερη μακροπρόθεσμα. Πλέον το βάρος των επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει, είναι θεμελιώδης βασική έρευνα.

0: Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει να εντοπίζουμε την η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
1: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό σε αυτή η έρευνα, να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία?
0: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Αλλά για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
1: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Ρεαλισμός, πλάνοι, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνοι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα, χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακριβίας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να το κάνει κανείς αυτό.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Κυριοσούλα!
5: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
6: Σιγά το πεπραμένο.
7: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
6: Με ποιον?
7: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Είναι φανταστική.
6: Σιγά το πεντάστερο.
9: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3,53 €. Όλα τα Ντιξάν 9,80 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,79 €. Αλώμα 3 λίτρων 7,95 €. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1,40 €.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
11: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως, αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και εγώ από η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την έρευνα.
0: Οπότε εγώ βλέπω μια έτσι, γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
0: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα. Τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?
1: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική. Ναι. Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα-ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί, που μπορεί για παράδειγμα να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε, κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό, ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία, όσο και να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα, να στηρίζεται διαχρονικά.
0: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια, με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη, αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες. Και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά, προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντιστραφεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά.
1: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. Δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
0: Αρκεί να επιστρέφουμε.

0: όμως.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα, είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία, τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή τη κινητικότητα των επιστημόνων.
0: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
1: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μεταδιδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
0: Αν είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και εμφάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας των νέων επιστημόνων στη χώρα μας, ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση?
1: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση.
0: Έχουν οικονομικά θεωρείται?
1: Όχι μόνο. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάνε, γιατί μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ύπαρξη κατάλληλων εργαστηρίων και βέβαια οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή αξιόπιστες χρηματοδοτήσεις, μια συνέπεια στην ερευνητική πολιτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο. Για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι αν τα κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
0: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ήσασταν για δύο θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ιδιαίτερα επιτυχημένος και καθολικά έτσι αποδεκτός, και αυτό προκύπτει μέσα από την εξέλιξη και τη γιγάντωση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό του ΙΤΑ?
1: Θεωρώ ότι το μυστικό του ΙΤΑ είναι ότι από την αρχή οικοδομήθηκε με όρους αριστείας, με όρους εξωστρέφειας και με όρους επιστημονικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το μείγμα που έκανε το ΙΤΕ να διαφοροποιηθεί από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό βοήθησε ώστε τελικά να έχει μια πορεία ανάπτυξης στα χρόνια που είχα τα ηνία του Ιδρύματος, από τα 6 Ινστιτούτα, πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα, με 4 καινούργια Ινστιτούτα, τα οποία ενσωματώθηκαν. Πλέον το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, αλλά όχι μόνο λόγω μεγεθών, αλλά και λόγω ποιότητας και επιστημοσύνης των ανθρώπων του Ιδρύματος. Και μάλιστα ήδη το ΙΤΕΒ βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης.

0: Υπάρχουν και δημιουργούνται καινούριες κτηριακές υποδομές. 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ακριβώς. Θα δώσει, θεωρώ, πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο Ίδρυμα και προσέλκυσης ανθρώπων. Γιατί θα μπορεί να προσφέρει και τους χώρους και εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρετε, το ΙΤΕ το έχουμε συνδέσει με την Κρήτη. Το ΙΤΕ όμως είναι ένα, θα έλεγα, πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα. Έχει ερευνητικά Ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα. Έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της υλοποίησής τους και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά 2 κτίρια, στην Πάτρα 1 κτίριο, στα Γιάννενα που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
1: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού?
0: Ακριβώς. Αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
1: Στην καρδιά της πόλης.
0: Στην καρδιά της πόλης.
1: Βιτρίνα για το Ηράκλειο.
0: Το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως εντευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαήκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας?
0: Θεωρώ ότι ναι.
1: Είναι ένα κλειστό project το οποίο ΙΤΕ ίσον Κρήτη και τέλος?
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε αυτή την σύνδεση και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα του νησιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ ξεπήδησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζει να είναι στενά συνδεμένο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα έλεγα, θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική

0: Η πρωτοβουλία είναι αποδεκτή. Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια. Η γνώμη σας?
1: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης, οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
0: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?
1: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα, και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
5: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
13: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
12: Το χώμα πρέπει να το τρως.
14: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
15: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
16: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
12: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
11: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
13: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
11: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
12: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
14: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
11: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
13: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
16: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
12: Όταν φορτώσω τα

0: Μάξιμ και πάω στο Χαλκιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Νέα διοικητική περίοδος ξεκινά και επίσημα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η τελετή παράδοσης και παραλαβής της Πριτανικής Αρχής. Ο καθηγητής Νίκος Κατσαράκης ολοκλήρωσε τη θητεία του και παρέδωσε τη σκυτάλη στο νέο πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σελίδας για το Πανεπιστήμιο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πριτανίας, παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε κλίμα συγκίνησης, αλλά και προσδοκιών για την επόμενη ημέρα του Ιδρύματος. Ο Νίκος Κατσαράκης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην 9χρονη θητεία του και τόνισε πως το ΕΛΜΕΠΑ έκανε βήματα μπροστά. Με το νέο πρίτανη Νεκτάριο Παπαδογιάννη να κάνει λόγο για μια επιτυχημένη θητεία και να τονίζει πως πλέον στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
1: Έχουμε λοιπόν πλέον ένα ισχυρό περιφερειακό δημόσιο πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα προχωρήσει. Είμαι βέβαιος ότι με την καθοδήγηση του συναδέλφου καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει σήμερα τη θέση του πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το πανεπιστήμιο μας θα μεγαλώσει, θα ανεπτυχθεί, θα κατακτήσει νέες κορυφές τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Θέλω να εκφράσω πραγματικά τις ολόθερμες ευχαριστίες μου στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κοινωνία της Κρήτης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στήριξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους με τους οποίους αναλαμβάνουμε αυτή τη νέα Πριτανική Αρχή, τους καθηγητές κύριο Στέλιο Παπαδάκη, Μιχαήλ Ταταράκη, Παναγιώτη Νεκτάριο και Κωνσταντίνο Πετρίδη. Το πανεπιστήμιο μας είναι μεν ένα νέο πανεπιστήμιο, αλλά είναι εξαιρετικά δυναμικό. Η απερχόμενη διοίκηση, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις, συντέλεσαν ώστε το νέο αυτό πανεπιστήμιο να έχει πολύ σωστή βάση, να είναι θεσμοθετημένο και να έχει πραγματικά δυναμικά ακαδημαϊκά τμήματα.
0: Ο κύριος Παπαδογιάννης αναφέρθηκε εκτενώς και στα ζητήματα που απασχολούν τις υποδομές αλλά και τις συνεργασίες με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
2: Επίσης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υστερεί σε υποδομές, τόσο κτηριακές όσο και εγκαταστάσεων και εργαστηρίων. Για αυτές τις υποδομές και την ενίσχυση του χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Την περαιτέρω βοήθειά τους είναι εξαιρετικά σημαντικό εφόσον επιλεγόμαστε από φοιτητές, εφόσον ανεβαίνουμε, το προσωπικό αλλά κυρίως οι φοιτητές να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποδομές που απολαμβάνουν οι φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων της χώρας.
0: Καθησυχαστικός για την κατάσταση στην Κρήτη εμφανίζεται ο καθηγητής Ιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Σουρβίνος, ο οποίος μίλησε στο

0: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή το νέο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αυτό αφορά άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο κύριος Σουρβίνος σημείωσε ότι η Κρήτη δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά καταγράφονται σποραδικά περιστατικά. Αναφερόμενος στον ρόλο του Εργαστηρίου Κλινικής Υιολογίας, ο κ. Σουρβίνος εξήγησε ότι το εργαστήριο επιτηρεί την κατάσταση και συνδράμει στη διάγνωση ύποπτων περιστατικών.
1: Νομίζω ότι η Κρήτη ακόμα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο, σίγουρα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Σίγουρα θα πούμε κρούσματα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε, όχι όμως κάτι δραματικό. Στην Κρήτη πρέπει όμως να είμαστε, όπως προανέφερα, ενήμεροι και να λαμβάνουμε τα πολιτικά μέτρα τα οποία είναι απλά μεν, αλλά μπορούν να προστατεύσουν όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.
2: Πόσα δείγματα φτάνουν, προφανώς σου ζητώ έτσι ένα μέσο όρο, πόσα δείγματα φτάνουν στο Εργαστήριο Κλινικής Υιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
1: Δεύτερο, ο αριθμός είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού. Μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται κυρίως από ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες, οπότε είναι
2: από δομές υγείας.
1: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές, είναι αναλογικά υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
0: Ο καθηγητής εκτίμησε ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη εμφάνιση και άλλων περιστατικών, καθώς αναμένεται ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων, ιδιαίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, που αποτελεί περίοδο έντονης δραστηριότητας των κουνουπιών.
1: Νομίζω είναι δυσκολότερη χρονιά φέτος. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιδημιολογικά μοντέλα που αναλύονται. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών, τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα, βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου. Και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ, φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα, γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική κυρίως.
3: Ένας μήνας περίπου έχει περάσει από την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με την απόφαση για τις αποζημιώσεις να οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές, προβλέποντας κρατική αρρωγή για τις ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, καθώς και επιδότηση προσωρινής στέγασης για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Την ίδια ώρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεσες λύσεις και οικονομική στήριξη για τα παραπάνω ζητήματα. Και όχι μόνο, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης.
4: Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ξεκινήσαμε τις αποζημιώσεις, τα κλιμάκια των καταστροφών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Οι μηχανικοί έκαναν όλες τις αυτοψίες, ελέγξαν 70 κτίρια, εκ των οποίων τα 28 βγήκαν κόκκινα, τα 13 κίτρινα και τα 29 πράσινα. Τι θα πει κόκκινο, θα πει κίτρινο, γιατί πράσινο. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, κρίνονται κατεδαφιστέα τα κτίρια. Τα κίτρινα κλείνονται επισκευάσιμα, αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν μέσα από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Και τα 29 είναι πράσινα, τα οποία θα είναι κάποιες επιδιορθώσεις για να μπορούν, ενώ μπορεί να μείνει μέσα κάτι.
3: Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων, η οποία παρέχεται ως 100% δωρεάν κρατική αρρωγή, χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
4: Έχει γίνει το πρώτο φύλλο ελέγχου από τα κλιμάκια των καταστροφών που εδρεύουν στα Γανιά. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην χάσει τις προθεσμίες. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και τον ενημερώνουμε και εμείς από το Δήμο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει πληγεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Ένας ο οποίος έχει πληγεί ολοκληρωτικά, έχει καταστραφεί το σπίτι του ή η επιχείρησή του, θα πρέπει να πάρει τη στεγαστική συνδρομή.
3: Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις λοιπές κατηγορίες κτιρίων και για τις επισκευές, ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών.
4: θα κάνει μία αίτηση προς το κλιμάκιο στα Χανιά, στα οποία θα προσκομίζει τον τίτλο ιδιοκτησίας, ο διπορικός καρίσμα και φωτογραφίες του κτηρίου, οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το πρώτο.

0: Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει βγει ότι κρίνεται δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής για να προχωρήσει μετά στο επόμενο στάδιο, να μπορέσει να αρχίσει να φτιάζει το κτίριο το οποίο έχει υποστεί αυτές τις ζημιές.
1: Παράλληλα, χορηγείται επιδότηση.

0: Δηλαδή, ένα το οποίο είναι κατεδαφιστέο κτίριο, θα πρέπει να βγει άδεια κατεδάφιση, την οποία θα τη βγάλουν τα κλιμάκια. Εμείς, σαν Δήμος, αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα ζητήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα κατεδαφίσει ο Δήμος, για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτοί μετά οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν, θα μπορούν αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα μπορεί κάποιος να πάει στην ίδια περιφερειακή ενότητα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, μπορεί να πάει να αγοράσει ένα σπίτι που δίνει το δικαίωμα, να φύγει από εκεί που ήταν και να πάει παραδείγματος χάρη στο Ρεθύμνου, να αγοράσει ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ημιτελές κτίριο.
1: Η εικόνα που κατέγραψε ο τουρισμός στην Κρήτη τον μήνα Αύγουστο φέρνει χαμόγελα αισιοδοξία στις τάξεις των επιχειρηματιών του τουρισμού. Ωστόσο, όπως τόνισαν οι τουριστικοί πράκτορες, μπορεί και τον μήνα Αύγουστο οι αφήξεις αριθμητικά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο να ήταν αυξημένες. Όμως αυτό δεν αποτυπώθηκε στους τζίρους των επιχειρήσεων.
2: Ο Αύγουστος, από ό,τι φαίνεται, αν και θα έχουμε από αύριο τα στοιχεία, δείχνει μια μικρή αύξηση που είναι γύρω στο 3-3,5%, που και αυτό είναι αισιόδοξο με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Και ο Ιούλιος είχε μια πάρα πολύ μικρή αύξηση, γύρω στο 1,5%, και μιλάμε για τις αφήξεις από το εξωτερικό, διότι οι αφήξεις από το εξωτερικό, επειδή έχουμε να κάνουμε και με τους κριτικούς οι οποίοι ταξιδεύουν, δείχνει μια αύξηση και εκεί, την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και αντιλάβουμε τόσο σοβαρά υπόψη μας. Άρα λοιπόν έχουμε μια αύξηση και τον Αύγουστο, άρα η αριθμή αυτή δεν είναι τζίρι.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία του INSETE, η Κρήτη προηγείται ξεκάθαρα, συγκεντρώνοντας το επτάμηνο περίπου 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφήξεις, 217.000 περισσότερες από πέρυσι, με αύξηση 7,2%. Πρώτη στη λίστα των αφήξεων είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ενώ ψηλά στη λίστα των επαναλαμβανόμενων τουριστών βρίσκονται οι τουρίστες από την Πολωνία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Κλασικά, οι αγορές οι οποίες έχουμε κάθε χρόνο, αυτές είναι οι αγορές που έχουμε και φέτος, προχωράμε μέρα-μέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει κάθε φορά.
1: Στο μεταξύ, με θετικά και ταυτόχρονα προσεκτικά βήματα, εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν στο νησί, με τον Μιχάλη Βλατάκη να τονίζει πως ο ταμείος στον κλάδο του τουρισμού θα γίνει στα μέσα του Νοεμβρίου, οπότε εκεί αναμένεται να ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν.
2: Και αυτό θα πρέπει σοβαρά να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι αριθμοί, είναι επιβάτες, έρχονται, αυτό είναι θετικό, αλλά ταμείο θα κάνουμε στο τέλος και αυτό το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας είναι το τι μένει στην πραγματική οικονομία και τι ξοδεύουν οι πελάτες και όλα αυτά θα τα υπολογίσουμε στο τέλος.
1: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
3: Δυστυχώς, η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται στους μεγάλους ορεινούς όγκους της Κρήτη, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό, στον Ψιλορίτη και στα θαλασσιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
1: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
3: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνουμε μια έκκληση και μέσω του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για το εξοπλισμό το οποίο πρέπει να φέρουν και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατο.

0: τους. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στον Ομοχανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
1: Έχει χρειαστεί να επέβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους λόγω του ότι δεν είχαν μαζί τους, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια και τις διαδρομές, με αποτέλεσμα να χάνουν την πορεία τους και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κύριε Σούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 0,3 μόνο 119.

0: 9. Το 04, μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
10: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα. Στο 30ο παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα.

0: Να μ' ακούσει. Βασιλική. Βασιλική.
1: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό πάνω. Βασίλειδες. Το βασίλειο των βασίλειων. Λοιπόν. Και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
2: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που δηλαδή στα μισά που είχες και την τιμητική σου και οι δύο είχαν την τιμητική σας τον τελευταίο και εντάξει, τη Βάνα δεν μπορεί να γράψουν. Η Βανά που ακούσει. Σε γράφανε Σούρδη.
2: Σούρδης. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμός. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ δηλαδή τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακέτες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα λέμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο, τι έχετε κάνει.
1: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε, ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένας σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο. Είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age group, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών και γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
1: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη. Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
2: Σωστά.
0: Έφερες, φέρατε.
2: 3 και 3. 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
0: 3 η Άρτη Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιο καλά, ρε εσύ μεγάλε. Γιατί δεν έφερες τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια. Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε. Δηλαδή και την Άρτη με τη Βασιλάκη. Και τον Κωνσταντή του Χουρδάκη, και τον Βασίλη του Κακουλάκη, και τον Νίκο του Κακουλάκη. Η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα δεσμεύεσαι.
1: Το υπόσχεστε.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσκες για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσκες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
2: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Συστηματική. Αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολύ δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δύο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
1: Συνάδελφοι είμαστε. Ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα. Μετά.
0: Δεν έχει και μαλλιοτραβήξει.
1: Δεν έχει μαλλιά.
0: Από το Σούρδη. Λοιπόν, ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ να ξέρει για να μην γυαλίζει.
2: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
2: Έχουμε τύχη ηλικιακά. Μεγαλύτερη Βάνα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία. Εγώ στη θέση σου θα σηκωνόμουν να φύγω.
1: Θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
2: Έχουμε τύχη κολυμβητικά, έχουμε τύχη σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
0: Εγώ θα πω κάτι. Όχι ότι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι ότι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Βάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου. Και μου λέει να έρθει η Βάνα. Στο λέω credit.
1: Να είναι καλά.
0: Δηλαδή να του το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, συνυπήρξαμε.
1: Πού?
2: Εσύ ήσουν προγνωστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
0: Στους Αργοναύτες.
2: Ναι, ναι.
0: Στους Αργοναύτες.
1: Α, ναι. Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
0: Αλλά εσύ ήσουν Γιώργος τον Γκόη.
2: Σωστά. Κολυμβητικά.

0: κολυμπητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Και πού αλλού.
1: Στην Γλυφάδα.
0: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα, αλλά αυτή μπροστά στον Εγώη.
2: Ήμουν μέχρι τα 12 στον Εγώη, μετά μέχρι τα 18 στον Όη. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα
0: στην
2: Γλυφάδα κι εγώ.
0: Στην Γλυφάδα. Θυμάμαι Κόη εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
1: το
0: είμαι.
1: Το προλάβαμε, στα τελειώματα.
0: Μη μου κουνιέστε, όταν είχε πάρει μετέλειο στην όπερα. Η δουλειά, τι άλλο έξω από τη δουλειά χρειάζεται. Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
2: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων, είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική, γιατί και το παιδί αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο, οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
0: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγρουστήβου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής ή ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει, καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
2: Σωστό, σωστό.
0: Συμφωνούμε.
2: Εννοείται, ναι.
1: Σωστά. Φυσικά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
2: Ναι, εννοείται. Φυσικά.
1: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
0: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά. Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν. Είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και η κολύμβηση δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
2: πλακάκια.
0: Πώς το καταπολεμάτε αυτό?
2: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
0: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Και σε ξένο περιβάλλον.
2: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών, που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
0: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Βάνα, είναι εκ των όνων κάνευση η συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στην Νίκαια. Στα Ηλίσια, μπαμπάδες με τα ρολόγια τον πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον μπαμπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του πρώτου πάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει τη Σοφία τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
1: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου μπαμπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα, ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
2: Το δικό μου το ίδιο.
1: Και ήταν οι γονείς πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
0: Ναι, δεν εννοείται.
2: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς, εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο, ευτυχώς. Δεν έχουμε τέτοια.
1: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
2: Τεράστια.
0: Ναι, ναι.
1: Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
0: Να το τιθασέψει, ναι. Να το διαχειριστεί.
1: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
0: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου έκανε εντύπωση όταν το πρωτάκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις? Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο?
2: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα μια πενταετία,
0: ναι,
2: να
0: είναι,
2: πω,
0: είναι,
2: που
0: είναι μια πενταετία,
2: έχει χτιστεί αυτό σταδιακά.

0: Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής στον άλλο είναι αναμενόμενο, αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους, οπότε η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: οπότε οι αντιδράσεις
1: Είναι
0: δεν είναι
1: και για
0: μετρημένες.
1: εκείνους είναι παράξενο. Γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο. Και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
2: Ναι, σας το βγαίνουν συνέχεια.
1: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια
2: Ναι, συνέχεια.
1: Οπότε,
2: Έχει μια σκανδαλοδρομία
1: ναι,
2: στην κυριολεκτική.
1: κάτι γίνεται εκεί. Και από εκεί που ήταν ότι, οκ, okay, έτυχε.
2: Μα δεν έβγε.
1: Όπως θα τύχει εξωγό στοιχείο ή τέτοιο, ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
2: Στο μεταξύ, έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση. Γιατί όταν είχα έρθει τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο, η κυρία Μπακούση, δεν υπήρχε.
0: Ναι, δεν υπήρχε. Ήταν μεταγενέστερο. Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
2: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά, επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα. Είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
1: Πειρασμός ως τι?
2: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
1: Για να πάνε να κολυμπήσουν.
2: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουν, κυρίως από το αν τυχόν ας πούμε. Κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο που εσείς δεν θα το θέλατε.
0: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
2: Και, τα δύο, ναι,
0: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
2: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία κάπου μου λέγανε.
0: Στη Λιγαριά πάνε, στη Λιγαριά. Αλλά εξαρτάται, ένα τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
2: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
1: Στα 1500.
2: Στα 1500.
0: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία.
2: Ναι,
0: σε τρεις κούρσες.
2: Σε τρεις ήταν κιόλας. Μπράβο, ναι.
1: Εντάξει, αναμενόμενο.
2: Ναι.
1: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
2: Και είναι και φίλοι.
1: Και είναι και φίλοι.
2: Δηλαδή την άλλη φορά δεν έβρισκα τον. Δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα τον. Λέει, μα τον ειδοποιήσω εγώ. Λέει, θα πούμε μαζί. Ήρθανε στρατιώτες και τρεις μαζί.
1: Είναι 38 παράδειγμα. Ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στη πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
2: Ναι.
1: Και οι δύο και αυτοί που
2: δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
0: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιος άλλος.
2: Γεγονός.
0: Αν και, ναι, στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Ποτέ δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, να τώρα πως ο Βασίλης μου ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε το χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
2: Ωραία. Λοιπόν, γίνεται υποθέρμανση. Την ώρα του take your marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης, στο μυαλό σας και στο δικό σου και στο όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος? Για να μείνω σε αυτό που λέει η Βάνα.
1: Ο χρόνος. Νομίζω ότι.
0: Ναι, ναι.
2: Μπορεί να μου απαντήσει το ένα, θα είναι το άλλο. Okay.
1: Όχι.
2: Το δέχομαι.
1: Εκείνη
2: αυτό.
1: Τη στιγμή,
2: ναι,
1: νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στους αθλητές μου που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με εμένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλός ο χρόνος, θα είναι καλή και η θέση.
0: Σωστά.
2: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Έτσι δεν είναι.
0: Έχει.
2: Ακούνε.
0: Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
2: Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος.
0: Ναι.
2: Και κοιτάζουν στις στροφές.
0: Ναι, στην αναπνοή.
2: Στην αναπνοή τους.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν. Έχουμε
0: συνεννοηθεί κάποια κωδικούς. Έτσι.
1: Όπως επίσης και τα. Εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.

0: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν. Σε...
1: Και
2: εγώ είναι ξεχωρίζω.
0: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
1: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκριματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
0: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
2: Πάρα πολύ. Δεν
0: δηλαδή,
2: θα μπορούσε.
0: Βάση του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να, εντός εισαγωγικών, να αυθαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους, γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος... ή μπορεί να οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να αναπροσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
1: Το θέλουμε.
0: Ναι,
1: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που λέμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε, αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς του έχουμε πει: ωραία, να είσαι λίγο μετρημένο και να νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
0: Πρωτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα. Εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες. Να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς αυτό το φαινόμενο. Αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση. Είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα. Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και δύο προηγουμένως, κυρίες δουλειάς. Αλλά τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
2: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς.
0: Όχι, θα δεχτώ με χαρά κάποιον άλλον.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών, την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν. Πολλές φορές. Ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει. Και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
1: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
2: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο. Είμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο...
1: Εγώ, σαν κολυμπητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι να πανελλήνιο πρωτάθλημα. Να πάρω μετάλλιο, open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική, είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ, θέλω να τα καταφέρουν οι αθλητές μου.
0: Από το μυαλό μου, μου κλέψε την ερώτηση και θα ρώτησα και τη Βάνα. Ξέρει, μου έστειλε κάτι ωραία από κομμάτια ξέρει, που γράφανε τότε. Ήταν τα κλισέ, η όμορφη νυρίδα και τέτοια.
2: Α, δεν τώρα αυτό.
0: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές να το κάνουν τα παιδιά σας?
2: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου. Και γι' αυτό δεν πίεσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
0: Ασχολήθηκα με το κολύμπι.
2: Ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός. Η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί. Τι θέλει και το κάθε παιδί. Πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητες του και η θέλησή του?
1: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
0: Το
1: ζω από μέσα, ναι. Δηλαδή πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω τι είναι, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
2: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω κι εγώ συνέχεια. Ναι. Δηλαδή θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποιος άλλος. Δεν είναι αυτό.
1: Μένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Και λέω καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι. Αφήστε το.
0: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Εγώ το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντεμίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
2: Και 200 πεταλούδα.
0: Ναι, και 200
2: πεταλούδα.
0: Είναι όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας. Πάντοτε αυτό έλεγαν οι κολυμπητές.
2: Να σας πω, εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε 1500.
0: Δεν υπήρχε 1500.
2: Οπότε
0: γυναικό.
2: Δεν έχω ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα 400 με τη 200 πεταλούδα 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
1: Έχει ίσως, το καθένα έχει δυσκολίες.
2: Ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα. Αλλά επειδή,
0: δεν είχα και πρόσκληση. Είναι και πλουραλιστικό. Ναι. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί? Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πού έχει κλείσει, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι?
1: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Αλλά η ουσία είναι

0: ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσεις όλη την γκάμα, τη χρησιμοποιήσει όλη και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δεις κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
1: Ναι, ναι, ύπτια.
0: Μεταπηδήσαμε, πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντής κολυμπάει και πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής, ο Γιάννης και αυτός το ίδιο. Η Έλενα το ίδιο, πρακτικάκι.
1: Δηλαδή,
0: το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δεις ένα παιδί το οποίο βλέπει τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη. Γιατί λες, αυτός πάει προς την πεταλούδα.
1: Πάει προς την πεταλούδα.
0: Ναι, αν το βλέπει, τα πόδια του ανοίγουν στο πλάι. Και ναι, πατραχάκι, ναι, πάμε για το πρόσωπο.
1: Τα πόδια του Γκρινιαζάκη, του Κοπολί, ναι, και του Κρίστου Στίβενσον. Δηλαδή, τις έχω τις εικόνες πολύ ζωντανές μπροστά μου. Λες και ήταν καβάλα τζόκι.
0: Ναι. Απλώς ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα. Γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
1: Έχει πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιο πρέπει να κολυμπήσει τι.
2: Μέχρι τώρα όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μιχτές. Και από εκεί πέρα μετά και κάτι άλλο.
1: Και κάτι άλλο, σωστό. Ναι. Πόσα σωμάτια έχει το Ηράκλειο, 11.
0: 11.
1: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει.
0: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
1: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Παλαιωμένη δηλαδή.
0: Αντίκα.
2: 79.
1: Μπράβο, το 79, θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοβουλία, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κολυμπητήριο, δηλαδή, επειδή έρχομαι συχνά.
0: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου σε 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4-3. Ήταν από τότε που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή.
1: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο, το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις διαδρομές, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσεις, ας τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ, γι' αυτό το λόγο, έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα αυτό που σημαίνει.
2: Πράγματι είναι έτσι.
1: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
2: Ναι.
1: Τα Χανιά έκλεισε το κολυμπητήριο,
2: μέχρι
1: να ξαναφτιαχτεί στο Κλαδισσό, το Ρέθυμνο. Η ομάδα γυναικών του Ναυτικού Ομίλου παίζει είτε στα Χανιά και όταν έκλεισαν τα Χανιά ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
0: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
1: Ναι,
2: όλα.
0: Όλα. Πόλο, τεχνική.
1: Όλα, ναι.
0: Κατηγορίες.
2: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις σημαντικές.
1: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap.
2: Δεν καλύπτεται. Δυστυχώς.
0: Και μετακινείται.
2: Μετακινείται.
0: Δηλαδή, αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα. Το οποίο να τα περιέχει όλα.
2: Κασκαντέρ.
0: Τον αθλητή που πάει για το πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξεις λίγο περισσότερο. Πρέπει να τα έχεις όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές. Με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
2: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
1: Άλλη προπόνηση.
2: Άλλος άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
1: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνυται για κολύμπη. Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανό να κάνω χαζή ερώτηση.
2: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός.
1: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
2: Α, ήταν παλιά, ίσχυε παλιά αυτό.
1: Για τον μπάσκετ το λέγα.
2: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
1: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
2: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
1: Ο Λεντάρι, μπράβο.
2: Ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνοι, αλλά τώρα νομίζω ότι...
1: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
2: Ναι, δεν ισχύει πια.
1: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό.
0: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις θα πεις πω, αυτός είναι κολυμβητής. Είναι για κολύμπη.
1: Ναι, παλιά το λέγανε οι πλατάρες και τέτοια.
0: Όχι, δεν είναι. Και όμως.
1: Ναι.
0: Είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Κυρία Ζούλα!
5: Α.
4: Τι θυμήθηκα τώρα.
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε,
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.

0: σιγά μην κάνουμε κιόλας.
1: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν ultra-wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
5: Ζούμε στο βράδυσο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι είναι
1: πόλος. Δυστυχώς δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, ναι, όπως είναι το
0: Γι' αυτό πρόσφερο. Κάνουμε εκπομπή σήμερα, ναι, εδώ, ναι, με τη Βάνα και τον Γιώργο.
1: Τώρα που θα δω την εκπομπή σας, θα σας ωραφεί.
0: Πηγαίνετε τα παιδιά.
2: Να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
2: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάτε τα παιδιά να κολυμπήσουν, να γραφτούν. Και σε δύο χρόνια θα τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
1: Αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο, γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
1: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής ο Γιώργος και αθλήτρια Ιβάνα και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την γκάμα. Και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες και από τους πιτσιρικάδες και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι, ή πρόσωπο, ας πούμε.
2: Ένα άτομο.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή, μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ.
1: Απλώς
0: που πήρε από μερικά χρόνια, έφυγε, έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού μετά.
1: Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε, ναι, τόσο, ναι, το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται εμένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
2: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης, ναι, στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.

0: Και υπάρχει, εντάξει, υπάρχει και στα Χανιά η Ντουντουνάκη, ο Παπαστάμος.
1: Ναι.
2: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο. Ναι. Δεν φύγανε.
0: Ωραία, λοιπόν, και μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβαζάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως, την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά, γιατί...
0: Θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός του Μπουδάκη, ο ΠΑΟΚ του Κακουλάκηδες.
1: Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, ναι. Που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
2: Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή. Δηλαδή, ναι.
1: Όσον αφορά το μετά.
2: Ο Τρίτονας ή ο Ρίωνας.
1: Δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά δηλαδή, τα παιδιά αυτά.
2: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι. Θα πω συντύχει ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να το προσφέρει.
0: Τα οδηπορικά, να βελτιώσει την τροφή.
2: Να το προσφέρει.
0: Παλιά λέγαμε, ναι. Προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
1: Ναι, οδηπορικά. Ναι. Και εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
2: Δεν μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε. Yeah. Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι...
0: Οπότε μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ. Μένουν. Κολυμπάνε εδώ, ναι, προπονούνται εδώ. Ναι. Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δεν τους βαθμούν στο σύλλογο.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά παιδιά.
2: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί. Ναι. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
1: Μια μέρημνα.
2: Γιατί έχουν έξοδα. Δεν είναι, δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντή, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά.
1: Δηλαδή, υπέρογκα.
2: Αν αναλογιστούμε ότι εμείς, σαν προπονητές, έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα. Και έχουν πάει και άλλες τρεις φορές στο εξωτερικό.
1: Τώρα αυτό το 15 μέρες τρεις φορές.
0: Ναι, 15 μέρες τρεις φορές και έξοδα δηλαδή.
1: Πάρα πολλά.
0: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με βαπόρι.
1: Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε δύο ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, το ωράριο που θες.
2: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε. Ναι. Αν είναι πολύ νωρίς.
0: Σωστό.
2: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, να είμαστε σίγουροι.
0: Κανένας χριστιανός που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
1: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος θέλει.
0: Ελάτε να βοηθήσετε. Μην το σκέφτεστε.
2: Τώρα, μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμο στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
0: Σωστά. Αν θεωρήσουμε που. Το θεωρούμε προφανώς ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε η Κιβάνα, προηγουμένως έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους. Αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στο Ολυμπιακός, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
2: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι είχε ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή, βλέπεις μια προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
2: Ναι. Φαίνεται και από το. Στο μέσο επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19 παιδιά το όριο. Πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα για ένα Πανευρωπαϊκό.
1: Ανδρών γυναικών,
0: όπεν. Ναι. Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ,
1: ναι.
0: Από την πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτονα.
1: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο στη Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο... Και ήταν έτσι μου... πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το τοπένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό μου έρχεται πιο πολύ.
0: Εσύ Γιώργο.
2: Εμένα ήταν... δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
0: Δεν είναι διαφορετικό.
2: Ήταν στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
0: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
2: Κάτω Βιάνος.
0: Η Κάτω Βιάνος.
2: Πούμε για να χαρούν και στο
0: έτσι, βέβαια.
2: Στο μπαλκόνι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω: τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο. Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Under 23 η Άρτεμις, Κωνσταντίνης πανευρωπαϊκό. Λέω: ποιος φανταζόταν ότι ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο. Να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι. Ναι, εσύ, ναι. Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πόσες πράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια. Ή και έκπληξη που βρεθήκαν εδώ ο Σουρδής και Μπακούση και μας παίρνουν τα μετάλλια, ας πούμε.
2: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
0: Ο Σουρδής.
1: Ναι, και τα πάντα υπάρχουν, ναι, όλα υπάρχουν.
2: Όλα τα βλέπεις. Και αυτός που θα σου σκέψει στο χέρι.
1: Όλοι με το ίδιο μάτι.
0: Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά και με τα τέσσερα παιδιά και με την Άρτεμη και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές, εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
2: Μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα.
0: Και άλλα.
2: Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
0: Την προσωπική ζωή.
2: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
1: Mm-hmm. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Συμφωνείς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι ποτέ στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο. Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
1: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Το αγαπάνε πραγματικά.
1: Ναι, το αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Από αγάπη το εννοείται.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς κάκα τα ψέματα 5 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει ένα πιστό
0: εδώ. Είχε ήταν παραμονές και στο γένο κιόλας. Ήρθω, να βγει κιόλα το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
2: Εντάξει, ναι.
0: Λέω, κατάλαβα.
2: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι.
2: Θέλοντας και μη πάει σε δεύτερη μοίρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
0: Εσείς πρέπει να είστε συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα. Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα.
1: Σηκώνουμε.
0: 2 ερωτήσεις. Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας.
1: Των παιδιών μας εννοείται για εμάς.
2: Δικιά μας άστρα.
1: Δικιά μας, ναι, είναι 24 ώρες στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5, 5 και 4, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20, παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6, όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι σχολιασμένοι να κοιμηθούν, να φάνε.
2: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε πω ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 3 πατέρτος στο κολυμπητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του, που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει να το έχει έτοιμο, να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει, ωραία, να έρθει να κολυμπήσει, να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
0: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι, προφανώς είναι σημαντική, αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει, προπονητής ή προπονήτρια ξηράς, τι κάνει.
2: Της ξηράς αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
0: Εσύ έχεις την.
2: Εγώ έχω τη Βάσο.
0: Τη Βάσο.
2: Όχι μόνο γι' αυτό, η Βάσο είναι για τα πάντα. Ναι, να ξέρετε.
0: Ότι υπάρχει, τη Βάσο Σούρδη.
2: Ναι, η Βάσο Σούρδη, ό,τι υπάρχει είναι από κάτω, είναι η Βάσο. έχει το κομμάτι της ξηράς. Αναλαμβάνει όλο πάντα στη συνεργασία, τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει, προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και αυτό το

0: κομμάτι να μπορώ να το εκμεταλλεύω μετά μέσα στο νερό.
1: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας, είναι
2: πολύ σημαντική. Το ίδιο σημαντική. Ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι.

0: για την περίοδο συγκεκριμένη.
1: Είναι δύσκολο κομμάτι.
2: Το ξέρω. Δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
1: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσεις μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλεις τόση δύναμη όσο θα μπορέσεις να περάσεις το νερό. Αν δεν μπορείς να την περάσεις το νερό, ίσου είναι τσαμπαδουλιά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσεις.
2: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρατο.
0: Όνειρο και μαρτύρατο.
2: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση σου και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν μου πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτεμι...
0: Θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Ναι. Πρωταρχικά να δω το Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
1: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή... Το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
2: Πόσο τύρανοι είσαστε. Είστε με βούρδουλα από πάνω.
1: Δεν θα το έλεγα.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, προσπαθούμε.
1: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές.
2: Γιώργο Μπία, ας πούμε.
1: Έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει. Και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι προπονητές.
0: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωμα τα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύραν για να το κάνουν, γιατί το κάνω από μόνοι
1: τους. Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μείνεις αυτό το
2: επίπεδο. Όχι, εννοείται.
1: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
2: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει, πρέπει να προλάβω αυτό, είτε είναι κούραση. Μπορώ να δω ότι μπορεί να πάει να κουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουμε στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.
2: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο και στο ελληνικό στερέωμα και στον διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
0: Εννοείται, φυσικά.
2: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακό, ένα αγώνα παγκόσμιο πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει και αυτό. Προσπαθείς και εσύ
1: δεν
2: να...
1: Δεν μπορείς να ησυχάσεις.
2: Ναι, δεν ησυχάζομαι
0: ποτέ, όχι. Και όταν φέρνεις μια επιτυχία, θέλεις την άλλη χρονιά να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν θέλεις να μείνεις σε αυτό και να λες έχω κάνει αυτό. Θέλεις να βάλεις το κάτι παραπάνω. Ή να το δεις και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή, να το πλαισιώσεις.
1: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή, όταν έχεις έναν αθλητή ο οποίος ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό. Θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ. Οπότε μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσεις. Αλλιώς.
2: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, δεν κάνετε.
2: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς. Όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί.
0: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά.
2: Γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
0: Ναι, όταν τα καλέσετε
2: έχουμε
0: ξανά.
2: SMS, έχουμε τέτοια.
0: Όταν έρθει Ψαρουδάκη θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνεστε στο.
1: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον, είναι δύσκολο.
0: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση, αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν. Δηλαδή, την κάθε λεπτομέρεια.
2: Ζακέτα, έβαλες.
0: Ναι.

0: αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες, αν φάγανε σωστά. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
1: Θα κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση τώρα. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
2: Έχουμε, τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση, ναι. Το πιες.
0: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
1: Μα είπα, είναι μακαλύτερη
0: ερώτηση. Θέλουμε συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θέλουν αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
2: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα πού θα φτάσει αυτό δεν ξέρω.
1: Τι βλέπετε κάθε μέρα? Βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε, βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε? Το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ, που τελείωσε, έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης? Ή δεν είχε ρεπό?
0: Είχε ρεπό. Αυτή τη φορά είχε, γιατί...
1: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε?
2: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχεις. Πας μέρα με τη μέρα.
0: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά, και νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήταν μια δύσκολη βέβαια φάση, γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρμα τα παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχαν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή εντάξει, ήταν θεωρώ ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε, κλείνοντας το φως το βράδυ. Και μετά πάμε παρακάτω.
1: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω τώρα, βαρέθηκε, να θέλει να κάνει ένα break, να θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Τυχαίνει, έτσι.
2: Και είναι και...
1: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε?
2: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
1: Εκεί
2: πρέπει να τα ακούσεις. Όταν σου λέει ότι... ή στο δείξει. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει, τη Δευτέρα δεν είχε αγώνισμα και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη, ήρθαμε σε μια αντιπαράθεση, μου λέει δεν μπορείς, οκ, το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει, θα πρέπει να το ακούσεις γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μία λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
1: Σωστό.
2: Ναι,
1: σωστό.
2: Παρά να τον έχεις εκεί και να
0: είναι... Ζυγίζεις το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι?
1: Το λιγότερο κακό.
0: Καλύτερα να δώσω μία μέρα παρά μία εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται. Ναι.
1: Οπότε... Ναι, γιατί είναι και σε μία ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωση τώρα.
2: Ναι, είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να πας κόντρα. Και εμείς είμαστε σε μία ηλικία που...
1: Επειδή είναι της μόδας τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν, να κάνω μια περίεργη ερώτηση, ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και σε Ιβάνα και σε Γιώργο έναν τέλειο αθλητή ρομπότ, ποια στοιχεία θα παίρνατε?
2: Τεχνικά ή σωματικά?
1: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
2: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύετε δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να
1: εξελιχθεί.
2: Αυτό, αν έχει

0: αυτό. Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, συναθλητές του.
1: Στους προπονητές.
0: Και στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
2: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
0: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
1: Την νικήσαμε το AI.
0: Ναι.
1: Οπότε μου απαντήσατε, γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους στα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτον? Σύνολο, όλος ο στρατός.
2: Μαζί με ακαδημίες,
1: όλα.
2: Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
0: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
1: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω 2 ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας. Δηλαδή που πας, βλέπεις πιτσιρίκια. Πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
2: Έχω από 4χρονο.
1: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και 2 στα προαγωνιστικά, έτσι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4χρονο και να του μαθαίνεις μπάνιο?
0: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ το Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το χεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μιας ηλικίας. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
1: Βέβαια.
2: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσεις τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
1: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε?
2: Όχι. Νομίζω ότι ένα σημαντικό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι. Είναι ο αθλητής. Είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο. Αλλά και ο προπονητής.
1: Κάνω πρόβλημα, γιατί το αμφισβητείτε ο ρόλος προπονητή?
2: Το ξεχνάμε.
1: Α, το ξεχνάμε.
2: Το ξεχνάμε. Δηλαδή, ένας προπονητής για να λείψει 3 Σαββατοκυριακά έχει λείψει από την οικογένειά του 3 Σαββατοκυριακά. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει σε
0: αυτό. Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα.
2: Άλλες δραστηριότητες, όλα.
0: Ναι. Τα περνάμε μακριά την οικογένειά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
2: Μακάρι.
1: Τα φέρει έτσι, όχι η τύχη, τα φέρει έτσι η ζωή. Γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
0: Ναι. Μακάρι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρβη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις

0: 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
1: Κύριε Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε από το αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο.
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Τουλάχιστον μαζεύει μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου. Από...
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες, από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ρέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρες τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εδώ από εκεί. Στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
0: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
1: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα. Αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα ότι δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα. Ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
0: Ναι. Όταν
1: οπότε γνώρισα
0: ξεκίνησε.
1: Κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει, και γνώριζα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή, ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα το μάτι, δεν ξέρω το

0: το μάθησα παρόντα. Έπαιρνα το Μαϊντανό, ήξερα ότι Μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
0: Αξί, ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, στα φρούτα. Οπότε θα τρανταρφώ, του έλεγα: στείλε μου τις ντομάτες, αυτό είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θέλω αυτό, ναι. Τέλος.
1: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες.
0: Ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο. Σιγά-σιγά, από εδώ, από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το. Νομίζω το 7 με τον Γιάννη τον Παξεβάνη το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
1: Okay.
0: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί. Μέχρι που το 2018, 17 με 18 αν θυμάμαι καλά, ανοίγω τα Χάσικα.
1: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρέθυμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα ας πούμε, τοπική κοινωνία.
0: Μα αγκάλια στο φαγητό. Ο από τι πρώτε μέρε τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ξέρει, Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιά ο κόσμο και να σε θέλει. Αλλιώ δεν υπάρχει λόγο να κάνει αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθει τον παλμό τη πόλη σου γιατί είναι η πόλη μου. Μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώ μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έχεις.
1: Και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Αγίου.
0: Να είναι καλά, οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑ και να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
1: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και αυτοί.
1: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
0: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
1: Το, ναι, εντάξει.
0: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσικα βασικά. Προϋπήρχε η Μέδουσα.
1: Η Μέδουσα.
0: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
1: Στον Πλακιά, ε.
0: Στον Πλακιά. Είναι ένα τρεμένο μαγαζί, θέλω να το, θα σου το πω γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ, καλοκαίρι το βράδυ και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί, δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο, δηλαδή είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραία. Ναι. Είναι η έννοια
1: του ντομάτες του κουμπάρου, του ξαδέρφου
0: είναι
1: το
0: η έννοια
1: κρεμμύδι.
0: Του εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς, τη Μέδουσα. Δηλαδή, είναι. Δεν θα πάρουμε δηλαδή, να φέραμε μας ένα κιβώτιο ντομάτες. Θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Δεν πετάμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
1: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα το παίρνουμε.
0: Ναι, ψώνια δικά μας. Ναι. Τα πάντα.
1: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα το καφενείο.
0: Ήταν συγχρόνος.
1: Συγχρόνος.
0: Δηλαδή ανοίξαμε πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
1: Με τον Χάρη
0: τον Νικολούζο και με τον Νίκο τον Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε, βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Πέτσες, να σου πω την αλήθεια.
1: Όμορφο μέρος,
0: πολύ. Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά. Ναι. Σπέτσες, okay. Οπότε μια μέρα με λέει ο Νίκος, ξέρετε έχουμε πάρει μαγαζί Σπέτσες. Τι μαγαζί Σπέτσες πήραμε. Θα πάμε να το δούμε. Ρε, είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε το μαγαζί τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε Σπέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν Σπέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι τι είχε δίκιο. Δηλαδή, η Σπέτσες είναι ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σε καλό κόσμο. Φαντάζομαι όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μένουν εκεί. Δηλαδή οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Πέτσες. Τι καταφέραμε στις Πέτσες. Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό βγήκε η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά, τις συνταγές της δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει.

0: Και κάναμε ένα κατάλογο με Κυρά και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή. Δεν έχει πολλά πράγματα, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη. Πήραμε, στείλαμε πολύ προϊόν από την Κρήτη.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι ότι κάθε Παρασκευή έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πηγαίνα Πειραιά, έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά, έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Πέτσες, δούλευα, Κυριακή έφευγα πάλι, γύριζα Ρέθυμνο, έκανα μια μπαλέτα πράγματα, την έβαζα στη μεταφορική, την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Πέτσες και δούλευα με ξινό μεζίθρα, γαλό μεζίθρα, γραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη, ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
1: Okay.
0: Οπότε δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα ακριβώς όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς, γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
1: Καφενείο.
0: Το καφενείο είναι μια. Είναι μια τρέλα που έχω. Είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Επειδή ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση της εποχής. Εκεί μάθανες τα πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο.
1: Τα exit poll όλα εκεί το καφενείο.
0: Το καφενείο ήταν.
1: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
0: Τα πάντα το καφενείο.
1: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
0: Πέθανε ο τάδε, βγαίνει ο άλλος. Ναι, από εκεί τα μάθαινες. Παντρεύεται ο τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι. Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ύπεθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φτιάξει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος εστίασης της Δεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ρεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες, είναι πολύ μεγάλο, να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε,
1: okay,
0: να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους νομούς.
0: Στους υπόλοιπους νομούς, το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Απλά ξέρεις, φαντάσου το αριθμό, μόνο το αριθμό είναι 300 χωριά.
1: Οκ. Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιος. Με παίρνει η Λιάννα τηλέφωνο η Μαλίκη. Και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ηλιάνας. Ξενικιάστηκε. Να το πάρουμε. Τη λέω πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθησαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι γέννη ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παππούλες, ένα λάχανο,
1: μια πατάτα οφτή,
0: κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Δεν είσαι τώρα Δεν μπορώ, έβαλα εγώ την κατσαρόλα. Έκανα δύο-τρία φαγητά τη μέρα.
1: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα. Δηλαδή, θα έβρισες και μία κατσαρόκινηστη.
0: Το καφενείο είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω δύο τσικουδιές, ναι. Να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
1: Ναι. Στο πιατέλο.
0: Στο πιατελάκι.
1: Ναι, ό,τι ήταν πάντα.
0: Μια πατάτα δεν τρώγανε τέσσερις άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν. Το ίδιο είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει. Απλά φαΐ φαντάσου τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί και τότε είχαν ανάγκες να ξέρεις να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες αν είναι καμιά κοσέρμα ή αν είσαι περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή, να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι. Να το ζεστάνει λίγο και αλλά πάλι στο πιατελάκι. Έτσι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο. Δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο. Ήταν του καφέ τα πιατάκια.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
1: Εντάξει, κοίταξε. Με μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
0: Γίνεται, ναι.
1: Ξέρω ότι έχει και βοηθούς.
0: Έχω δυνατούς βοηθούς.
1: Τα παιδιά. Ναι, ναι. Τα οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
0: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά. Ο μικρός κάνει τα ψωμιά. Ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακό. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε. Η αλήθεια είναι.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό που έχεις.
0: Κοίταξε, να σου πω. Είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα τι να σου πω, έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά. Μετά από τόσα χρόνια, μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος σε αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ο Μιχάλης Τσοχάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη Τσοχάσικου?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Στόχους, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι, το βασικό είναι να έχεις φίλους.
1: Έτσι.
0: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλω είναι να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα μαγειρικά έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω, δεν ακούω, δηλαδή ό,τι και να μου πουν, πιστεύω ότι πάμε παροπίδες, το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
1: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη νομίζω ότι πιο πολύ οι εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, το πλούτο μας το γαστρονομικό.
0: Κοίταξε, είναι κάτι που όταν το έχεις, ναι, συνήθως δεν το σέβεσαι.
1: Το θεωρείς και λίγο αυτονόητο.
0: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες, τι γίνανε. Δεν είναι κάτι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
1: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα, και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει να βάλουν.

0: λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, ένα μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
1: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Εντάξει. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
0: Θα πρέπει να το πούμε. Άκου. Είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα. Και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
1: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν να βάζουν.
0: Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
1: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται αυτό, τα πράγματα με τον τρόπο.
0: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
1: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού.
0: Δηλαδή, αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
1: ναι,
0: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνί Νέας Ζηλανδίας και να πας στο σπίτι ενός βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή, όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
0: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε. Τουρίστας. Έλληνας.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο, δεν ήταν το χαρτάκι. Παίρνω ένα χαρτί, βγαίνω έξω, λέω αυτό ποιος το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι είναι.
1: Ναι, ναι. Ο διαχωρισμός
0: του παλάτι. Τι διαφορά έχει, ναι, ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Γιατί το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορώ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις, δεν είναι ο μάγειρας. Αυτό που νιώθει, ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. Να νιώσει καλά ως ένα άνθρωπος του. Να τον ταΐσει σωστά.
1: Ναι.
0: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
1: Έτσι.
0: Να πάρω το βραβείο μου, γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
1: Το αυτό. Πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας,
0: να σε κοιτάξει τα μάτια και να σου πει έφαγα υπέροχα και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια, όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια, ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας, ας πούμε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
0: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο, ναι, κράτος. Ωραία, είναι και αυτό, υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Από εμάς.
0: Δηλαδή, άμα δεν εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%. Δηλαδή, τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
1: Ναι, είναι ντροπή. Εντάξει.
0: Δηλαδή, θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%, δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
1: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Εκεί Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να...
0: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό, που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Οδενόπουλος. Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον αλλονόν το εστιατόριο.
1: Ναι.
0: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον αλλονόν το εστιατόριο.
1: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ, κύριε.
0: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
1: ναι.
0: Πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
1: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
0: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στα μάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο και τρώμε. Μου λέει, εσύ θα φάμε στο μάγειρα. Θα πάμε να πιούμε μια τσικουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πώς είναι το ρέθυμνο, το γαστρονομικό ρέθυμνο.
1: Έτσι. Μπράβο, Μιχάλη.
0: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα, οι άνθρωποι αυτοί
1: θα φάτε,
0: έχουν ένα κατσικάκι μαυρονιές, θα έχουν, δηλαδή, πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
1: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο, γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο να βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα και ένα ψάρι, να το φας.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη Τοχάσικο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα.

Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal Wide Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σ' αρέσει να το μαγειρεύεις, σ' αρέσει να το τρως, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω, γιατί ήταν εύκολη.
1: Γιατί είναι μνήμες που...
0: Αν ήταν εύκολο, Μιχάλη, δεν θα ήταν.
1: Ναι, θα το ρωτώγες, να έχεις δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, θα σου πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ροφός με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζαγινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με τζαγινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο ασχολήμπρους μέσα
1: έχουν. Ναι, ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, ψάρι και μπελοφάσου.
0: Δεν υπάρχει γιατί, συνταγή. Ναι,
1: τι είναι, ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγειρεύαν. Δηλαδή βρίσκανε δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι και τι εποχή έχουμε. Οπότε όταν θα το κάνω, θα σου πάρω σπου το πιάτο.
0: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις κι εσύ σε όλες τις ας πούμε, κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο?
1: Ας πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τους οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια 20ετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις να παίρνεις.
1: Δεν γίνεσαι στη δεκαετία, δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό
0: λεφτά.
1: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλιο τον Αρμέν και καθόμαστε στο Ιράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρας, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε. Μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλτο ήταν

0: Εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε, αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις?
1: 1800.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
1: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν.
0: Αυτό
1: είναι
0: θέλω.
1: Αυτοί που τους τα δίνουν.
0: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά, θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί και να έλεγα, παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το. Γιατί όταν πέραμε εμεί τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα και έκανα και άλλα πράγματα.
1: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
0: Άσο και παραπάνω. Τρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά τρεπόμουν να φύγω. Δεν θα ήθελα πού να πάω.
1: Και τώρα κοιτάνε το ρολόι.
0: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω, τι είναι ντροπή, ρε γάμο. Πού να πάω.
1: Ναι.
0: Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπο, τι θα του πω αύριο. Έφυγα.
1: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπε πριν, ότι εμεί απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μα είπε ο μπαμπά ή η μαμά, γίνε μάγειρα για να βγάλει λεφτά.
0: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθο. Το τέταρτο λάθο είναι ότι οι πληροφορίε που μπορεί να αντλήσουν από το Ιντερνετ, δεν σημαίνει ένα μάγειρα, είναι τεράστιε.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι από το Ιντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Ναι, είναι θεωρητικό το.
0: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή, φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και του φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται. Δηλαδή, πρέπει να βάλω φωνές. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει ένα πιάτο.
1: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok, θα το βλέπανε.
0: Θα το βλέπαν. Αυτή ναι. Είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα. Δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
1: λεπτομέρειες.
0: Ναι. Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει. Όλες οι τεχνικές είναι ωραία.
1: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε
0: τότε, λοιπόν, καθίσεις να διαβάσεις, να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις. Για να γίνεις καλός μάγειρας.
1: Έτσι.
0: Τώρα, από το Instagram και από το TikTok, μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνουμε μια συνταγή.
1: Ναι.
0: Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Και νομίζω
0: δηλαδή,
1: ότι είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
0: Αρχικό στάδιο. Δηλαδή, αυτό είναι που τρομάζει.
1: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
0: Σε τρομάζει. Δηλαδή,
1: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
0: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κυμά. Δεν με κοροϊδεύετε, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
1: Δυστυχώς.
0: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
1: Βάλετε η εστίαση.
0: Η εστίαση βάλετε. Και βάλετε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος. Θες από τη φορολογία. Νιώθεις ένοχος. Δηλαδή,
1: τα ωράρια εργασίας, κάρτες.
0: Τα πάντα δηλαδή είναι μια τρέλα.
1: Τα ωράρια τα πολύ περιορισμένα.
0: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα. Ασχολείσαι με το λογιστήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Λες, τι να πρωτοκάνω. Πρέπει να έχει άλλον να σου κάνει στο Instagram τα. Άλλος βγάζει τις φωτογραφίες, άλλος ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές, χωρίς το προσωπικό, κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε και βάλετε κακά. Επίσης, σε όλο αυτό έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
1: Ναι. Πρέπει
0: αυτή, βέβαια,
1: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
0: Ίδια πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ.
1: Σωστά.
0: Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
1: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα γιατί 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο που το... στο Μιχάλη το καφενείο γιατί άξιζε όμως.
0: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ μας έκανε πλάκα και το κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο. Ήρθε ένας, λέει, δεν θα μ' αλλάξετε, λέει, πιάτο Του λέω να σε αλλάξω, αλλά οι τιμές ήταν χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά.

0: Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο. Αμέσως.
1: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
0: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
1: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 μάξ.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει, είναι μια τρέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή ο εστιατόριο?
1: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την.
0: Να την πληρωθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα.
0: Δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει η Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
1: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
0: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μας δίνει, ξέρεις, α, ο Χάσικος, α, ο Λάπας, α, το, να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους έχει αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην πορεία, γιατί επίσης, ξέρεις, είναι λίγο άδικο.
0: Πρέπει
1: αυτό.
0: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή είναι, πρόσεξε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
1: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
0: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα στα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα την Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
0: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο.
1: Το πρώτο γαστρονομικό εστιατόριο.
0: Ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια έγκα κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκαν όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά όσο μπορούν και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρέθυμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά,
1: ναι. Θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη,
0: δηλαδή,
1: σε όλη
0: την Κρήτη. Φαντάσου, αφήνουμε το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε. Επαρχία, καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί, να δούμε, είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει, τι ταΐζει τον κόσμο, από πού ψωνίζει, τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει, πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι... Ας πούμε καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε.
0: Τους φαίνεται πολύ περίεξο, παράξενο, λέει, εντάξει.
1: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
0: Ναι. Κάποιοι νομίζω να τους ζητήσουμε λεφτά. Όσοι λέει, παιδί μου δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο, είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς. Ναι. Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει, έχουν περάσει κι άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.

0: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο?
1: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο Αλυμιά. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης, ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο Στρούντος πλέον, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
0: Επικίνδυνη παρέα.
1: Εντάξει. Φτιάξτε να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
0: Με αυτούς που θαύμαζες.
1: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί. Λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
0: Έτσι. Είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
0: Έτσι.
1: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
0: Γιατί που
1: είναι
0: για αυτό το λόγο ήρθε.
1: Αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέρφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο τέτοιο. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρία και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?
1: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο θα βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό Πάσο.
0: Ναι.
1: Στη Λάντζα θα βάζα τον Νικολούζο, γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο δεν παρεξηγηθώ.
0: Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
1: Σου λέω, είναι πάρα πολύ καθαρός, είναι παστρικός πλέον.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
0: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρία.
1: Στη Σχάρα... Στη Σχάρα ποιο να βάλεις? Στη Σχάρα θα βάζα τον Λαζάρο. Σχάρα ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζα τον Ευαγγέλου. Και τι μας έμεινε?
0: Μας έμεινε η Κρία.
1: Τον Μπαξεβάνη.
0: Με το λουδάκι αυτή. Με το Μαϊντάνο.
1: Που λέει και ο Λαζάρου. Με το μαραμένο Σέλινο.
0: Με το μαραμένο Σέλινο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις?
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες.
1: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να σου έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά, είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να... Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
0: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς. Νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
1: Δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά.

0: Δηλαδή, λέω, μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε και το άλλο. Να κάνουμε και εκείνο. Και
1: Γιατί,
0: δεν ξέρω,
1: γιατί
0: δεν.
1: τώρα μπορείς, Μιχάλη. Μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25 έχουμε ιδέες αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
0: Ναι,
1: Για πολλούς λόγους.
0: και από πιτσιρικάς ήμουν έτσι. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο κάτω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Είμαι από πιτσιρικάς ήμουν έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου στην καραντίνα, είχα τρελαθεί. Όταν ήταν ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Του λέω των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει. Τι θα κάνουμε. Το φαΐ, αυτό που έχουμε
1: Να
0: δεν γίνει.
1: μαγειρεύουμε για κάποιον, τέλος
0: Να
1: πάντων.
0: κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στους 15 διαφορετικούς κεφτέδες από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου, τότε. Και κάποιες μέρες τα πηγαίναμε κι εμείς. Δεν θέλαμε διανομέα. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμείς διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
0: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε, γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν
1: Έτσι.
0: την εστίαση σήμερα. Να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου και να μην βιάζονται. Να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει. Και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό. Να αφουγκραστεί την εστίαση. Για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
1: Με τον Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο σαλόνι του Ethereal Wild Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
1: Γεια, είμαι σε call.
0: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
2: Hey, George.
0: Hans, hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε,
3: αλλά πολλά έξοδα.
0: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνεται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός καινοτόμος μάθηση, σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3,53 €. Όλα τα Dixan 9,80 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,79 €. Αλώμα 3 λίτρων 7,95 €. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1,40 €.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.

0: πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
0: Ζούμε στο Βράδυσο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
0: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Το σύνθημα για νικηφόρο αγώνα εν ώψη των εκλογών έδωσε από την Πλατεία Ελευθερίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πολιτικός στόχος του κόμματος, τα εκλογικά διλήμματα και η επίθεση σε κυβέρνηση και Τσίπρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 8 το βράδυ του Σαββάτου η ομιλία του στο Βελίδιο. Στο καλάθι των παροχών μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για το σύνολο της κοινωνίας. Χρηματοδοτήσεις για έργα ουσία στους Δήμους μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κρήτης 2026-2030. Τι υπόθηκε στη συνάντηση εργασίας του Σταύρο Ναουτάκη με δημάρχους και στελέχη Δήμων. Σε αυξημένη επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν ανησυχούμε, αλλά δεν εφησυχάζουμε, το μήνυμα των ειδικών. Ποια συμπτώματα πρέπει να κινητοποιήσουν τους πολίτες. Υψηλές πληρότητες αναμένονται στα ξενοδοχεία και το Σεπτέμβριο. Ο καλός καιρός και οι χαμηλότερες τιμές παράγονται σε επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Πολλά τα καταλήμματα που θα μείνουν ανοιχτά και το Νοέμβριο.
0: Σύνθημα πολιτικής αλλαγής έστειλε, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην πανηγυρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Πλατεία Ελευθερίας, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κήρυξε την έναρξη της πολιτικής αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, και θέσε ως κεντρικό πολιτικό στόχο του κόμματος την αλλαγή κυβέρνησης. Η Ελλάδα, είπε, δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό.
2: Πάμε μαζί, πάμε δυνατά. Εδώ από την Κρήτη ξεκίνημα νίκης, ξεκίνημα πολιτικής αλλαγής. Θα κάνουμε ξανά πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Καλή δύναμη, καλό αγώνα. Και με την νίκη, να είστε καλά!
3: Με αυτές τις φράσεις έκλεισε την ομιλία του από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κορύφωση των εκδηλώσεων για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του κινήματος κάλεσε τους πολίτες να συμμετέχουν στο νέο ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, για την καταστρατήγηση του Συντάγματος και τις απευθείας αναθέσεις, για την ακρίβεια και την αδυναμία των Ελλήνων πολιτών να ανταποκριθούν σε αυτήν.
2: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία. Με τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό. Δεν αντέχει άλλη θητεία Νέας Δημοκρατίας. Ο λαός, όπου τα κέρδη των λίγων ανεβαίνουν, αλλά ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Όπου η κυβέρνηση μιλά για επενδύσεις, αλλά η μικρή επιχείρηση παλεύει με το κόστος της ενέργειας και την έλλειψη χρηματοδότησης. Όπου θα μιλάμε για ευημερία, αλλά χιλιάδες οικογένειες θα ζουν με το άγχος του χρέους, της ακρίβειας και της στέγασης.
3: Δεν παρέλειψε να επιτεθεί και κατά του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η δική του διακυβέρνηση άνοιξε το δρόμο για τα φαντς που απέκτησαν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες και σήμερα εκβιάζουν τους πολίτες, αλλά και για την κατάργηση του ΕΚΑΣ των συνταξιούχων και τον νόμο Κατρούγκαλου που περιέκοψε επί της ουσίας τις συντάξεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως θα επαναφέρει τη 13η σύνταξη, ενώ επεσήμανε πως η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα για άλλες χαμένες ευκαιρίες.
2: Γιατί εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη μυρολατρεία ότι έτσι είναι τα πράγματα και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και θα αλλάξουν με κοινωνικούς αγώνες. Εμείς και θέλουμε και μπορούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τις κοινωνικές προτεραιότητες. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται σήμερα η εξουσία. Μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν ερχόμαστε με ευχές και συνθήματα.
3: σε μια συγκέντρωση που ο κόσμος έδωσε το σύνθημα «Με τον παλμό και τη ζωντάνια του, το Πασόκ κέρδισε το στοίχημα της επιλογής να γίνει κεντρική πολιτική του εκδήλωση για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυσή του στο Ηράκλειο, με όλα τα κορυφαία στελέχη να δίνουν το παρόν, αλλά και με τοπικά στελέχη που είχαν μεγάλο διάστημα να εμφανιστούν σε εκδηλώσεις του κόμματος. Το Πασόκ έδειξε πως συνεχίζει να αναπτύσσει μια ιδιαίτερα μεγάλη δυναμική στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα. Και αυτό το μήνυμα πέρασε σε όλη την Ελλάδα μέσα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος τόνισε πως το Πασόκ δεν έχει εξαρτήσεις και με το πρόγραμμά του και το στελεχειακό του δυναμικό θέλει και μπορεί να δώσει μια νέα πολιτική αλλαγή στον τόπο.
2: Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο, έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Λογοδοτούμε μόνο σένα, στον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Εδώ λοιπόν, από την Κρήτη, στέλνουμε ένα μήνυμα. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, προετοιμάζουμε τη νέα, την επόμενη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός και η πατρίδα. Αλλαγή με πρόσωπο, με ανθρωπιά, με ήθος. Αλλαγή. Το Πασόκ είναι εδώ, είναι παντού, είναι κίνημα λαού και θα το αποδείξουμε με τον αγώνα μας όλοι μαζί.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι, κυρίες και κύριοι, δίπλα μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτα για να συζητήσουμε στον απόϊχο αυτής της μεγάλης συγκέντρωσης και πολύ έντονης σε παλμό, σε ενθουσιασμό, σε συγκίνηση, γιατί ήταν και φορτισμένη λόγω και της επετείου. Καλώς τον, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πραγματικά, νομίζω ότι το Πασόκ έβαλε ένα πολλαπλό στοίχημα σώτια. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Και νομίζω ότι αν κάνει ένα ταμείο, είναι απολύτως θετικό. Προφανώς όλα δεν είναι τέλεια, έτσι ποτέ, αλλά το Πασόκ καταρχήν έπρεπε να συνδυάσει αυτή την επαιτειακή εκδήλωση, αυτές τις επαιτειακές εκδηλώσεις, χωρίς να μείνει στην ιστορία, χωρίς να μείνει μόνο στο να παπαγαλίσουμε ορισμένα πράγματα που ακούγαμε από το 1974 και μετά, χωρίς να μείνουμε σε μια, αν θες, μια λατρεία προσώπων, την οποία έτσι κι αλλιώς στο Πασόκ την τιμούν και την ιστορία τους, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Σιμίτη, τον Γιώργο τον Παπανδρέου, όλους ήταν αρχηγοί μέχρι τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, την Αήμη Στιφόφη Γεννηματά, ξεχάσω και μερικούς. Αλλά ξέρεις, αυτό ήταν το πολύ μεγάλο στοίχημα το πρώτο. Το δεύτερο ήταν να βγει εκτός των τυχών, το οποίο δεν το έχει ξανακάνει, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, ιδρυτική διακήρυξη, εορτάζουμε, θυμόμαστε. Εκτός Αθηνών ήταν ένα στοίχημα.
0: Πέτυχε πάντως, νομίζω. Αυτή είναι η εκτίμηση και της Χαριλάου Τρικούπη, νομίζω, την επόμενη μέρα, σχεδόν 24 ώρες μετά, ότι πέτυχε αυτή η πρόκληση, το στοίχημα.
4: Πέτυχε κατά τη γνώμη μου και πέτυχε, δεν έτυχε, με την έννοια ότι επελέγει η Κρήτη. Δεν είμαι σίγουρος εάν γινόταν κάπου αλλού θα ήταν εύκολο αυτό το εγχείρημα, διότι ξέρεις, η Κρήτη, πέραν το ότι έχουμε συνηθίσει και τους πολιτικούς να λένε διάφορα για τη Λεβεντογένα, το νησί των δημοκρατικών αγώνων και έτσι, είναι για τη δημοκρατική παράταξη ένα σύμβολο. Θα τολμούσα να πω όλο τον προηγούμενο αιώνα και τώρα, αλλά ας πάμε με τα πολεμικά. Νομίζω ότι είναι και για το Πασόκ είναι κάτι παραπάνω από ένα νησί το οποίο του έδινε μεγάλες πρωτιές, απίθανες πρωτιές, οι οποίες ίσως να μην τις ξαναδούμε σε κόμματα, αλλά και τώρα που πραγματικά κατάφερε να ξανακερδίσει τεράστιους πόντους και να ηγηθεί να ξαναπαίξει κυρίαρχο και καταλυτικό ρόλο. Το τρίτο στοίχημα ήταν για τον ίδιο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, δηλαδή να μην μείνει σε μια συνθηματολογία, να μην μείνει σε μια λογική, ξέρεις, okay, εγώ δίνω τον παλμό, ο κόσμος χειροκροτάει από κάτω, και είμαστε okay και τελειώσαμε, έκανε μια μεστή και ουσιαστική ομιλία.
0: Και είχε ενδιαφέρον, συγγνώμη που σε διακόπτω, το λέω, εν ώψη και της παρουσίας του στη ΔΕΘ, οπότε και ούτως ή άλλως θα έχει την ευκαιρία του χρόνου, τόσο στην ομιλία του όσο και συνέντευξη τύπου, να μιλήσει για τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος σε όλα τα πεδία ή, εν πάση περιπτώσει, στα πιο σημαντικά, γιατί δεν φτάνει πάντα ο χρόνος. Μου έκανε εντύπωση ότι επέλεξε χθες στην ομιλία του και αναφέρθηκε και σε πολύ συγκεκριμένα θέματα της επικαιρότητας. Και θα περίμενε κανείς ότι ίσως θα μπορούσε να είναι και μια, πώς να το πω, αμιγώς πολιτική ομιλία αυτή. λόγω και της επετείου, λόγω και των γενεθλίων, αλλά μπήκε και στην ουσία ο Νίκος.
4: Θα έλεγα ότι αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό διακύβευμα. Δηλαδή, το να κάνεις μόνο μια ομιλία η οποία θα βρει συνθημάτων, θα είναι μια ομιλία η οποία θέλω λίγο να προκαλέσω το θυμικό του ακροατηρίου μου ή για τις ανάγκες της τηλεόρασης, γιατί το άκουσα και αυτό ότι θα έπρεπε, λέει, ο πρόεδρος να μιλήσει 10 λεπτά. Όχι, έκανε μια ομιλία. Κυρίως μια ομιλία, νομίζω, που στόχευε στο αύριο, στο μέλλον. Mm-hmm. Δηλαδή, το Πασόκ έχει 52 χρόνια δημιουργικής και ιστορικής αναφοράς με τα καλά του, τα κακά του, τα σωστά του και τα λάθη του. Γιατί μόνο αυτός που δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη. Αυτό το ξέρουμε πια. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλει να δώσει ένα τόνο για το αύριο και το μέλλον. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ στοχευμένη αυτή η διδράση και η ομιλία. Πέτυχε, ναι, νομίζω ότι δείχνει και το δρόμο για το μέλλον και σε άλλα πράγματα. Εντάξει, επιμέρους οργανωτικές αδυναμίες πάντα υπάρχουν.
0: Έτσι, πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχουν, ναι, και αφορούν και σε όλα τα κόμματα. Το ερώτημα είναι, αναπτύχθηκε αυτή η δυναμική, ενώ ακριβώς επειδή ήταν και στην Κρήτη εδώ.
4: Ναι. Αυτό τώρα δεν μπορώ εύκολα να το απαντήσω και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και το επόμενο διάστημα πώς θα κεφαλαιοποιηθεί. Ναι. Εντάξει, είναι ευχαριστημένοι στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρούν ότι έγινε μια, ας το πούμε, μια επανεκκίνηση ή μπορούν να κάνουν μια επανεκκίνηση, αλλά όλα αυτά πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν. Αν δεν κεφαλαιοποιηθούν, οι συζητήσεις είναι θεωρητικές, το κάνουμε απλώς για να γίνεται κουβέντα στα δελτία ειδήσεων ή στα πολιτικά πηγαδάκια. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ένα δεύτερο σκαλοπάτι για τον Νίκο Ανδρουλάκη το ΠΑΣΟΚ είναι η ΔΕΘ. Τι θα πει και πώς θα αναπτύξει, πώς θα αναλύσει το πρόγραμμά του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θυμίζω ότι αύριο το βράδυ στις 8 θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Εκεί αναμένεται να παρουσιάσει και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη τετραετία με ορίζοντα το 2030. Το κυβερνητικό επιτελείο κάνει λόγο για ένα πακέτο μέτρων που θα αφορά όλη την κοινωνία. Άλλωστε, είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που έχει διαμηνήσει ότι αυτές οι παροχές θα αφορούν όλους και ότι όλοι θα έχουν να λαμβάνουν μέρισμα από την ανάπτυξη, ότι δεν θα μείνει κανείς πίσω. Και μπορεί να έχει κλειδώσει το πακέτο μέτρων, όμως όπως αντιλαμβάνεστε, παραμένουν κάποιες παρεμβάσεις επασφράγιστο. Το μυστικό είναι πάντα αυτές οι εκπλήξεις που κάθε πρωθυπουργός παραδοσιακά κρατά για το βράδυ της

0: Ομιλία στη ΔΕΘ είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς εδώ στο στούντιο. Να πούμε τα περισσότερα. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Όντως οι τελευταίες πινελιές, έτσι κι αλλιώς μετράμε αντίστροφα μέχρι την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουν συμπληρωθεί. Το πακέτο των παροχών που θα ανακοινώσει αργά το απόγευμα του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη έχει κλειδώσει. Mm-hmm. Αυτό που αναφέρουν έτσι κάποιες διαρροές από το Μαξί μου είναι ότι υπάρχουν και κάποια μέτρα, κάποιες παρεμβάσεις που προς ώρας κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό και θα αποτελέσουν και μία θετική έκπληξη προς στοχευμένες κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Το κάδρο όμως, όπως το περιγράψαμε και χθες, είναι απόλυτα διακριτό. Οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων, παρεμβάσεων και παροχών με στόχο από το οικονομικό επιτελείο και το Μαξί μου να αγγίζουν όλο το φάσμα της κοινωνίας, των επαγγελματιών, των μισθωτών και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που θέλουν ότι αυτή η μία έκπληξη θα αφορά σε ένα μέτρο που, για τους αγρότες.
0: Οι αγρότες είναι μια κοινωνική... Ακούγεται πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι μια κοινωνική ομάδα που γνωρίζουμε ότι έχει έρθει σε σημαντικό βαθμό σε ρήξη με την κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες. Δεν υπάρχει κάτι πέρα από αυτό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στις επαφές που υπήρχαν τις τελευταίες ώρες, κυβερνητική αντιπροσωπεία συναντήθηκε χθες με αντιπροσωπείες αγροτών, δεν βγήκε το παραμικρό, δεν διέρευσε το παραμικρό.
0: Και πράγμα παράδοξο προφανώς πολύ για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ναι, σωστό.
0: Γενικά.
1: Ναι, αυτό δείχνει ότι είναι ελάχιστοι σε αριθμό που γνωρίζουν αυτές τις εκπλήξεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και υπάρχει μια άλλη πληροφορία που θα αναφέρει ότι η δεύτερη έκπληξη, πέρα από τον καμβά των μέτρων για την οποία έχουμε έτσι και αλλιώς μια εικόνα, θα αφορά σε οικογένειες με παιδιά, όχι στα περισσινά πρότυπα που είχε έτσι μια οριζόντια κατεύθυνση και ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ήταν και τα επιδοματικά χαρακτηριστικά, αλλά θα αφορά στοχευμένα στις τρίτεκνες οικογένειες. Μάλιστα. Αύριο στις 8 το απόγευμα από το βήμα της ΔΕΘ, η ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Ακριβώς, και την Κυριακή, το υπενθυμίζω εγώ, ολοκληρώνεται το πρόγραμμά του στις 12 το μεσημέρι, η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες προφανώς. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στα του ΠΑΣΟΚ, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα είχε μια ευρεία σύσκεψη εδώ στο Ηράκλειο με ενώσεις κτηνοτρόφων από την Κρήτη και επανέλαβε την άμεση ανάγκη ανάταξης του πρωτογενούς τομέα και την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρουμε. Συγχωρείτε. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές θέσεις του κομματός του για τη στήριξη του παραγωγικού κόσμου αλλά και την ενδυνάμωση της παραγωγής.
2: Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της αναγέννησης της υπαίθρου παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου με κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι από τη μεριά τους εξέπεμψαν SOS για το κόστος παραγωγής της επιδοτήσης, αλλά και για το ανοιχτό μέτωπο, όπως το χαρακτήρισαν, αυτό της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων.
3: Ιδιαίτερα στην νησιωτική Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Θα δώσω το παράδειγμα που αφορά το τριφύλι, όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα κοστίζει από 0,15 και 0,20 και στην Κρήτη από 0,40 και 0,60, όταν εσείς βιώνετε καλύτερα από τον καθένα ότι η τιμή στο γάλα είναι μικρότερη εδώ από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα, και αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά και άλλα νησιά της χώρας, εμείς τι λέμε, δεν μπορεί να σχεδιάζονται οριζόντιες πολιτικές. Οι πολιτικές στήριξης του πρωτογενούς τομέα πρέπει να έχουν περιφερειακά χαρακτηριστικά και να σχεδιάζονται με περιφερειακά κριτήρια. Και δεν το λέμε μόνο αυτό για την παραγωγή. Το έχουμε πει και για το κοινωνικό κράτος.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών αλλά και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

0: Άλλες είναι οι ανάγκες στην υπηρετική Ελλάδα και άλλες στα νησιά, όπως είναι και άλλες στους ορεινούς όγκους. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Και δεν ξεκινάει μόνο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ξεκινάει από την κεντρική φιλοσοφία για το τι περιφερειακή ανάπτυξη θέλουμε. Και η αποτυχία της περιφερειακής ανάπτυξης και της αποκέντρωσης στην Ελλάδα, που αποδεικνύεται στο δημογραφικό. Τα χωριά μας ερημώνουν. Και όχι μόνο εδώ, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Άρα αυτές οι οριζόντιες πολιτικές έχουν αποτύχει. Πρέπει να πάμε σε ειδικά περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης. Άρα το κεντρικό ζήτημα είναι πώς θα σχεδιάσουμε, θα εφαρμόσουμε και θα υλοποιήσουμε περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης του πρωτογενού στο μέσο την Ελλάδα. Πάμε τώρα στα φρέσκα κουλούρια. Είδαμε τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούω πολλές φορές τον κύριο Μητσοτάκη και λέει, μα το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κύριο Πιτσιλή. Δεν υπάρχει άλλο πανευρωπαϊκό παράδειγμα όπου ένας φόρο εισπρακτικός μηχανισμός αναλαμβάνει το σχεδιασμό, γιατί αυτό είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο να δίνει επιδοτήσεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να σχεδιάζει πολιτικές έργα σοβαρά υποδομών πληρώνοντα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ποιος θα σχεδιάζει όλα αυτά? Είμαστε και εδώ η εξαίρεση. Λόγω του σκανδάλου αυτού που βαραίνει την κυβέρνηση, γίναμε και σε αυτό το θέμα εξαίρεση. Εμείς τι λέμε? Ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η πρότασή μου για να φύγουμε από την κομματικοκρατία που έχει πλήξει τον πρωτογενή τομέα είναι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ να επιλέγονται με έναν ανοιχτό διαγωνισμό και μια πενταετή θητεία πέρα από τις εθνικές εκλογές.
1: Μετάβαση, η οποία, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκίνησε με σοβαρά προβλήματα για τους παραγωγούς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε επίσης να υπάρξει ενεργειακή μετάβαση, ενώ στάθηκε και στη διαχείριση του νερού στην Κρήτη.
0: Πρέπει να αλλάξει η συνολική φιλοσοφία για την παραγωγή. Τι είναι ανθεκτικό? Τι χρειάζεται για να είναι ανθεκτικό? Έχουμε νερό? Έχουμε ενέργεια? Εγώ θυμάμαι τώρα από το 2014 που εκλεγεί ευρωβουλευτής και έλεγα κάτι απλό. Δώστε ενεργειακές κοινότητες στους συνεταιρισμούς. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ψυγείο συνεταιρισμού σε όλη την Ελλάδα χωρίς φωτοβολταϊκό στέγη. Να ξέρουν οι παραγωγοί ότι έχουν χαμηλό κόστος ενέργειας. Γίνανε αυτά, μας λέγανε στην Κρήτη. Μα δεν μπορούμε να δώσουμε γιατί δεν έχουμε το καλώδιο. Έγινε το καλώδιο. Αυτά δεν γίνανε. Γιατί τον ενεργειακό χώρο τον έδωσε η Νέα Δημοκρατία στους ισχυρούς. Δεν πάει έτσι η χώρα μπροστά. Διότι από τη μια λέμε, θέλουμε μια πράσιμη, βιώσιμη, με σεβασμό στο περιβάλλον παραγωγή, αλλά το όφελος της ενεργειακής μετάβασης που είναι ο παραγωγός να έχει την παραγωγή ενέργειας, το ξεχάσαμε.
2: Στον απόϊχο της χθεσινής μεγάλης συγκέντρωσης του ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Κύριε Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Λοιπόν, έρχομαι κατευθείαν να σας ζητήσω να μοιραστείτε μαζί μας τις πρώτες εκτιμήσεις που κάνετε, και δεν εννοώ μόνο εσείς προσωπικά, σε σχέση και με την χθεσινή αυτή μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, αλλά και για αυτό το τετραήμερο των πολύ πυκνών περιοδιών και επισκέψεων που κάνατε όλοι και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Είναι ένα ξεκίνημα νίκης, όπως λέει ο Πρόεδρος?
3: Έτσι ακριβώς. Χθες τιμήσαμε τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματός μας. Ξέρετε, κάθε φορά η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια ευκαιρία για να θυμόμαστε το κοινωνικό αποτύπωμα που έχει αφήσει το ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία, είτε αυτό αφορά τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τα μεγάλα έργα. Όμως ταυτόχρονα είναι και μια ευκαιρία για να δείξουμε και ποιο είναι το όραμά μας για το αύριο. Έτσι λοιπόν, χτες, με αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση που πράγματι θα έλεγε κανείς ότι δεν θα μπορούσε εύκολα άλλος πολιτικός φορέας να την κάνει σε μια μη προεκλογική περίοδο. Χτες λοιπόν δώσαμε το σύνθημα και το μήνυμα της νίκης. Ξεκινάμε από την Κρήτη. Η Κρήτη πρασίνησε σε δύο νομούς τις ευρωεκλογές και είμαστε σίγουροι ότι και τώρα στις εθνικές εκλογές θα πρασινίσει και με βατήρα και αφετηρία από εδώ θα πρασινίσουμε και την υπόλοιπη επικράτεια. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που στέλνουμε. Ξεκινάμε από εδώ για να στείλουμε το μήνυμα νίκης.

0: σε όλη mm-hmm. την Ελλάδα.
1: Αναπτύχθηκε δηλαδή, λέτε, αυτή η δυναμική που χρειαζόταν ή όχι, ναι. αυτή η δυναμική που ήθελε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής για να μπει σε αυτή τη νέα περίοδο την κρίσιμη, γιατί μπορεί επισήμως να μην είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ατύπως ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, μιας και είστε εκπρόσωπος τύπου, πόσο πολύ μέσα σε προεκλογική περίοδο είμαστε, κυρία Μαρκογιαννάκη. Αναπτύχθηκε λοιπόν μια δυναμική. Φαντάζομαι ότι ένα από τα ζητούμενα τώρα είναι αυτή να κεφαλοποιηθεί κιόλας, κυρία Μαρκογιαννάκη, γιατί είναι ένας μαραθώνης όσο να μπείτε μέσα στις εκλογές.
0: Και θέλω να σταθώ και σε αυτό που αναφέρατε, τα κλιμάκια και τα στελέχη, τα δεκάδες mm-hmm. στελέχη που βρέθηκαν από άκρη σε άκρη σε όλο το νησί. Περάσαμε από χωριά και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο mm-hmm. Λασίθι και προφανώς και στο Ηράκλειο και μέσα στις πόλεις της Κρήτης και είδαμε ότι ο κόσμος είναι εκεί να μας ακούσει, mm-hmm. θέλει λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας, ειδικά το ζήτημα της ακρίβειας mm-hmm. είναι κάτι το οποίο τους βασανίζει όλους mm-hmm. καθημερινά. Είναι η καθημερινότητα, το ότι πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορείς να φύγεις mm-hmm. με αυτά που χρειάζεσαι. Πηγαίνεις στο βενζινάδικο και πρέπει να πληρώσεις τη βενζίνη 2 ευρώ, το πετρέλαιο 2 ευρώ. Γι' αυτά λοιπόν εμείς απαντάμε με συγκεκριμένες προτάσεις και με ξεκίνημα και τη ΔΕΘ, όπου εκεί στην ουσία θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα mm-hmm. του ΠΑΣΟΚ, θα πάμε με στόχο τις εθνικές εκλογές για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή αυτή mm-hmm. που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και είμαι σίγουρη ότι μέχρι το τέλος, στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές και βάζοντας τα πραγματικά διλήμματα που ναι. Έχουμε από τη μία μια αναξιόπιστη και σε αποδρομή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, mm-hmm. Άλλους οι οποίοι θέλουν να έρθουν ντυμένοι με το μανδύα του έντιμου, αλλά όλοι ξέρουμε ότι άλλα έλεγε ο κύριος Τσίπρας, mm-hmm. ότι δεν θα δώσει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τελικά παρέδωσε τα δάνεια στα φαντς. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν απαντάμε με αξιοπιστία, με συνέπεια, με σοβαρότητα και με συγκεκριμένες λύσεις. Και το λέω αυτό γιατί το προηγούμενο διάστημα κάναμε μια τεράστια προσπάθεια mm-hmm. θεματικά να απαντήσουμε σε όλα τα προβλήματα. Και ειδικά για το ιδιωτικό χρέος, τα δάνεια χιλιάδων δάνειων λειπτών, θέλαμε να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δίπλα τους. Και με τη δυνατότητα για το δικαίωμα προαίρεσης και με τις 120 δόσεις mm-hmm. που λέμε για τα χρέη, για το ιδιωτικό χρέος, αλλά και με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που ακόμη και στα πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης προστάτεψε με νόμο την πρώτη κατοικία. Mm.
1: Η αλήθεια είναι, το λέω και με αφορμή τις προτάσεις του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος που είναι πολύ πρόσφατο, η αλήθεια είναι ότι θέτεται την ατζέντα στην πολιτική αντιπαράθεση, το λέω, γιατί για πολλές μέρες και ακόμη εξακολουθεί αυτός ο δημόσιος διάλογος, πολλές φορές σε υψηλούς τόνους, ως ήθιστε στην πολιτική, για αυτά τα θέματα που αγγίζουν στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών. Και αυτό δεν είναι λίγο, και γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν είναι ακόμα και λίγοι αντίπαλοι, σε εισαγωγικά οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΠΑΣΟΚ, κύριε Μαρκογιαννάκη, που αναγνωρίζουν το θεσμικό τρόπο με τον οποίο πορεύεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Το ζητούμενο βέβαια είναι και οι πολίτες, να επικοινωνηθεί το πρόγραμμα έτσι, φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο στόχος για τους επόμενους μήνες, ώστε την ώρα της κάλπης να στηρίξουν την πολιτική αλλαγή. Το λέω όλο αυτό γιατί θέλω να σας ρωτήσω αν ο πολιτικός στόχος του κόμματος παραμένει το πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, και ποιο είναι και το δίλημα των εκλογών που έρχονται.
0: Έτσι ακριβώς, ο στόχος είναι η πρώτη θέση. Στόχος είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό μια εναλλακτική λύση προοδευτική διακυβέρνησης για τη χώρα, μια εναλλακτική λύση εξουσίας. Και αυτό μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ και με το πρόγραμμά του και με τα στελέχη του και με την εμπειρία του. Γιατί έχουμε απαντήσεις για τον νέο, για την οικογένεια, για ένα νέο ζευγάρι που τώρα θέλει να ξεκινήσει τη ζωή του και να φτιάξει την οικογένειά του. Ξέρετε, χτες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τι είπε? Ότι από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ θα φέρουμε το νόμο για την κοινωνική κατοικία, για να δείξουμε ακριβώς ότι για μας προτεραιότητα είναι κάποιος να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, να βρει ένα σπίτι και να μην θεωρείται πολυτέλεια η στέγαση. Εκεί έχουμε φτάσει. Εμείς λοιπόν βάζουμε τις βάσεις για να δείξουμε πού θέλουμε να πάει η χώρα. Ποια χώρα θέλουμε? Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Ελλάδα, μια χώρα που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη ρίζα τους. Και σε αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και το δημογραφικό και κυρίως να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική περιφέρεια. Mm-hmm. Και σε αυτό και η συνάντηση σήμερα του Προέδρου του

0: σοκ με τους κτηνοτρόφους έδειξε ποια είναι η κατεύθυνσή μας. Εμείς θέλουμε τα χωριά μας να είναι ζωντανά και σε αυτό τον μεγαλύτερο ρόλο ξέρουμε ότι πρέπει να παίξει ο αγροτικός τομέας, η γεωργία, η κτηνοτροφία, να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς που παράγουν πάνω στην ελληνική γη. Και ειδικά γνωρίζουμε εδώ στην Κρήτη ότι πραγματικά μπορούμε να στηρίξουμε την παραγωγή και να έχουν από εμάς τη στήριξη που χρειάζεται και όχι αυτά που είδαμε από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με την τελευταία, και με το σκάνδαλο, αλλά και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ακούσαμε τα προβλήματα. Εμείς θεωρούμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να είναι ένας οργανισμός στρατηγείο για τον αγροτικό τομέα και όχι να έχει ενταχθεί σε έναν καθαρά φορέα, φοροεισπρακτικό, φορελεκτικό, που δεν έχει σχέση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια, εδώ και αρκετό καιρό διανύουμε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στην Κρήτη, όπου βρισκόμαστε, κύριε Μαρκογιαννάκη. Και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ προτείνει την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και προτείνει τη στήριξη αυτών των ανθρώπων που έχουν επενδύσει κόπους μια ζωή και πολλά χρήματα για να μείνουν στη γη, για να διατηρούν το ζωικό τους κεφάλαιο. Επιτρέψτε μου να ξανάρθω λίγο στην πιο μεγάλη, αν μου επιτρέπετε, πολιτική εικόνα και να πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής μας της συζήτησης. Εκτός από την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το έκανε και χθες το βράδυ του Πλατεία Ελευθερίας, βάζει πια στο κάδρο ως πολιτικό αντίπαλο και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Έχω ακούσει κατά καιρούς και την επιχειρηματολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις δημοσκοπήσεις, αλλά θέλω να σας ρωτήσω εάν ανησυχεί η Χαριλάου Τρικούπη και πόσο για το γεγονός ότι αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται από τις δημοσκοπήσεις να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Και αν αυτή η στόχευση, δηλαδή να μπαίνει στο κάδρο της σύγκρουσης, θα συνεχιστεί και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα.
0: Εμείς είχαμε πει κάτι και με την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που προφανώς έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί ξανά και με όποιον τρόπο θέλει. Εμείς είχαμε πει ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να δούμε με το πέρασμα του χρόνου τις δημοσκοπήσεις, γιατί πολλές φορές βλέπουμε κόμματα πρόσκαιρα να εκτοξεύονται και στη συνέχεια να μένουν σε χαμηλά ποσοστά. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είδαμε μια σχετική αντίστοιχη πτώση του κόμματος της Ελλάς. Εμείς όμως δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε.
1: Και μια άνοδο του ΠΑΣΟΚ εμείς, στη συγκεκριμένη.
0: Και άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εμείς καθορίζουμε τη στρατηγική μας με βάση τα προβλήματα. Και θέλω εδώ να πω ότι προσερχόμενες εθνικές εκλογές εμείς θέλουμε να θέσουμε τα πραγματικά διλήμματα. Έχουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη και έναν Αλέξη Τσίπρα που έχουν κριθεί ως πρωθυπουργοί. Έχουν αποτύχει, εμείς αυτό πιστεύουμε, σε πολλά από τα οποία έχουν κάνει και ταυτόχρονα έχουν κριθεί και ως αναξιόπιστοι. Και ξέρετε, επειδή αναφέρετε τον κύριο Τσίπρα, ήρθε και πάλι να μας πει τι. Πριν από ένα μήνα, ενάμιση μήνα, τον Ιούλιο, μας έλεγε για την κατάργηση της Golden Visa, ότι συμφωνεί με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση της Golden Visa. Και τις προηγούμενες μέρες, προχτές, που παρουσίασε το πρόγραμμα, τι είπε, ότι θα μαζέψει έσοδα το κράτος από την εφαρμογή της Golden Visa. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, όταν κάποιος μιλάει για ετοιμότητα, για αξιοπιστία και μέσα σε ένα μήνα αλλάζει τις θέσεις του και μάλιστα προς όφελος ποιον. Γιατί εμείς έχουμε μιλήσει για την κατάργηση για δύο πολύ σοβαρούς λόγους. Το πρώτο είναι προφανώς η αύξηση των τιμών που οδηγεί η Golden Visa και το δεύτερο είναι το ξεπούλημα της ελληνικής γης. Θα πρέπει εδώ να προστατέψουμε την ελληνική γη και δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω πως έρχονται συνεχώς σε αντιφάσεις. Το έχουμε δει και με άλλα. Εμείς όμως από την πλευρά μας συνεχίζουμε στο δρόμο που έχουμε χαράξει και γι' αυτό λέω ότι τα πραγματικά διλήμματα είναι αν θα δώσουν μια τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη ή μια δεύτερη στον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι έχουν κριθεί και έχουν αποτύχει ως πρωθυπουργοί, ή αν θα δώσουν μια ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μια διαφορετική προοπτική στη χώρα. Αυτό που ζητούν οι Έλληνες πολίτες, που είναι ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια.
1: Μάλιστα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ εύχομαι. Και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, τον συντονισμό των ενεργειών για την άμεση υποβολή όριμων προτάσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών σηματοδότησε η ευρεία συνάντηση εργασίας που συγκαλεί.

0: Κάλεσε σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης με τους δημάρχους και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων της Ανατολικής Κρήτης. Αντικείμενο των εργασιών ήταν η εξειδίκευση των προσκλήσεων, η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, αλλά και ο καθορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη νέα προγραμματική περίοδο.
1: Όριμες μελέτες σημαίνει γρήγορη ένταξη και απορρόφηση κονδυλίων, τόνισε ο Περιφερειάρχης στην ενημερωτική συνάντηση με τους Δημάρχους της Ανατολικής Κρήτης για το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Ο Σταύρος Αρναουτάκης κάλεσε τους Δημάρχους να προετοιμαστούν έτσι ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή απορρόφηση κονδυλίων με βασικό στόχο πριν το τέλος του προγράμματος, δηλαδή πριν το 2030, εφόσον υπάρξει αναδιάρθρωση των περιφερειακών προγραμμάτων σε επίπεδο χώρας, η Κρήτη να διεκδικήσει επιπλέον κονδύλια.
2: Κάναμε τις συναντήσεις για τις απορροφήσεις των έργων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, επειδή ξεκινά τη φετινή χρονιά, και πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι και με μελέτες και με δημοπρατήσεις για να έχουμε τις απορροφήσεις. Αυτό χρειάζεται, κάνουμε και με τις υπηρεσίες, έχουμε συναντήσεις μετά και με Χανιά και Ρέθμνο σε άλλη ημέρα, και να μπορούμε να, με τη συνεργασία και τη συνέργεια, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ενδοχώρας της Περιφέρειας Κρήτης είναι ότι έχει εγκαταληφθεί σε μεγάλο ποσοστό, συνεχίζεται η εγκατάλειψη και χρειάζονται ριζικές αλλαγές για να μπορέσει να επιτευχθεί ξανά ένας ρυθμός σταθεροποίησης και αύξησης, ελπίζουμε, του πληθυσμού. Τα έργα λοιπόν που χρειάζονται σε αυτήν την κατεύθυνση είναι έργα που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, με τη στήριξη των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων που θέλουν να μείνουν στην Ήπεθρο, και όλες εκείνες οι δράσεις βέβαια που αφορούν τις υποδομές για να είναι σε καλή κατάσταση.
1: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε και η αξιοποίηση της χρηματοδοτικής δυνατότητας που παρέχει η Περιφέρεια Κρήτης, διαθέτοντας 2 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε δήμο του νησιού. Τα κονδύλια αυτά, που έχουν ήδη ενσωματωθεί στις σχετικές προσκλήσεις, προορίζονται για έργα υποδομής που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, όπως παρεμβάσεις τοπικής οδοποιίας, αναπλάσεις καθώς και δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο της Περιφέρειας, το οποίο ανέρχεται σε 260 εκατομμύρια ευρώ με στόχο τη μέγιστη απορρόφηση τη διετία 2026-2027. Κορυφαία προτεραιότητα παραμένει η οδική ασφάλεια, με περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ να κατευθύνονται σε παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του νησιού.
2: Ξέρουμε από 2 εκατομμύρια, δηλαδή 48 εκατομμύρια για όλη την Κρήτη, να μπορούν να υποβάλουν σε αυτή τη φάση προτάσεις μέσα σε αυτά τα που έχουμε βάλει. Δηλαδή για τις ιδρεύσεις, για αναπλάσεις, για διάφορα έργα περιβαλλοντικά, να μπορούν μια σειρά δράσεων να υποβάλουν και εμείς να τα εγκρίνουμε το συντομότερο δυνατόν για να δημοπρατούνται. Ο στόχος μας είναι, επειδή είχαμε ένα από τα καλύτερα προγράμματα στην Ελλάδα και δεν έχουμε μεταφορά πολλών πόρων από την προηγούμενη περίοδο, να μπορούμε να απορροφήσουμε τα επόμενα χρόνια όλα αυτά τα έργα. Δεν είναι εύκολο, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά όλοι μαζί θα το κατορθώσουμε.
4: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τα χρήματα τα οποία παίρνει η περιφέρεια είναι τόσο λίγα, ώστε δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να καλύψει ούτε καν βασικές ανάγκες τις οποίες έχουν ανάγκη οι Δήμοι και θα πρέπει να καλύπτονται από το περιφερειακό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα δεν είναι αυτό μόνο, αλλά και έργα μεγάλα τα οποία αφορούν την ενδοχώρα, γιατί εγώ για την ενδοχώρα ενδιαφέρομαι, της Κρήτης, όπως είναι ο δρόμος, ο νότιος οδικός άξονας σύνδεσης της Μεσαράς με το αεροδρόμιο. Το Υπουργείο επιμένει ότι είναι δουλειά της περιφέρειας να ολοκληρώσει τις μελέτες. Αυτά θεωρώ ότι είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει ούτε να λέγονται, πόσο μάλλον να επιμένουν να γίνονται.
5: Υπάρχουν, απλά να γίνει, αν γίνει σωστή αξιοποίηση, συνεννόηση, προετοιμασία, μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης της Κρήτης. Όλα αυτά τα χρόνια η έλλειψη προσωπικού, οι αδυναμίες οι τεχνικές δεν επέτρεπαν να γίνει σωστή και έγκαιρη απορρόφηση των πόρων. Επειδή λοιπόν κλείνουν κάποια προγράμματα τώρα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά μπαίνουμε σε μία άλλη περίοδο υλοποίησης επίσης χρηματοδοτικών πλαισίων, είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι το νέο ΕΣΠΑ.
0: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου στο στούντιο να δούμε τα περισσότερα από αυτή την συνάντηση εργασίας που έγινε σήμερα. Σωτήρη.
6: Υπάρχει ένα σημείο κλειδί όταν μιλάμε για χρηματοδότηση.

πρωτοδοτικά προγράμματα, είτε είναι το νέο ΕΣΠΑ, είτε είναι τα τομεακά του Υπουργείου, είτε είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο ουσιαστικά αντικαθιστά

0: Σουν μελέτες ώστε με χρονικό ορίζοντα το 2030, όταν και λύγει το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης, όχι μόνο να μην έχει μείνει σχηματικά, θα το πω, ούτε ένα ευρώ αδιάθετο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει αναδιάρθρωση του προγράμματος, και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στο παρελθόν, η περιφέρεια να διεκδικήσει και άλλες χρηματοδοτήσεις από άλλες περιφέρειες της χώρας που δεν θα έχουν καταφέρει να απορροφήσουν το σύνολο των πιστώσεων. Είναι κατά βάση έργα που αφορούν σε παρεμβάσεις για αναπλάσεις, για την ίδρυυση, γενικότερα για το κεφάλαιο των υποδομών, και το μεγάλο στοίχημα δεν αφορά τόσο στους μεγάλους αστικούς δήμους της Κρήτης που έχουν και την ετοιμότητα και τον μηχανισμό να τρέξουν μελετητικά έργα για να απορροφήσουν παρεμβάσεις. Αφορά κυρίως σε μικρότερους δήμους.
1: Δεν έχουν απαραίτητα, συγγνώμη σε διακόπτω, το εξειδικευμένο στελεχειακό δυναμικό, λόγω της υποστελέχωσης γενικά, ενώ που θα μπορούσε να τρέξει και γρήγορα αυτές τις μελέτες.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το περιθώριο των 4 ετών, ώστε και να μην χαθούν χρήματα, αλλά και να μην υπάρξουν ενδοπεριφερειακές και ενδοδημοτικές μετακινήσεις αυτών των εγκεκριμένων πιστώσεων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη, επανέλαβε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και το Σωτήρη Μεταξά, ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι υγειονομικές αρχές του νησιού παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μετά και την επιβεβαίωση του τρίτου εγχώριου κρούσματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ την τελευταία εβδομάδα 58 ήταν τα νέα κρούσματα, 24 οι θάνατοι, ενώ ο Δημοσχερσονήσου χαρακτηρίζεται ως περιοχή υψηλού κινδύνου.
2: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
3: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις 3 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα 1 μόλις το 2017, 2 το 2018, 1 πέρυσι και φέτος έχουμε 3. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
2: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία, με την περιφέρεια Κρήτης ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
3: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
2: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
3: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
2: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
3: Μεταδίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα επειδή ο άνθρωπος που νόσησε η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες. Οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου λαμβάνονται ιδιαίτερα

0: μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
0: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία. Θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
2: Υψηλές σκληρότητες αναμένονται, κυρίες και κύριοι, και το Σεπτέμβριο στα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα της Κρήτης, με τη φετινή τουριστική περίοδο να δείχνει ότι θα διατηρήσει τη δυναμική της τουλάχιστον έως τα τέλη Οκτωβρίου. Οι καλές καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές, φαίνεται πως ενισχύουν την επιλογή του νησιού και εκτός των καλοκαιρινών μηνών. Μάλιστα, όλο ένα και περισσότερα καταλήμματα παραμένουν ανοιχτά έως και το Νοέμβριο.
1: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
3: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, θα έχει υψηλές πληρότητες. Όλα τα τελευταία χρόνια είναι ένα κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερες διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
1: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλήμματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
3: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτώβρη, δηλαδή να έχουμε καλές πληρότητες. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό. Και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
1: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
3: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα. Μέχρι και μέσα του Νοέμβρη να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
3: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι. Αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν. Και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές, αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρότητες που θέλαμε.
2: Με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να παραμένει αυξημένος. Σταδιακή εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από την Κυριακή, χωρίς όμως ουσιαστική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τα μελτέμια θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες.
1: Με τους ισχυρούς ανέμους να παραμένουν στο προσκήνιο και τον κίνδυνο πυρκαγιάς να αυξάνεται, θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της Κρήτης. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση από την Κυριακή, χωρίς όμως να αλλάζει σημαντικά η γενικότερη εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες. Ισχυροί άνεμοι, που κατά τόπους θα φτάνουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού το Σάββατο, διατηρώντας σε επιφυλακή τις περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Η θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
4: Θα παραμείνουν και αυτό το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι που θα πνέουν με ένταση για το Σάββατο και στα 7 μποφόρ. Που σημαίνει ότι για ακόμα ένα 24ωρο το νησί θα βρίσκεται σε ετοιμότητα, σε επαγρύπνηση για πιθανότητα πυρκαγιάς. Οι άνεμοι λοιπόν 5 με 7 μποφόρ για το Σάββατο, η θερμοκρασία θα βρίσκεται κοντά στους 30 με 31 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στις παραθαλάσσιες περιοχές, βόρειες και παραθαλάσσιες περιοχές.
1: Στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού, ο υδράργυρος το Σάββατο θα αγγίξει τους 37 βαθμούς. Την Κυριακή οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, χωρίς να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, καθώς θα υποχωρήσει η έντασή τους.
4: Στα κεντρικά όμως τμήματα του νησιού, καθώς επίσης και τα νοτιότερα, ο υδράργυρος θα αγγίζει τοπικά και τους 37 βαθμούς. Για την Κυριακή τώρα το 24ωρο θα ξεκινήσει πάλι με ενισχυμένους ανέμους, όμως γρήγορα θα πέσει η έντασή τους, δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ, που σημαίνει ότι σταδιακά θα φεύγουμε και από την υψηλή ετοιμότητα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Η θερμοκρασία και λόγω της πτώσης της έντασης των ανέμων θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα και τα αστικά κέντρα, σχεδόν αμετάβλητη θα έλεγα για τις νοτιότερες, κεντρικές και νοτιότερες περιοχές.
1: Παρόμοια θα είναι η εικόνα και τη Δευτέρα, με τους ανέμους να φτάνουν ως τα 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο. Αντίστοιχη θα είναι η κατάσταση και την Τρίτη και την Τετάρτη, με τα μελτέμια να επιμένουν και τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά.
4: Δευτέρα τώρα, ίδια περίπου εικόνα του καιρού, με το μελτέμι να αγγίζει και τα 5 μποφόρ ως μέγιστη τιμή. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Τρίτη και Τετάρτη δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά η εικόνα του καιρού. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο για την Τρίτη και την Τετάρτη. Με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, πάντως δεν φαίνεται να αλλάζει ιδιαίτερα το σκηνικό του καιρού, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες 10 μέρες, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Έτσι θα πάμε με ένα σκηνικό σχεδόν καλοκαιρινό, θερμοκρασίες σχεδόν καλοκαιρινές και το μελτέμι με μια αυξομοιούμενη ένταση.
2: Με σημαντικές πιέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ολοκληρώθηκε η περίοδος των θερινών εκπτώσεων στα Χανιά, όπως τουλάχιστον λέει ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και το αυξημένο κόστος διαβίωσης επηρέασαν αισθητά την καταναλωτική συμπεριφορά. Παράλληλα, η αυξημένη τουριστική κίνηση στην πόλη δεν κατάφερε να αντιστρέψει πλήρως το κλίμα συγκράτησης στην παραδοσιακή λιανική αγορά.
1: Συγκρατημένοι ήταν οι καταναλωτές στις αγορές τους κατά την εκπτωτική περίοδο στα Χανιά. Ντόπιοι αλλά και τουρίστες εμφανίστηκαν φιδωλοί στις αγορές τους, με τους εμπόρους να κάνουν λόγο για περιορισμένη κίνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον τζίρο του φετινού καλοκαιριού. Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν για μεγαλύτερη κινητικότητα, η αγορά παρέμεινε υποτονική.
5: Συγκρατημένη κίνηση, τελειώσαν οι εκπτώσεις, υπήρχε κόσμο στο νησί, παρόλο τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν οι μπορεί έτσι ώστε να διατηρήσουν την αγορά ζωντανή και με προσφορές και με γενναίες εκπτώσεις. Παρόλο τα προβλήματα δεν σταματάνε. Ήμασταν και ανταγωνιστικοί. Ο κόσμος παρόλες τις δυσκολίες, γιατί παρόλο αυτό που συμβαίνει, που έχει αλλάξει αυτό που μας στήσει στις εμπορικές επιχειρήσεις, είναι η ακρίβεια. Αυτό αποτυπώνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη. Παρόλο αυτό ο κόσμος υπήρχε και στην αγορά και στο νησί.
6: Το καλοκαίρι φέτος φάνηκε ότι είχε μια πτωτική πορεία συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Περιμέναμε καλύτερα πράγματα. Οι εκπτώσεις βοήθησαν και η λευκή νύχτα, αλλά λίγο. Δεν ήταν αρκετά ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε.
7: Τάλια, όπως πάντα, τα τελευταία 3 χρόνια πάμε πάρα πολύ άσχημα όλοι. Και όποιος λέει ότι πάει καλά, λέει ψέματα. Στα είδη τα δικά μας, στα ρούχα δηλαδή.

0: Το που ζητούν οι άνθρωποι της αγοράς είναι μεγαλύτερη στήριξη από τους καταναλωτές, με την προτίμηση στις τοπικές επιχειρήσεις να αποτελεί, όπως λένε, σημαντική ανάσα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις της αγοράς.
1: Εμείς αυτό που ευελπιστούμε είναι να υπάρχουν έτσι, να στηριχτεί η τοπική οικονομία, να στηριχθεί η τοπική αγορά, γιατί αυτό είναι σημαντικό, είναι η ρεχοκαλιά της τοπικής οικονομίας, να δοθούν χρηματοδοτικά εργαλεία και τώρα εν όψει της ΔΕΘ, έτσι ώστε να ανασάνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Οπότε αυτό που ευελπιστούμε είναι μια εικόνα την οποία θα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα.
2: Κάθε χρόνο και χειρότερα. Δεν βλέπω φως, δεν έχει ο κόσμος λεφτά, ξεμένει, χάλια διόρθωτα. Ευελπιστούμε, μπας και συμβεί τίποτα και πάρουν μπρος οι επιχειρήσεις και αρχίσει ο κόσμος να κατεβαίνει και να ψωνίζει, που δεν το νομίζω, αλλά...
0: Την ίδια ώρα πάντως δεν λείπει και η συγκρατημένη αισιοδοξία. Στην τοπική αγορά εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα, με την ελπίδα ότι η κίνηση θα αυξηθεί και οι καταναλωτές θα προχωρήσουν σε περισσότερες αγορές.
2: Και οι μεγάλες επιχειρήσεις, και αυτές έχουν πτώσει του ζήρου τους. Ακόμα και τα σούπερ μάρκετ έχουν μία μικρή πτώση.
3: Από εδώ και πέρα ξεκινάει η καινούργια σεζόν, μπαίνουμε δυναμικά, περιμένουμε μεγαλύτερη προσέλευση το χειμώνα και το φθινόπωρο. Και ελπίζουμε πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, δύο εργαζόμενους ανέσυρα ζωντανούς σήμερα οι διασώστες στο Νεπάλ από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Η καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα έχει στοιχήσει στη ζωή σε τουλάχιστον 1.287 ανθρώπους, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων έχει εκτοξευθεί σε 5.083.
1: Διασώστες στο Νεπάλ ανέσυραν την Παρασκευή δύο εργάτες ζωντανούς από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης συνέχιζαν την επιχείρηση για να φτάσουν σε άλλους που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι. Οι δύο άνδρες διασώθηκαν από τη σύραγγα τη Ρούση 3α9 ημέρες μετά τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετώνα και κατέστρεψαν πόλεις παρέσυραν χωριά στο Νεπάλ στις 26 Αυγούστου. Ο βουλευτής του Νεπάλ, Σριράμ Νεουπάνε, ανακοίνωσε τη δεύτερη διάσωση σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook, λίγο αφού το εκπρόσωπος του στρατού επιβεβαίωσε τη διάσωση του πρώτου παγιδευμένου εργάτη. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι δύο άνδρες είναι ο Σάι Ζαχ, 30 ετών, εργοδηγός μηχανολογικού εξοπλισμού, και ο Καμπίρ Μαχαρτζάν, 45 ετών, μηχανολογικός επόπτης. Τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια ειδήσεων μετέδωσαν εικόνες του πρώτου διασωθέντος εργάτη, καλυμμένου με λάσπη, τον οποίο ένας διασώσης μετέφερε στον ώμο του μακριά από το σημείο. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι και οι δύο άνδρες είναι σε σταθερή κατάσταση και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Κατμαντού.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντίκι.

0: Ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γιώργο Ακόπουλο, να δούμε αναλυτικά την αθλητική δημοσιογραφία. Καλώς τον. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα, Σοφιά.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, ο Φίλιππ επιστρέφει στο Παγκρίτιο, αφού έφαγε εκεί πολύ βροχή, η αλήθεια είναι, στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ. Επιστρέφει στο Παγκρίτιο, είναι δύο συνεχόμενα τα παιχνίδια τώρα, έτσι, δεν είναι εδώ στο Ηράκλειο,
2: Ναι, η βροχή που πολύ σωστά είναι δύο συνεχόμενα τα παιχνίδια στο Ηράκλειο, αλλά να επιστρέψω σε αυτό που είπες για τη βροχή της Τούμπας. Πάλι ακούω τον εαυτό μου, συμβαίνει τις τελευταίες φορές. Η καταιγίδα που έφαγε στην Τούμπα δεν ήταν κυριολεκτική. Ωστόσο υπήρχε και μια καταιγίδα μεταφορική όλη την εβδομάδα, με όσα έγιναν στο μεταγραφικό παζάρι, τα λέγαμε, και πεδίο. Μια αναστάτωση, τεράστια αναστάτωση υπήρξε την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περίοδου, κυρίως με το κομμάτι του Τιάγκο Νους. Τέλος καλό, όλα καλά θα πω εγώ, αφού ναι, ο Νους και ο Αποστολάκης θα συνεχίσουν την καριέρα τους στον Ολυμπιακό, αλλά όχι από τώρα, που ήταν και το βασικό ζητούμενο, η ομάδα να είναι πλήρης στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν στο Europa League. Ο Τιάγκο Νους θα ενταχθεί στους Πειραιώτες τον Ιανουάριο και μάλιστα στο τέλος Ιανουαρίου, όπως μας πληροφόρησε σήμερα η ΠΑΕ, δηλαδή θα είναι διαθέσιμος και στα δύο παιχνίδια του Ιανουαρίου, τα ευρωπαϊκά, για τον Χρήστο Κόντι. Ο Αποστολάκης θα είναι του χρόνου. Αθανασίου θα είναι παίκτης για δύο χρόνια του Όφη. Οπότε θα έλεγα ότι από όλη αυτή την καταιγίδα εντός εισαγωγικών, ο Όφη τελικά βγήκε και ενισχυμένος, αφού και χρήματα έβαλε στα ταμεία του και όλοι οι ποδοσφαιριστές θα είναι διαθέσιμοι στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Και ξέρεις, όλο αυτό ως ότια δείχνει ότι ο Όφη έχει ανέβει επίπεδο. Κοιτούν τους ποδοσφαιριστές του πλέον οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν γινόταν αυτό τα τελευταία χρόνια, και πλέον στρέφει την προσοχή του στα αγωνιστικά. Μετά τα τρία σερί εκτός έδρας παιχνίδια με την Τσέσκα Σόφιας στη Βουλγαρία και τα δύο μάτς Θεσσαλονίκη με Άρη και ΠΑΟΚ, την Κυριακή στο Παγκρίτιο ξανά στις 7.30 απέναντι στην Κηφισιά, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες. Σήμερα οι παίκτες επέστρεψαν και στις προπονήσεις.
1: Άρα λοιπόν είναι τώρα μονόδρομος για τον Όφη, μπαίνοντας πια στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο νίκες τώρα μέσα στο Παγκρίτιο, καταρχάς με την Κηφισιά και μετά από λίγες ημέρες με την Χόφενχάιμ, την οποία θα υποδεχτεί εδώ ή θα υποδεχτούν οι Ασπρόμαυροι. Είναι μονόδρομος, Δημοσθένη?
2: Όχι, η Χόφενχάιμ είναι την μεθεπόμενη εβδομάδα.
1: Είδες, τα μπέρδεψα. Μεσολαβεί ένα παιχνίδι, έχεις δίκιο.
2: Μεσολαβεί για το κύπελο. Έχει
1: το κύπελο.
2: Δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Και πράγματι όμως αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι μονόδρομος οι νίκες και στο παιχνίδι με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα την Κυριακή, προκειμένου να μην μείνει πίσω η ομάδα, γιατί θυμίζω ότι έχασε από τον Άρη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Και την Τετάρτη ακολουθεί η αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης. Θέλουμε με νίκη, που είναι και το φαβορί σε αυτήν την αναμέτρηση, καθώς αγωνίζεται με ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, θέλουμε νίκη να εξαργυρώσει αυτή την ισοπαλία που πήρε στην Τούμπα την Τετάρτη και να έχει βλέψεις για να τερματίσει στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα. Από εκεί και πέρα έρχονται τα δύσκολα. Ναι. Ξεκινούν τα πραγματικά δύσκολα, αφού θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο γήπεδο Καραϊσκάκη το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα, και στη συνέχεια ακολουθεί η Χόφενχάιμ στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για το Europa League. Ένας από τους πολύ δύσκολους αντιπάλους που θα έρθουν στο Ηράκλειο και στο Παγκρίτιο φέτος να αντιμετωπίσουν τον Όφη.
1: Εντάξει, παρόλο που εγώ έτσι έκανα ένα μεγάλο άλμα μέχρι τις 17 του Σεπτέμβρη, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως αυτά μέχρι τότε σε κάθε περίπτωση. Πες μας και τι έγινε με τον Ηλία Κουτσουπιά και την Άντερλεχτ, Δημοσθένη.
2: Ναι, ο Κουτσουπιάς, ο οποίος πήγε σε μια ομάδα που θα είναι αντίπαλος του Όφη και θα έρθει στο Παγκρίτιο. Μιλάμε για τον γιο του Γιώργου Κουτσουπιά, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Όφη τη δεκαετία του 90. 25 χρονών, από τη Φροζινόν πήγε στην Άντερλεχτ. Ένας ποδοσφαιριστής ο Κουτσουπιάς, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στον Όφη από τις ακαδημίες της ομάδας όταν ήταν έφηβος, πλέον αντίπαλος της ομάδας.

0: επιστρέψει όχι όμως για να αγωνιστεί απέναντι στον Όφη, καθώς η Άντερλεχτ τον απέκτησε χθες, κάτι που σημαίνει ότι δεν πρόλαβε να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά νομίζω ότι θα έρθει σίγουρα ο Κουτσουπιάς στην πόλη όπου γεννήθηκε και νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερες οι στιγμές σε ένα σπουδαίο ραντεβού στο Ηράκλειο, σε ένα από τα πολλά σπουδαία ραντεβού φέτος στην πόλη.
1: Έλα να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ, γιατί σε πόσα, σε 10 λεπτάκια από τώρα έχουμε τζάμπολ, εδώ δίπλα, στα δύο αεράκια, Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Στα πλαίσια του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης, με 4 ομάδες Ευρωλίγκας. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο, δεν είναι ένα τουρνουά ανάμεσα σε ομάδες χαμηλής δυναμικότητας. Πριν από λίγο ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85 και όπως πες και εσύ, στις 9 ακριβώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται, τυπικά υποδέχεται, την Φενέρμπαχτσε, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να αποθεώνει από χθες τους παίκτες που κατέβηκαν στο Ηράκλειο κατά την άφηξή τους στο αεροδρόμιο. Την Κυριακή είναι ο μικρός τελικός στις 6, ο μεγάλος τελικός στις 9. Να πω ότι απόψε δεν θα αγωνιστούν για τον Ολυμπιακό ο Μοντέρο, ο Βεζένκοφ, ο Μιλουτίνοφ, ο Παπα-Νικολάου και ο Λαρετζάκης, αλλά παρόλα αυτά είναι πόλος έλξης, ο πρωταθλητής Ευρώπης, μην ξεχνάμε, ο Ολυμπιακός, για όλους τους φίλους της ομάδας και όχι μόνο,
1: και
0: θα
1: όχι
0: έλεγα.
1: Μόνο. Η αλήθεια είναι μια ευκαιρία για πολλούς φιλάθλους όλων των ομάδων να πάνε στο γήπεδο έτσι και να δουν, ελπίζουμε, καλό μπάσκετ. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη, καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,37% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.701,38 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 261,92 εκατομμύρια ευρώ, 48 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 53 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους. Πλέον, κάθε μέρα, αποκτώ αυτό που μου έλειπε. Εργασιακή εμπειρία. Ελάτε. Η Βάσο, η κοπέλα μου.
1: Γεια, είμαι σε πόλη.
0: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Έμαθε πολλά καινούργια πράγματα που τη βοήθησαν να εξελιχθεί στη δουλειά της.
2: Hey, George.
0: Hans! Hey, man. I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε, αλλά πολλά έξοδα. Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλειο! Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
3: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
7: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
8: Τι?
7: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
8: Τι με σκάτε, ε?
7: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
8: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
9: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159, το 03 έχει 119, το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία. Βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
13: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
14: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
15: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
16: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
17: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
18: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
19: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
18: Το χώμα πρέπει να το τρως.
20: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
21: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
22: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
18: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
17: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
19: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
17: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
18: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
20: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
17: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
19: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
22: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
18: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
22: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
19: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
18: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
24: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ιστορίας για τον Σοκαρά του Δήμου Γόρτινας και τον Αυδελά του Δήμου Μιλοποτάμου, δύο χωριά που υπέστησαν θηριωδίες στην περίοδο της ναζιστικής κατοχής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος στον αγώνα για την ελευθερία. Δύο χωριά που εντάχθηκαν μετά από επίμονες προσπάθειες πολλών ετών και επίσημα πια στον κατάλογο των μαρτυρικών χωριών της χώρας. Θα δούμε μαρτυρίες ντοκουμέντο από τη χωριά, από απογόνους των θυμάτων, τι ακριβώς συνέβη στην περίοδο της κατοχής και πώς εισέπραξαν οι τοπικές κοινωνίες αυτήν την δικαίωση μιας προσπάθειας πολλών ετών. Θέλω να καλησπερίσω τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καλογεράκης, ιστορικός. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Μπιμπάκης. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Σοκαρά. Είναι και ειδικό σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα ιστορίας. Καλησπέρα κύριε Μπιμπάκη. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ.
2: Σας βρήκαμε και εδώ στο Greta Channel.
0: Μαζί μας είναι και η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυδελά, η κυρία Μαρία Λαμπρινού. Κυρία Λαμπρινού, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Καλογεράκη, με δύο λέξεις, αν θα έπρεπε να χαρακτηρίσουμε την εξέλιξη της αναγνώρισης του Σοκαρά και του Αυδελά ως μαρτυρικά χωριά, είναι δικαίωση και αποκατάσταση.
1: Βέβαια. Και δικαίωση και αποκατάσταση, αλλά και για την Κρήτη. Τα περισσότερα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας βρίσκονται στην Κρήτη. Είναι 43 από τα 151 σε όλη την Ελλάδα.
0: Είναι και μια υπενθύμηση της άρρηκτης σύνδεσης της Κρήτης με την αντίσταση και την ελευθερία.
1: Βεβαίως, και με την ιστορία. Η Κρήτη συναντάται πάντα με την ιστορία σε όλες διαχρονικά τις περιόδους ιστορικές. Πάντα.
0: Θα κουβεντιάσουμε και για το τι συνέβη στον Σοκαρά τη 17η του Αυγούστου του 1944, αλλά και στον Αυδελά την 3η και την 5η Σεπτεμβρίου του 1943, ημερομηνίες που έμειναν ανεξίτηλες στο βιβλίο της ιστορίας της Κρήτης, της χώρας ολόκληρης. Κύριε Μπιμπάκη, είναι μια δικαίωση των τοπικών κοινωνιών που κουβαλούν και το βάρος της ιστορικής μνήμης?
4: Είναι μια ηθική δικαίωση, κύριε Μεταξά, και είναι ηθική δικαίωση για αυτούς που τους επιζώντες. Κακά τα ψέματα. Πόσα χρόνια τα παιδιά αυτών των αθώων που έφυγαν το 1944, 17 Αυγούστου, περίμεναν αυτή τη μέρα πώς και πώς. Δυστυχώς ήρθε μετά από 80-81 χρόνια. Δυστυχώς το λέω, γιατί έχουν φύγει πλέον πολλά παιδιά, έχουν μείνει μετρημένα στα δάχτυλα. Και για αυτά τα παιδιά κάναμε ό,τι μπορούσαμε, έστω να ηθικά να δικαιωθούν. Πρωτίστως για τα παιδιά και μετά για αυτούς που έφυγαν.
0: Κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους, επίσης σε όσους συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια των πολλών ετών και δεν πρόλαβαν την αναγνώριση. Και είναι έτσι και χαρακτηριστική η περίπτωση του αείμνηστου, του Σύφη Κοσόγλου, και τον αναφέρω γιατί τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ σε αυτό το τραπέζι στην τηλεόραση Κρέτα. Είναι πολλοί που δεν πρόλαβαν αυτήν την ιστορική δικαίωση. Και σε αυτούς αφιερώνουμε απόψε την εκπομπή.
4: Φυσικά. Και ο Σύφης είχε ξεκινήσει μαζί με το θείο μου, τον Γιώργο τον Καρτσονάκη. Μαζί είχαν ξεκινήσει από προδεκαετίες να γράφουν την ιστορία. Δυστυχώς ο Σύφης έφυγε το 2014 και το λέω τώρα και συγκινιέμαι, γιατί έπρεπε να συνεχίσει κάποιος δίπλα του. Και αυτός ήμουν εγώ. Δυστυχώς το λέω και έπρεπε να καταφέρω να το κάνω αυτό και στη μνήμη του και σε όλους αυτούς που προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, καλά τα πήγαμε, τα καταφέραμε και αυτή η αναγνώριση πήρε, πήρε το δρόμο της. Της δικαίωσης.
0: Κυρία Λαμπρινού.
3: Ναι, τώρα που φτάσαμε στο τέλος, μπορώ να πω ότι η θυσία των συγχωριανών μας θα αφήσει το αποτύπωμά της στις επόμενες γενιές. Εκπληρώθηκε το

0: Λόμενο χρέος που είχαμε προς αυτούς με την αναγνώριση και της πολιτείας επίσημα και όχι μόνο για αυτούς που χάθηκαν αλλά και για αυτούς που έμειναν πίσω, τα 50 ορφανά παιδιά, τις 17 χείρες, τους ηλικιωμένους γονείς των σκοτωμένων.
1: Κυρίες και κύριοι, θα δούμε το πρώτο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει απόψε για την εκπομπή. Είναι ένα οδηπορικό της τηλεόρασης Κρέτας, στον Σοκαρά και στον Αυδελά. Να το παρακολουθήσουμε.

0: Μετά από πολυετή προσπάθεια και αναμονή ετών, δύο χωριά της Κρήτης φέρνουν πλέον και επίσημα τον τίτλο του μαρτυρικού. Ο Αβδελάς Μιλοποτάμου και ο Σοκαράς Γόρτινας εντάχθηκαν στον Εθνικό Κατάλογο των Μαρτυρικών Χωριών, τιμώντας την μνήμη όσων πλήρωσαν με την ζωή τους τη ναζιστική θηριωδία.
1: Το λάκκο στο γουρνό, λάκκο χορτάρι, μπλό δε βγαίνει. Το αίμα το παλικαριό ρέει και το ξεραίνει. Τα όρη στο γουρνόλακο πριν άρχισε δεν ασούνε. Και πάψανε και τα πουλιά να γλυκοτσελαϊδούνε. Πρέπει πως σε κατάλαβαν τι έγινε και πενθούνε.
0: Στον Αβδελά οι μαύρες μέρες του Σεπτεμβρίου του 1943 παραμένουν ζωντανές στην τοπική συνείδηση. 23 κάτοικοι εκτελέστηκαν εψυχρό στον γουρνόλακο του Ψιλορίτη μαζί με ακόμη 9 πατριώτες από γειτονικές περιοχές. Η αναγνώριση αποτελεί δικαίωση για τις οικογένειες των θυμάτων που εδώ και γενιές ζητούν να ακουστεί η ιστορία τους.
2: Η σημαντική ημερομηνία για το ιστορικό χωριό των Αβδελών και η επίσημη αναγνώριση ως μαρτυρικό χωριό

0: σε 2 εκτελέσεις στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου του 1943 δολοφόνησαν 32 πατριώτες στη θέση Γουρνόλακο του Ψιλορίτη.
1: Ο Λουθίος Καλαϊτζάκης σκοτώθηκε στο Γουρνόλακο του πατέρα μου, της αδερφής ο άντρας. Εγώ γεννήθηκα 10-11 χρόνια μετά το 43 που έγινε η σκοτωμή. Σαν παιδί έζησα τα γεγονότα που περνούσαν, τη δυστυχία και τη φτώχεια και την πείνα της κατοχής.
2: Όταν γεννήθηκα ήμουν μικρή, ενός χρόνου δεν σκοτώθηκε ο μπαμπά. Μετά η μάνα μου πλέον την ύφη. Πολύ δύσκολα, παιδί μου, πολύ δύσκολα. Γιατί ήταν μοναχή και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
3: Μεγάλη τιμή και για το χωριό αυτό το μικρό των Αρδελά και για το Δήμο Μυλοποτάμου και ειδικότερα για τους ανθρώπους που χάθηκαν στο Γουρνόλακο σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών σε δύο φάσεις. Η αναγνώριση του Αρδελά ως μαρτυρικού χωριού έχει να κάνει με δύο ενότητες. Αυτή καθ' αυτή η εκτέλεση και το τι ακολούθησε. Δηλαδή είχαμε ένα παγκόσμιο ιστορικό.

0: δικαίωση των εκτελεστέντων στο Γουρνόλακο. Η μεγάλη δικαίωση. Είναι μια προσπάθεια ετών που βρίσκει το δρόμο της και συγχαρτήρια σε όλους αυτούς που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ο Σοκαράς αναγνωρίστηκε επίσημα ως μαρτυρικό χωριό λόγω των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα εκεί κατά την διάρκεια της γερμανικής κατοχής και συγκεκριμένα στις 17 Αυγούστου του 1944. 81 χρόνια από την μαύρη επέτειο που σημάδεψε μία για πάντα το χωριό και τους κατοίκους, ο Σοκαράς ανακηρύσσεται μαρτυρικός τόπος.
2: Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες που είχαμε κάνει, το θέμα είχε σταματήσει το 2015. Για να καταλάβετε, για αυτή την υπόθεση βρέθηκα 32 φορές στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πρωτοχρονιά γνώριζα ότι το χωριό μας ήταν. Κρατούσαμε λοιπόν μία στάση ότι θέλει μια διαδικασία να πάει στέ.

0: είχε μια διαδικασία. Πιέσαμε λίγο παραπάνω, τα τηλέφωνα υπήρχαν.
1: Πραγματικότητα δεν αλλάζει κάτι για το χωριό μας. Εμείς ξέραμε ότι είναι μαρτυρικό, το ζούσαμε ότι είναι μαρτυρικό, αλλά είναι μια ηθική δικαίωση για όλα τα ζωντανά θύματα που βρίσκονται ακόμα εν ζωή.
2: Τώρα δικαιωθήκαμε. Μετά από 80 χρόνια δικαιώνομαι, διότι θα μάθει ο κόσμος ποιος ήταν ο Σοκαράς και τι αγώνες έδωσε την εποχή.
3: Ύστερα από 80 χρόνια έγινε αυτό το πράγμα το οποίο επιθυμούσαμε να γίνει. 8 χρόνο ήμουν τότε.
4: Επιτέλους, μετά από 81 χρόνια δικαιώθηκαν οι θυσίες των ανθρώπων που έπεσαν στη σπηλιάρα. Εμείς νιώθουμε μια γαλλίαση, μια υπερηφάνεια.
5: Εγώ έχω σκοτώσει τον πατέρα μου, τον έχω σκοτώσει στη Γερμανία εδώ, και τρία του αδέρφια, τέσσερα αδέρφια τα έχουν σκοτώσει. Είχε κάνει το ηρώ, αλλά και η δικαίωση τώρα που έγινε και μαρτυρικό χωριό, μας ευχαρίστησε.
6: Για την Κρήτη ο χαρακτηρισμός των δύο χωριών δεν είναι μόνο ένας θεσμικός τίτλος. Είναι ένας φόρος τιμής στην αντίσταση, την αξιοπρέπεια και το βαθύ αίσθημα ελευθερίας που καθόρισε τον τόπο. Ο Σοκαράς αλλά και ο Αυδελάς παραμένουν χωριά αναφοράς που συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων τους.
7: Είναι κυρίες και κύριοι τουλάχιστον συγκλονιστικές οι μαρτυρίες απογόνων θυμάτων αυτής της φρίκης από τη ναζιστική θηριωδία στην κατοχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κυρία Λαμπρινού, άκουσα ανθρώπους από τον Αυδελά να λένε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε «Εμείς το γνωρίζαμε». Η αναγνώριση είναι περισσότερο μια ηθική δικαίωση. Ναι. Έτσι είναι, αυτό είναι το κλίμα στην περιοχή.
8: Ναι, είναι μια ηθική δικαίωση. Μετά από 82 χρόνια, ειδικά για εμάς που το χωριό μας ήταν στην αφάνεια, δεν ήξερε κανείς την ιστορία του. Και τώρα και 3 χρόνια που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, έχει γίνει γνωστή και η ιστορία του χωριού.
7: Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, κύριε Πιμπάκη.
9: Να σας πω την αλήθεια, κύριε Μεταξά, από εδώ που ξεκίνησα, ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Γιατί το 2014 θα πω για το χωριό μας και θα βάλω και όλο το σύνολο των χωριών που ήταν στην τελευταία επιτροπή. Μου το είχαν αποκλείσει όταν είχα μιλήσει τελευταία φορά με τον κύριο Λαζουρά, τον πρώην Δήμαρχο Καλαβρίτων και πρόεδρο μαρτυρικών πόλεων και χωριών το 2018. Μου είχε πει: μην μπει στη διαδικασία να κάνεις κάτι. Εγώ τότε λοιπόν πείσμωσα περισσότερο, γιατί θεώρησα ότι μας εμπέζουν. Και ξεκίνησα να ψάχνω περισσότερο ιστορικά στοιχεία, μέχρι που βρήκα τον τρόπο πώς θα επανακαταθέσουμε ένα φάκελο, με πλήρη φυσικά τα στοιχεία όπως τα είχαμε τα πριν. Μετά είχαμε το πρόβλημα της Επιτροπής. Πότε αυτή η Επιτροπή θα συγκροτηθεί. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Η Επιτροπή από το 19 ξανασυγκροτήθηκε το 2024. Μετά από πολλές πιέσεις που προσπάθησα και από τη θεσμική θέση που είχα, μου είχε βάλει γύρω στο Περιφερειάρχης ο κύριος Σταύρος Αρναούτης, τον ευχαριστώ, το να γυρίζω όλη την Ελλάδα, προσπαθούσα όπου βρισκόμουν με οποιοδήποτε βουλευτή, υπουργό, ακόμα δημάρχους, περιφερειάρχες, να τους θέτω το θέμα της Επιτροπής και όχι μόνο για το χωριό μας, αλλά για όλα τα χωριά της Ελλάδος. Γιατί οι φάκελοι είχαν κατατεθεί για αυτή την Επιτροπή 24 και περάσαν 21, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή ήταν μια επιτυχία περίπου στο 100%. Και δόξα τω Θεώ, και κάτι άλλο θέλω να συμπληρώσω έτσι γρήγορο.
7: Βεβαίως.
9: Ότι είχα μιλήσει και με όλους στην Επιτροπή και αυτό που τους είχα ζητήσει ήταν πρώτον να ανοίξουν όλους τους φακέλους και να τους δούνε μέχρι την τελευταία τελεία. Γιατί εφόσον τους ανοίγανε και διαβάζανε την κάθε ιστορία, κάθε τόπο, θα βγάνανε και ένα πιο θετικό πόρισμα, όπως και ζήτησε και κάτι άλλο από την Επιτροπή, να μην χαρακτηριστεί ένας τόπος μαρτυρικός με το

0: 10 αλλά και με το 9,99. Γιατί για το 1 χιλιοστό της χιλιάδας που λέμε, το κόβανε. Ήταν αμαρτία.
1: Πάντως, κύριε Καλογεράκη, άπαξ και άνοιξαν οι φάκελοι της ιστορίας, στις αρμόδιες επιτροπές που εξέτασαν τα αιτήματα. Δεν θα μπορούσε να μην λάβει το πράσινο φως και ο Σοκαράς και ο Αβδελάς, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, να πω για τον Αβδελά κάτι. Εκεί δεν έγινε ένα έγκλημα. Δηλαδή, μένουμε στην εκτέλεση. Δεν ήταν μόνο η εκτέλεση. Το έγκλημα αυτό είχε 4 φάσεις. Εκτελέστηκαν οι κάτοικοι του χωριού. Ο Γερμανός αξιωματικός και οι στρατιώτες στη δεύτερη εκτέλεση στις 5 Σεπτεμβρίου απαξίωσαν μία χιδεία των θυμάτων. Υπήρχε ο παπάς ο Ανδρέας Βαρδιάβας που προσπαθούσε να θάψει τους νεκρούς και οι Γερμανοί εκτέλεσαν πάνω στην ώρα της χιδείας τους νεκρούς. Η τρίτη φάση ήταν ότι στο χωριό, στα Σοκάκια, φανταστείτε μια εικόνα, κυκλοφορούσαν 50 ορφανά παιδιά, γιατί πολλοί από αυτούς τους εκτελεσμένους ήταν πολύτεκνοι. Και η τέταρτη φάση είναι ότι αν πάτε τώρα και κάνετε μια βόλτα στον Αβδελά, όλα τα σπίτια των σκοτωμένων, που ήταν και πολλά αρχοντικά, εγκαταληφθήκανε. Γιατί δεν θέλανε οι γυναίκες τους, τα παιδιά να μένουν στο σπίτι που έφτιαξε ο πατέρας, ο οποίος έχει φύγει. Αυτά είναι τα εγκλήματα των Γερμανών. Δεν βλέπω μόνο μια εκτέλεση. Και πίσω από αυτό τι ακολουθεί και τι ακολούθησε.
1: Θα τα δούμε αναλυτικά και στην συνέχεια. Κυρία Λαμπρινού, θα μεταδώσουμε και ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Γαλανάκη, που παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και θέλω έτσι να τα βάλουμε με μία σειρά. Ξεκινώντας και έρχομαι σε εσάς, κύριε Καλογεράκη, με το χρονικό της Πηλιάρας στο Σοκαρά. Τι ακριβώς εκτυλίχθηκε το πρωί της 17ης του Αυγούστου του 1944.
2: Ήταν ο μήνας ο Αύγουστος που είχε και αυτό την ταυτότητά του στην Κρήτη. Γίνανε πολλά εγκλήματα τον Αύγουστο από τους Γερμανούς, από τον κατοχικό στρατό, γιατί σήμερα πολλοί διαραίουν ότι τα εγκλήματα αυτά δεν τα έκανε μόνο ο κατοχικός στρατός, τα έκαναν οι άνδρες των SS, ψέματα. Τα έκανε ο τακτικός γερμανικός στρατός. Σοκαράς ήταν ένα χωριό. Σχεδόν όλο το χωριό, όλοι ήταν πατριώτες και μέλη της Εθνικής Αντίστασης. Οι Γερμανοί το γνώριζαν και έκαναν αυτή την αποτρόπαια πράξη, την εκτέλεση της Πηλιάρας. Η Πηλιάρα είναι μια τοποθεσία, θα πει ο Νίκος εδώ. Εκεί οδήγησαν τους ανθρώπους και τους εκτέλεσαν. Μέσα στην εκτέλεση είχαμε και το άλλο ένα μοναδικό φαινόμενο, ένα πατέρα με 5 γιους και 4 άλλα αδέρφια. 5 γιου και ο πατέρας, 6 και 4 αδέρφια πάλι, οι ορφανοί, εκτελεσμένοι στο σύνολο των Σοκαριανών.
1: Είναι ιστορικά παράδοξο το γεγονός ένα τέτοιο έγκλημα σε μια περίοδο που ουσιαστικά μετρούσαμε, το είδαμε βεβαίως στην συνέχεια, ιστορικά σήμερα το λέμε, αλλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος,
2: ναι.
1: Βεβαίως, μετρούσαμε αντίστροφα για το φινάλε του. Οι Γερμανοί ήδη είχαν υποστεί σημαντικές ήττες, κυρίως στο ανατολικό μέτωπο, αλλά όχι μόνο. Εξηγείται αυτή η αγριότητα σε μία περίοδο πολέμου που όδευε προς το τέλος του?
2: Κύριε Μεταξά, ακούστε. Αν συζητήσετε με πανεπιστημιακούς Γερμανούς ιστορικούς, θα σας πούνε ότι ποτέ οι Γερμανοί δεν συγχωρήσανε τους Κρητικούς στην περίοδο της μάχης της Κρήτης, που χάσανε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ποτέ δεν τους συγχωρήσανε. Και όλα αυτά που ακολούθησαν ήταν, ας πούμε, ένα αποτέλεσμα αυτής της αντίστασης και της μάχης της Κρήτης. Να ξέρετε ότι οι Γερμανοί στην Κρήτη, από την πρώτη μέρα που την κατέλαβαν, την 1η Ιουνίου του 1941, μέχρι που έφυγαν, είχαν από 25.000 έως 80.000 στρατιώτες. Και το Αντάρτικο και η αντίσταση της Κρήτης είναι μια μοναδική αντίσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και μόνο λαμπρές σελίδες στην ιστορία της Κρήτης προσέθεσε. Μαζί με τον πόνο, τη θλίψη και όλα που ακολούθησαν, τη φτώχεια, την πείνα και πολλά άλλα εγκλήματα που θα πούμε παρακάτω, η Κρήτη τα χρόνια της κατοχής λαβώθηκε πολύ από τους Γερμανούς, αλλά δεν έχασε την υπερηφάνεια της.

0: Κύριε Μπιμπάκη, για το χρονικό της Σπηλιάρας.
1: Το χρονικό της Σπηλιάρας, κύριε Μεταξά, ξεκίνησε από τα χαράματα 16 προς 17 Αυγούστου. Είχαν προηγηθεί από κάποιον πρόεδρο διπλανής κοινότητας. Τους είχε πει ότι δεν θέλω να φύγει κανένας να βγει έξω από τα σπίτια τους, γιατί η ενημέρωση που έχουμε από τους Γερμανούς είναι ότι όποιον βρουν και τον πιάσουν εκτός θα τον εκτελέσουν αμέσως. Οι πιο πολλοί άνθρωποι

0: της 17ης ανεβήκαν στο χωριό οι Γερμανοί, πιάσαν όλους τους χωριανούς, τους κλείσανε στο δημοτικό σχολείο. Η πρώτη εντολή ήταν να κάψουν το σχολείο με όλους τους χωριανούς, να το σκεπάσουν με πετρέλαιο, να το πω έτσι, και να τους κάψουν. Αυτό δεν έγινε. Μετά επιλέξανε τους 60 άνδρες του χωριού και τους βάλανε, που ήδη είναι η αίθουσα ιστορίας και μνήμης, τους κλείσανε εκεί μέσα για να πάνε προς εκτέλεση, οι 60. Είχε προηγηθεί, ναι μεν, και 12 του μηνός, να τα πούμε, ο βάναυσος, τα βάναυσα βασανιστήρια του 17χρονου τότε Σταύρου Ανδρεαδάκη, που το παιδί το πιάσανε και του στο βρέλι, εκεί τον κατακρεούρισαν, δεν θα πούμε περισσότερα γιατί μπορεί να μας βλέπουν και μικρά παιδιά. Είχαν προηγηθεί και άλλες εκτελέσεις πριν, του Δημήτρη του Βαλαβάνη στις φυλακές Αγιάς, του μικρού πάλι, του Θεοδόρου του Μαρή, που έκανε, δημιουργούσε προβλήματα στο αεροδρόμιο και πετούσε μέσα στα αεροσκάφη μπύλες από ρουλεμάν και όπως σχολεί το αεροπλάνο έπεφτε, ο Τυφλόπουλος, ο πρόδρομος, και φτάσαμε λοιπόν στις 17 και, που έγινε η μία, ο Κυριακάκης, ο Γιώργης, αν θυμάμαι καλά τώρα, είναι και συγκίνησή μου τέτοια, που τον εκτελέσανε, του βρήκαν όπλα και τον εκτελέσανε απευθείας, τον σφάξανε με μια βίτσα για την αλήθεια. Τους υπόλοιπους πήγαν τους 26 στη Σπηλιάρα, στην τοποθεσία Σπηλιάρα, εκεί που είναι γενοτάφιο. Εκεί λοιπόν θα πω και μια μαρτυρία που μου έχει δοθεί τώρα τελευταία, γιατί έχουν εκτελέσει τον παππού μου, τον σφάξανε. Γιατί γνώρισε τον σύντεκνό του που ήταν ο καταδότης και του λέει σύντεκνε προς Θεού και του πήραν το κεφάλι. Αυτή ήταν, είναι τώρα τελευταία το έχω ενημερωθεί. Δεν ξέρω το κατά πόσο αληθεύει, αλλά μην μου λες η γιαγιά μου μια ζωή, παιδί μου, την κεφαλή του παππού σου δεν τη βρήκαμε. Κάτι είναι.
1: Και λοιπόν, πόσες τέτοιες ιστορίες υπάρχουν, κύριε Καλογεράκη, σε ολόκληρη την Κρήτη, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Και γι' αυτό τα χωριά αυτά, εκτός από το ότι είναι μια ηθική δικαίωση, όχι μόνο ο Σοκαράς και ο Αβδελάς, όλα τα χωριά της Κρήτης, όλης της Ελλάδος, τα μαρτυρικά χωριά, είναι μια ταυτότητα της μνήμης, να μην ξεχάσουν ποτέ αυτά που πέρασε η χώρα μας την περίοδο της κατοχής. Εγώ την ονομάζω αυτή την κατοχή, κατοχή του φασιστικού και ναζιστικού γερμανικού στρατού.
1: Κυρία Λαμπρινού, για τις θηριωδίες στον Αβδελά θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, αφού δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα μέρος από το ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Γαλανάκη για τις θηριωδίες των Ναζί στον Αβδελά Μιλοποτάμου.

0: ξημερώνει. Έρχεται ο πρώτος σκοπός, τον ερωτάει ένας Κοντζορόβιτς. Deutsch του λέει πού αύριο. Αύριο του λέει όλοι καπούτ. Σε 9 η ώρα όλοι καπούτ.
1: Τους μπήνε λέει ο πατέρας με το θείο του το Λάμπη, το Μισελουδάκι. Τους βρήκαν αγκαλιασμένους την ώρα που είδανε τα θεριά από πάνω τον. Εμονομερζάσανε και αγκαλιαστήκανε και τις θέσανε, τις σκοτώσανε μαζί και τις δυο.
2: Και βρέθηκε ο θείος μου ο Λάμπης ύστερα αγκαλιασμένος και ένα φίλε με έχει ταρακουνήσει. Γιατί βρέθηκε ο θείος μου ο Λάμπης με τον πατέρα μου αγκαλιασμένοι και εξεψίστηκε ύστερα δια της βίας με λίγα λόγια.
1: Η μαμά μου του είπε τον μπαμπά μου, πού θα πας Γιάννη και πού με αφήνει με τα παιδιά. Δεν μπορώ ούτε να τα σκέφτομαι.

0: λέει, θα πάω Χρυσή, δεν αφήνω τον ξάδερφό μου, το Μανώλη, το Μικάλη, το Μαθιουδάτσι, να τον εμφάνισει ήδη, αν δεν γυρίσω. Και έφυγε και πήγαινε.
1: Και βγήκα λίγο πιο πάνω από το παππού μου το σπίτι και ήταν ένας εργομένος και έκανε τα χέρια του έτσι. Και κατάλαβα εγώ όσο κι αν ήμουν μικρός ότι κάτι έγινε, αλλά δεν κατάλαβα πως τη σκοτώσαν. Μετά βέβαια, απίστευτα τα κάραγγε, εκλέγαν οι γυναίκες, κατάλαβα κι εγώ πως τη σκοτώσαν έτσι άλλους από ποια να τις πάρουν.
0: Ήρθανε το μαντάτο ότι τους σκοτώσανε όλους. Και σέρνανε όλες τα δάγκωμά του, τα μαλλιά του, τα ρίχνανε χάμε.
1: Ήταν ένα δράμα από δεν εφόριες ρούχα, όχι μόνο μαύρα. Και στ' άντρες και στις γυναίκες.
0: Ερημώσανε βέβαια. Εμείς μόνο τα παιδιά που μείναμε, οι παππούδες και δύο-τρεις άλλοι που μείνανε. Τώρα έχει γκρεμιστεί όλο το χωριό αυτό. Όλοι αυτοί που φύγανε είναι όλα γκρεμισμένα τα σπίτια.

0: μητέρα μου διηγήθηκε. Βλέπει το βουρζάλι που είχε να βάλει ένα μπαλωματάκι, ένα ύφασμα. Και λέει το βουρζάλι του γιού μου. Και κάνει έτσι, βλέπει το κεφάλι του παιδιού στη βούρζα μέσα. Διότι ο αδερφός μου, ο Μιχάλης, όταν τη βάλανε σειρά να τη σκοτώσουν, έτρεξε, λέει, και έφυγε. Αλλά τον σκοτώσαν μετά 10 μέτρα.
1: Και η συγχωρεμένη μάνα μου, τον εγνώρισα τον πατέρα μου από ένα ρηγάτο πουκάμισο, που τόσο είναι φάνη, τέλος πάντων, σαν γαμπρίστικο, δεν ξέρω, ένα, ναι. Και του λείπαινε το μισό κορμί. Και λέει, τι να κάνω τώρα. Τον ετυλίξαν σε ένα σεντόνι, τη βοήθησε ο νοσίδεκνος και το επήρε τον πατέρα μου.
0: Όλο το σπίτι ήταν μαύρο. Εγώ φορούσα τα μαύρα μέχρι το δημοτικό που τέλειωσα. Και η τσάντα του σχολείου ήταν ολόμαυρη. Όλο το σπίτι μας ήταν μαυρισμένο.
1: Πήγαινα στο σχολείο και έβλεπα τα άλλους γονείς, τέλος πάντων, και η καρδιά μου το έλεγε. Έκλαιγα. Τι θα κάνω. Λέω, πού είναι εμένα ο πατέρας.
0: Και με έπαιρνε και πηγαίναμε στα χόρτα. Και λέω, μα έχουμε ένα μαμά χόρτα. Γιατί πάμε πάλι. Η ζεις παιδί με έχει μαγνήτη και τραβά τον πόνο μου. Και πάω για να δίνει ολού τον γιο στην πλησίζα. Όλο μέσα τη μάνα μου και βγάλαμε χόρτα για να βγάλει να δίνει ολού σου να μην τρελαθεί. Και όλες οι μανάδες είχαν πόνο μεγάλο, μυρολογούντανε, κλάματα στις δρόμους, στα μνημόσυνα. Τι κακομοίρασα γινόταν. Τι κακομοίρασα.

0: Κυρίες και κύριοι, είδαμε ένα μικρό μέρος από το ντοκιμαντέρ «Γουρνόλακος, η επιστροφή» του Μιχάλη Γαλανάκη. Είναι σε εξέλιξη, κυρία Λαμπρινού, έτσι δεν είναι, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Πείτε μου για το χρονικό των εγκλημάτων στον Γουρνόλακο, στον Αβδελά.
1: Ναι, στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου του 1943 οι Γερμανοί είχαν κηρύξει σε απαγορευμένη ζώνη τον Ψιλορίτη, αποκόβοντας έτσι τους κατοίκους από τα υλικά μέσα επιβίωσης. Στην πρώτη εκτέλεση συλλαμβάνονται 10 από τη γύρω περιοχή του Μελοποτάμου, ήταν μέσα και οι δικοί μας ήταν, οι Αυδηλιανοί ήταν 6 και οι υπόλοιποι ήταν από τα άλλα χωριά, δηλαδή Κάλυβο και Άγιο Μάμα. Μετά την πρώτη εκτέλεση θέλησαν να θάψουν τους νεκρούς οι συγχωριανοί μας. Πήγαν λοιπόν στο Γουρνόλακο, βρήκαν και τον παπά Ανδρέα Βαρδιάμπαση από τα Λιβάδια για να τους θάψουν. Πήγε μαζί και ο δάσκαλος ο Ντετοράκης με καταγωγή από την Κριτσά Μεραμβέλου και εκτελέστηκαν όλοι. Ήταν 32 εκτελεστέντες στο σύνολο, 22 μαζί με τον δάσκαλο, 23 το Δετοράκι που ήταν ο ιδρυτής του σχολείου μας και 6 από τον Άγιο Μάμα, 2 από την Κάλυβο, 1 από τους Αυδανίτες και 1 από τα Λιβάδια ήταν οι δολοφονημένοι. Τα αποτελέσματα για το χωριό μας ήταν ολέθρια.
0: Ρήμαξε το χωριό μετά τα εγκλήματα.
1: Ναι, έμειναν από τους εναπομείναντες κατοίκους, ήταν 50 ορφανά παιδιά, 17 χείρες και ηλικιωμένοι γονείς των σκοτωμένων. Τα μαύρα ρούχα κυριάρχησαν παντού. Στα σπίτια, στα αντικείμενα των σπιτιών, τα παιδιά, τα μικρά, οι γυναίκες. Τα σπίτια εγκαταλείφθηκαν. Αν τώρα κάποιος πάει στο χωριό μας, θα δει τα σπίτια των παλικαριών μας που δεν κατοικήθηκαν ποτέ, που ήταν νιώπαντρα, αραβωνιασμένα και έμειναν έτσι από τότε. Ακόμη και τα πελέκια έχουν χαραγμένα τα ονόματά τους, τα ονοματεπώνυμα. Δηλαδή που δείχνουν, μαρτυρούν.
0: Κύριε Καλογεράκη, είναι και αυτό ένα στοιχείο αυτής της τραγωδίας, έτσι δεν είναι, το γεγονός ότι ολόκληρα χωριά που βρέθηκαν στο στόχαστρο των θηριωδιών των Ναζί, είτε
2: χωρίς λόγο.
0: Πέρασαν, χωρίς λόγο βεβαίως, και έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει λόγος, δεν υφίσταται, δεν μπορεί να συγκροτηθεί λόγος για τέτοιου τύπου θηριωδίες. Είτε πέρασαν δεκαετίες, είτε δεν κατάφεραν ποτέ να ανακάμψουν από τέτοιες τραγωδίες.
3: Αυτό είναι και ένα λόγο που.
0: Περιοχές δυναμικά αναπτυσσόμενες.
3: Η ιστορία αυτή του Αβδελά είναι αυτό ένα λόγο που δεν προβλήθηκε, δεν την έχει μάθει ο κόσμος. Γιατί τα παιδιά, και οι γονείς, και οι μονάδες, και οι χείρες, προσπαθούσαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Και είχαν, αυτό το κομμάτι το είχαν αφήσει. Αλλά να ξέρετε ότι η ιστορία του Αβδελά, αυτή η εκτέλεση του Αβδελά, δείχνει και το μεγαλείο της Κρήτης. Εμείς ως χώρα, το είπα μια φορά σε ένα συνέδριο, ως χώρα εμείς, ως Ελλάδα, από τα αρχαία χρόνια το έθιμο ήταν να θάβονται οι νεκροί. Να θάβονται οι νεκροί. Σε μια ναυμαχία που έγινε στις Αργυνούσες, οι Αθηναίοι δίκασαν και καταδίκασαν σε θάνατο τους 10 στρατηγούς γιατί δεν μαζέψαν τους νεκρούς να τους θάψουν. Και εμείς εδώ τι έχουμε. Έχουμε την ώρα της τελετής μιας κηδείας. Έχουμε ένα λαό χριστιανικό. Οι στρατιώτες αυτοί ήταν χριστιανοί και ο αξιωματικός. Διαμαρτυρόμενοι ήταν χριστιανοί και εκτελέσαν τους ανθρώπους στην ώρα της κηδείας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Η διαφορά του πολιτισμού της Ελλάδας.
0: Συναντάμε τέτοιου τύπου εγκλήματα σε άλλες περιόδους.
3: Για την Ελλάδα μιλάτε.
0: Λέω γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συναντάμε. Και δεν αναφέρομαι σε εποχές

0: σκληρής βαρβαρότητας πολλών αιώνων πίσω, αλλά τα τελευταία 200 χρόνια.
1: Αυτό είναι μοναδικό στην ιστορία. Την ώρα της τελετής της ταφής να έχουμε αυτή την εκτέλεση. Τραγικό και δεν δικαιολογείται κιόλας. Και αυτοί βέβαια οι άνθρωποι δεν δικάστηκαν ποτέ. Και όταν οδηγήθηκαν οι τέσσερις στρατηγοί της Κρήτης στο δικαστήριο στην Αθήνα, αυτός που κατέλαβε την Κρήτη ο Στούντεντ, μετά ο Ανδρέ που τον αντικατέστησε, ο Μπρόγερ και ο Μίλλερ, και ο Μπέντακ ήταν οι πέντε στρατηγοί που διοίκησαν την Κρήτη. Οι δύο από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο και οι τρεις τους αποδόθηκαν τη μέσα μετά από τη Γερμανία όταν πέθαναν ως εθνικοί ήρωες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός καινοτόμος μάθηση σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Ανεκλάη.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την επίσημη ανακήρυξη μετά από προσπάθειες πολλών ετών ως μαρτυρικά χωριά, το Σοκαρά και το Ναυδελά. Κυρία Λαμπρινού, έρχομαι σε εσάς. Γνωρίζουν οι νέες γενιές την ιστορία του τόπου τους? Ενδιαφέρονται να μάθουν?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Και δηλαδή εγώ με τις εκδηλώσεις που κάναμε, που ξεκίνησαμε το 2023 και τρία χρόνια τουλάχιστον που έχω ασχοληθεί με αυτές, έχω δει ότι υπάρχει πάρα πολύ προθυμία και να βοηθήσουν και να μάθουν. Ναι, υπάρχει. Από τη νέα γενιά τουλάχιστον αυτό βλέπω.
0: Κύριε Μπιμπάκη, είναι και ένα ζητούμενο και ένα στίχημα πέρα από τις επίσημες θεσμικές διαδικασίες, να περάσουν όλα αυτά από γενιά σε γενιά.
2: Κύριε Μεταξά, θα σας πω κάτι.
0: Ιστορία είναι η μνήμη των κοινωνιών.
2: Φυσικά. Ήδη το ξεκίνησα εγώ σαν πρώτη φάση στο χωριό μου, γιατί τα παιδιά κατά ψέματα δεν μαθαίνονται ιστορία στα σχολεία. Είναι το μεγάλο μας πρόβλημα σε όλους τους τόπους, τους μαρτυρικούς και παντού. Ξεκίνησα μόνος μου να κάνω κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές στα σχολεία. Πήρα κάποια πράγματα. Πήγα τα παιδιά στο χώρο θυσίας, ενώ τους είπα, κάποια παιδιά καταθέσανε λουλουδάκια και λένε στους ήρωες, ένα παιδί είδε ένα όνομα και λέει, αχ, αυτός ποιος είναι, λέω, παππούς ήταν ήρωας. Το παιδί λέει, παππούς μου ήρωας, λέω, ναι, δεν το έχουν πει. Και στο τέλος που ήταν να φύγουμε, λέει ένα παιδάκι, κύριε, μπορούμε με τον εθνικό ύμνο στους ήρωες. Πιστεύω ότι κάτι βγάνουμε. Αλλά και κάτι που θέλω να συμπληρώσω σε όλο αυτό, με το βιβλίο, είχαμε πρόσφατα στους Λυγκιάδες Ιωαννίνων ένα συνέδριο και είχαμε γενική συνέλευση εκεί των Δίκτων Μαρτυρικών Πόλων και Χωριών με τον κύριο Παπαδόπουλο και είχαμε πει ότι όλη η ιστορία του Υπουργείου Εσωτερικών με τους φακέλους που έχει κατατεθεί όλα τα χωριά που είναι να γίνει ένα βιβλίο που αυτό να περάσει σε όλα τα σχολεία. Μιλάμε για όλα τα χωριά, τα επίσημα μαρτυρικά της Ελλάδος. Αυτό είναι μια χρηματοδότηση από την ΚΕΔΕ που είχαμε μιλήσει το Σεπτέμβριο πάνω στο Χορτιάτι και ήταν εκεί ο πρόεδρος ο Ζάζαρος και η Ζερίδης. Και θα πω και κάτι άλλο. Ζητάμε πλέον όλα τα χωριά, όλοι οι τόποι που έχουν ιστορία, ας τη γράψουν και να καταθέσουν και αυτοί ένα φάκελο. Αυτός ο φάκελος μπορεί να μην περάσει σε μια επιτροπή, αλλά κάποια μέρα θα μείνει στην ιστορία γραμμένος και αυτός.
0: Κύριε Καλογεράκη, θέλω και την άποψή σας για τη σημασία να περάσει αυτή η μνήμη από γενιά σε γενιά.
3: Να κάνω μια αναφορά πρώτα.
0: Ευθύνη των παλαιότερων βεβαίως να τα περάσουν στις νέες γενιές.
3: Και των εκπαιδευτικών.
0: Βεβαίως.
3: Να κάνω μια αναφορά πρώτα στο Εθνικό Συμβούλιο που κάνει μεγάλους αγώνες για να δικαιωθούν οι αγώνες του ελληνικού λαού αυτά τα χρόνια, τα μαρτυρικά, τα κατοχικά χρόνια. Πρέπει όλοι μαζί να το αγκαλιάσουμε το Εθνικό Συμβούλιο και να του δώσουμε δύναμη. Να σας πω κάτι. Ασχολούμαι από 20 χρονών με την ιστορία. Είμαι 41 χρόνια σε σχολείο. Πάντα μιλάμε για την ιστορία της Κρήτης και της Ελλάδος. Σε δυσκολότερη θέση με έφερε ένα ερώτημα ενός μαθητή. Στη πιο δύσκολη θέση στη ζωή μου με έφερε ένα ερώτημα. Δηλαδή ένας μαθητής με ρώτησε μια μέρα. Μαθητής της 5ης Δημοτικού. 11 χρονών. Λέει, κύριε, γιατί μιλάμε συνέχεια για νεκρούς, για πολέμους, για σκοτωμένους. Με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Η απάντηση όμως είναι πολύ εύκολη. Γιατί μιλάμε για νεκρούς, για σκοτωμένους. Μιλάμε γιατί μέσα από αυτό το κομμάτι του πόνου, της λύπης, της λήψης, της καταστροφής, τι προβάλλουμε. Προβάλλουμε, κύριε Μεταξά, την ειρήνη. Η ειρήνη προβάλλεται. Και παραμένει και η μνήμη ζωντανή απέναντι στη λύθη που επιχειρείται πολύ σήμερα.
0: Πολύ. Κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα βίντεο με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, μιλάει στην τηλεόραση Κρέτα και κάνει λόγο για μια ξεχωριστή στιγμή.

0: τιμή με βαθιά ηθική διάσταση.
1: Η αναχείριξη του Αβδελά και του Σοκαρά ως μαρτυρικά χωριά ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή με βαθιά ηθική διάσταση. Μέσα από την κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη και διατήρηση της ιστορικής και πολιτισμικής παράδοσης της Κρήτης, της περιφέρειας Κρήτης και των τοπικών φορέων, αποκαταστάθηκε η ιστορική μνήμη. Η θυσία παραμένει ζωντανή, συνδέοντας τις νέες γενιές με τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, αλλά πάνω απ' όλα και της αξιοπρέπειας. Πρέπει να συγχαρούμε όλους όσους συνέβαλαν στην αναγνώριση του Αβδελά και του Σοκαρά και να πούμε ότι η περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στέγεται αρρωγός στη διατήρηση της μνήμης. Θα κρατάμε πάντα αναμένη τη δάδα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας. Και αυτό που έχουμε υποσχεθεί θα γίνει πράξη.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος, κυρίες και κύριοι, και οι δηλώσεις των δημάρχων Γόρτινας, του κυρίου Κοκολάκη, και Μιλοποτάμου, του κυρίου Κλάδου, στην τηλεόραση Κρέτα. Ο κύριος Κοκολάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είναι μια μεγάλη δικαίωση για την κοινωνία η αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικό χωριό. Ο κύριος Κλάδος επεσήμανε ότι η θυσία εντάσσεται στην επίσημη ιστορία της χώρας.
2: Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια δικαίωση μιας προσπάθειας πολλών ετών για το Σοκαρά.
3: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τη χαρά πριν από λίγους μήνες και ο Σοκαράς επισήμως, γιατί πάντα είναι άλλος ο τύπος και άλλη ουσία, επισήμως και ουσιαστικά ήταν ο Σοκαράς μαρτυρικό χωριό. Επισήμως όμως και τυπικά πλέον είναι ένα από τα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος, συγκαταλέγεται στα χωριά αυτά που έδωσαν ένα παραπάνω φόρο αίματος την περίοδο της κατοχής. Διαχρονικά να πούμε ότι οι Σοκαριανοί έχουν μια μεγάλη κουλτούρα αντίστασης και αυτό επιβεβαιώθηκε με το ΦΕΚ που βγήκε πριν από λίγους μήνες. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια μεγάλη δικαίωση και ηθική για τους κατοίκους και για τους ανθρώπους αυτούς που είναι ακόμα εκεί και θυμούνται αυτά τα γεγονότα του 1944. Είναι μια μεγάλη δικαίωση γιατί αισθάθηκαν ότι το αίμα των προγόνων τους πλέον και η ψυχή τους έχει ηρεμήσει.
2: Είναι μια δικαίωση και μια αποκατάσταση της ιστορίας.
3: Είναι μια αποκατάσταση σίγουρα της ιστορικής αλήθειας. Είπαμε ότι η δικαίωση υπήρχε, ουσιαστικά υπήρχε. Όλος ο κόσμος γνώριζε ότι ο Σοκαράς είναι ένα από τα χωριά τα οποία έχουν δώσει ένα μεγάλο φορέ αίματος. Και τώρα ήρθε τυπικά αυτή η αναγνώριση από το ελληνικό κράτος που το όφιλε το κράτος μας να, και τυπικά να ανακηρύξει το Σοκαρά μαρτυρικό χωριό. Ήταν μια τυπική αναγνώριση αλλά πολύ ουσιαστική όσον αφορά τη θέση του Σοκαρά μέσα στα χωριά της Ελλάδος, γιατί σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς την κατοχή έγιναν τέτοιες φρικαλαιότητες. Και πλέον και ο Σοκαράς πήρε τη θέση που του αξίζει ανάμεσα σε αυτά τα χωριά. Έχουμε βέβαια σε όλο το Δήμο Γόρτινας τέτοιου είδους θυσίες κατά εκείνη την περίοδο, με μεγαλύτερη και πιο σημαντική αυτή του Σοκαρά.
4: Με την υπογραφή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Αθανασίου Τασούλα, και τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, τα Αβδελά αναγνωρίζονται πλέον και επίσημα ως μαρτυρικό χωριό της Ελλάδας. Είναι μια πράξη που επιβεβαιώνει θεσμικά αυτό που οι άνθρωποι μας γνώριζαν βαθιά μέσα στους επί 80 και πλέον χρόνια. Στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου του 1940, το Γουρνόλακο, του Ψιλορίτη, 23 Αβδελιανοί και 9 ακόμη πατριώτες από τον Άγιο Μάμα, οι Γάλλοι, οι Βοτοπάλοι και τους Αυδανίτες, εκτελέστηκαν από τα στρατηγικά. Έπεσαν για να μείνει η πατρίδα όρθια. Σήμερα η θυσία τους δεν ζει μόνο στη μνήμη των οικογενειών τους. Εντάσσεται πλέον στην επίσημη ιστορία του ελληνικού κράτους. Και αυτό είναι για μας τιμή μεγάλη, μα ταυτόχρονα και χρέος βαρύ ως δημοτική αρχή. Ο Μιλοπόταμος από αυτή τη στιγμή γίνεται ηθικά πλουσιότερος. Τα Αβδελά θα μνημονεύονται αιώνια ως τόπος θυσίας και αξιοπρέπειας. Μας θυμίζουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι η ελευθερία δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κερδίθηκε και εμείς οφείλουμε να την διαφυλάττουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια πίστη που έδειξαν οι πρόγονοί μας. Ως Δήμος Μιλοποτάμου έχουμε την ιερή ευθύνη

0: να προβάλλουμε αυτές τις δύσκολες σελίδες της τοπικής μας ιστορίας με τρόπο που τιμά τους νεκρούς και διδάσκει τους νεότερους. Δεν αρκούμαστε σε μια τυπική μνημόνευση. Για εμάς η μνήμη είναι ζωντανή δέσμευση. Είναι η προσπάθειά μας να κρατούμε τα γεγονότα φωτεινά, καθαρά και αληθινά, ώστε να αποτελούν οδηγό για το μέλλον. Δεσμεύουμε ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου θα συνεχίσει να τιμά, να αναδεικνύει και να προστατεύει την ιστορία αυτού του τόπου, για να γνωρίζουν οι επόμενες γενιές από πού κρατούν και γιατί οφείλουν πάντα να στέκονται όρθιοι.
1: Σοκαράς και Αβδελάς θα μνημονεύονται αιώνια ως τόποι θυσίας και πάμε στο επιμύθιο της σημερινής μας συζήτησης για τα μαρτυρικά χωριά του Αβδελά και του Σοκαρά. Κυρία Λαμπρινού, στο κλείσιμο, στο φινάλε, ποια είναι τα μηνύματα θεωρείτε που πρέπει να επικοινωνήσουμε απόψε?
2: Εγώ θα ήθελα να πω κάτι ότι η ανάδειξη του χωριού μας κατά μεγάλο μέρος οφείλεται στον Περιφερειάρχη μας κύριο Αρναουτάκη και θα θέλαμε το παλιό σχολείο μας που το ίδρυσε ο Δετράκης ο Νικόλαος που εκτελέστηκε στο Γουρνόλακο 5 Σεπτεμβρίου να γίνει μουσείο του Γουρνόλακου, με την ονομασία Μουσείο του Γουρνόλακου που εκεί θα λέμε την ιστορία της θυσίας που έγινε στο Γουρνόλακο.
1: Κύριε Μπιμπάκη.
3: Αυτό που έχω να πω εγώ, κύριε Μεταξά, είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε εμείς να βγάλουμε ιστορία για τον τόπο μας, ιστορία για το χωριό μας. Το χωριό μας ακόμη, όπως είπε ο κύριος Καλογεράκης στην αρχή, έχουμε ένα μεγάλο ιστορικό που δεν υπάρχει σίγουρα σε όλη την Ευρώπη και κοιτάμε σε όλο τον κόσμο. Πατέρας με 5 γιους. Αυτός ο άνθρωπος, ο Χαλκιαδογιώργης, πλέον πρέπει να γίνει ένας εθνικός ήρωας. Υπάρχουν ειδικές επιτροπές πάλι, αλλά θέλει πάλι αγώνα για να γίνει αυτός ο άνθρωπος ένας εθνικός ήρωας και όπως και η γυναίκα του, η Εκάβη που είχε πει ο τότε ο συγχωρεμένος ψήφισης ο Κοσόλου του Σοκαρά. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε αν θέλουμε να συνεχιστεί και η ιστορία μας να την αναδείξουμε ακόμη περισσότερο.
1: Κύριε Καλογεράκη.
4: Κύριε Μεταξά, η ελευθεριά απαιτεί αγώνες. Οι αγώνες με τη σειρά τους απαιτούν θυσίες. Οι θυσίες απαιτούν αίμα. Το αίμα των ηρώων των χωριών Αβδελά και Σοκαρά. Στο αίμα των παλικαριών τους οφείλεται και η αναγνώρισή τους. Η αναγνώρισή τους που θα μείνει, όπως είπε και ο Δήμαρχος, στην ιστορία πλέον της Ελλάδος.
1: Κύριε Καλογεράκη, κύριε Μπιμπάκη, κυρία Λαμπρινού, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπραμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη η δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα.

0: μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο Αλκυδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories, στον πανέμορφο χώρο του Ethereal Wide Resort. Να ευχαριστήσουμε την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, τους δύο χορηγούς μας, και να ξεκινήσουμε την σημερινή μας κουβεντούλα με έναν αγαπημένο φίλο, με έναν άνθρωπο που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για το ψάρι και το θαλασσινό. Θα μπορούσα να τον προαναγγείλω, να τον προαναγγέλνω μάλλον για πάρα πολλές ώρες. Επειδή θα φάμε χρόνο λοιπόν από την εκπομπή, θα πω 2-3 πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει και όσους έχουν δουλέψει μαζί του, αλλά και όσους δεν έχουν δουλέψει μαζί του, μόνο με την πορεία του. Ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο σχεδόν για 6 δεκαετίες και, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας άνθρωπος που αν δεν υπήρχε στην χώρα, η ψαροφαγία δεν θα ήταν ποτέ η ίδια.
1: Σε ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Σε ευχαριστώ για όλη αυτή την αβάντα. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που είπες και είναι ωραίο ο κόσμος να σε αγαπάει και να σε αγαπάνε οι συνάδελφοί σου. Πραγματικά ασχολήθηκα με τη θαλασσινή πρόταση. Το Βαρέλκο άνοιξε το 86-87. Κλείνουμε 40 χρόνια. Πέρασα και πήρα το φαγητό από την ψαροταβέρνα, το ψητό, βραστό, τηγανιτό, και σε κάνα χωριό, σε κάνα νησάκι, καμιά γιαγιά έκανε κάνα μαγειρευτό, καμιά σουπιά με σπανάκι, κάνα καλαμάρι με ρύζι γεμιστό, αλλά που αφιδατωνόντουσαν, μαγειρευόντουσαν πολλές ώρες, δεν υπήρχαν τεχνικές. Εκεί ήρθε το Βαρόνικο λοιπόν και τάραξε τα νερά, ασχολήθηκε με την ταπεινή πρώτη ύλη, λέω το σημείο αναφοράς Πεσκανδρίτσα, η αλίτσα του βυθού αρχόντισα στο τραπέζι, όπως είπε ο φίλος μου ο Ηλίας ο Μαμαλάκης, την Κολοχτύπα, τη Ζαργάνα, τη Δράκαινα που την απόλαυσα εχθές και από σένα πάρα πολύ όμορφα εκτελεσμένη. Προσπάθησα λοιπόν να πατήσω πάνω σε μια ελληνικότητα, να πατήσω πάνω το ότι ό,τι αλλιεύεται πρέπει να καταναλώνεται. Δεν έχουμε περιθώρια στον πλανήτη να πετάμε. Και ήμουν από τους πρώτους που γκρίνιαζε ότι ακόμα και τα ψάρια του σωρού, αυτά που λέμε τα βραστόψαρα τα σκάπα, μικρά, θα έπρεπε να αξιοποιούνται. Τώρα σε ζωμούς το καθιέρωσα και αυτό και το είπα, ότι εμένα η ζωμή μου είναι από αυτά τα, από το λίχνο, από το σκορπιουδάκι, τα ψάρια που δεν ζυγίζουν πάνω από 120 γραμμάρια, γιατί η ανεμότρατα δυστυχώς τα φέρνει πάνω.
0: Έτσι.

0: Μπήκανε κάποιοι περιορισμοί, είχαμε διάφορες εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια, γιατί με ρώτησες για το λεοντόψαρο, έχουμε έναν εισβολέα ο οποίος είναι επικίνδυνος. Είναι ο λαγοκέφαλος που είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Η πρόταση δική μου είναι το ότι θα πρέπει οι ιχθυολόγοι να καθίσουν και να σκεφτούν πώς μπορούν αυτά τα ψάρια να φαγωθούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί η αλίευση να τα τελειώσει. Ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, είναι τοξικός. Μοιάζει πάρα πολύ όταν είναι μικρός και είναι και πολύ επικίνδυνος. Μοιάζει αρκετά με την αθερίνα.
1: Okay.
0: Όταν είναι πολύ μικρός. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο και θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα το λεοντόψαρο μαγειρεύεται, είναι άνοστο. Εάν δεν βάλεις μέσα μια ντεμιγκλάς, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει γεύση αυτό το ψάρι. Με ρώτησες τι έχω κάνει και ενώ σου είπα 5 χρόνια, είναι 7, δεν είναι, είναι 6-7 χρόνια. Όταν το συνταγογράφησα για τις ημέρες θάλασσας του Πειραιά, κάτω από το μαγαζί, κάτω από το Βαρούνικο, το συνταγογράφησα, ήταν και η κυρία Γκερέκου και ο Μόραλης και είχαμε πει ότι εδώ πρέπει να κάνουμε σαν Πειραιάς και σαν μια πόλη με γύρω-γύρω θάλασσα, να κάνουμε λίγο ντόρο, λίγο βαβούρα. Δυστυχώς δεν την κάναμε. Γιατί έναν εισβολέα για να τον εξολοθρεύσεις πρέπει να τον φας. Αλλά έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ αυτά τα ψάρια, έχουν γίνει τόσα πολλά και το πρόβλημα είναι ότι έχεις μια Ελλάδα νησιωτική. Το ψάρι αυτό θέλει φιλετάρισμα. Πρέπει να κόψεις αγκάθια, πρέπει να το φιλετάρεις. Πράγμα που στην νησιωτική Ελλάδα δεν είναι εύκολο. Ποιος θα φιλετάρει, δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχουμε παιδιά που πρέπει να έχουν την κατάλληλη προσοχή, να κόψουν τα αγκάθια, να φιλετάρουν, να μαγειρέψουν, δεν έχουν τις τεχνικές. Ναι. Ο ίδιος ο ψαράς λοιπόν το αλλιεύει, το περνάει στις αγορές και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Κάποια στιγμή είπα μήπως θα πρέπει στα κατατόπους λιμεναρχία ο ψαράς να αλλιεύει, να πηγαίνει σε ένα κλίβανο, να αποζημιώνεται με τα κιλά που έχει αλλιεύσει, μπας και ρίξει και δίχτυα να πιάσει λεοντόψαρα να τα εξολοθρεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Εκεί φοβήθηκα ότι θα πηγαίνει 20 κιλά και θα του γράφουν 100. Φοβήθηκα ότι μπορεί να δημιουργήσουμε κάποιες τέτοιες ιστορίες. Οπότε άρχισα να το βγάζω από το μυαλό μου και αυτό. Δεν ξέρω τι λύση θα δώσουμε. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί τώρα γιατί θα μας πάρει πολύ χρόνο.
1: Θα μας πάρει πολύ χρόνο
0: η συζήτηση.
1: Μια που μιλάμε για τα ψάρια, υπάρχει κάποιο ψάρι το οποίο δεν επιθυμείς ούτε να μαγειρεύεις ούτε να τρως? Κάποιο που δεν σου αρέσει καθόλου?
0: Κοιτάξτε, είναι ψάρια. Ο σάρπας. Ο σάρπα δεν μ' αρέσει. Είναι ένα ψάρι
1: το ίδιο, ναι.
0: Που ζει σε βαλτόνερα, στη λάσπη.
1: Βρωμάει, θέλει καθάρισμα αμέσως. Είναι...
0: Αν την αλλιεύσει, να την καθαρίσει επί τόπου. Είναι μια περίοδος που επειδή είναι αυγωμένη τον Αύγουστο εκεί. Γενικά δεν είναι αυτό και γι' αυτό και δεν θα το βρίσκεις ποτέ στις αγορές. Ακόμα και ψαράς όταν το... του κάθεται στο αγκίστρι, το πετάει. Δεν κάνει ούτε για ζωμό.
1: Έτσι.
0: Έχει μια βαριά μυρωδιά. Όλα τα άλλα ψάρια δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Ακόμα και τις πέτρες να μου δώσεις στις θαλασσίνες, θα τις μαγειρέψω. Τώρα σε άκουγα, ας πούμε, χθες εκεί που είμαστε, ότι έχει πεταλίδες. Δεν υπάρχει πιο όμορφο όστρακο από το να κάνεις ένα πιλάφι. Την πεταλίδα.
1: 6 δεκαετίες σχεδόν.
0: Ωραία. Ναι, μαγειρική τέχνη 60 χρόνια περίπου.
1: Ωραία. Ποια ήταν η πιο καλή, αποδοτική, όμορφη δεκαετία και ποια η λιγότερο, έτσι, ας πούμε, η πιο δύσκολη?
0: Κοίτα, δύσκολα είναι τώρα. Και θα καθίσω πάνω σε ένα άρθρο που διάβασα προχτές, που συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ο επισκέπτης που έρχεται στην Ελλάδα δεν βλέπει την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του. Δεν γίνεται να έρχομαι στον τόπο σου να κάνω μια βόλτα και να βλέπω 6 μεξικάνικα, 4 που πουλάνε σούσι, ετοιματζίδικο, 4 που πουλάνε ιταλικό φαγητό της κακιάς ώρας, και να μην βλέπω μια εκπροσώπηση μια σοβαρής κριτικής πρότασης. Άρα ο τουρίστας όταν έρχεται στον τόπο σου δεν παίρνει αυτό που έχει στο μυαλό του και φοβάμαι ότι σιγά σιγά θα μας εγκαταλείψει. Και το έχουμε ζήσει και σε άλλα νησιά που είναι μικρότερα και που αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου και λόγω του ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Έχουμε παραδείγματα ότι ξένοι φτιάξανε σπίτια σε νησιά και τα τελευταία χρόνια τα πουλάνε και φεύγουν. Αυτό δεν είναι καλό. Ζούμε δηλαδή αυτή την δεκαετία, θα έλεγα εγώ, πολύ επικίνδυνα.
1: Okay.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα, οι καλές για μένα δεκαετίες που τις πρόλαβα σαν επαγγελματίας ήταν οι χρυσές εποχές αυτές, πριν μας αγγίξει η κρίση, που η μεσαία τάξη κέρδιζε και οι τιμές ήταν τέτοιες που μπορούσαν να τον βγάλουν από το σπίτι, ακόμα και ο εργαζόμενος και ο εργάτης, αυτά τα χρήματα που έπαιρνε, κατά κάποιο τρόπο του φτάνανε. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει, έχουν πάει στα ύψη. Το δυσβάσταχτο ΦΠΑ, το κόστος του πετρελαίου, των καυσίμων.
1: Γενικά της ενέργειας.
0: Η ενέργεια έχει πάρει την ανηφόρα. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα και δεν ξέρω αν τον αφήνουν να διασκεδάσει όσο θα ήθελε και όσο παρά μόνο όσο το επιτρέπει η τσέπη του. Για μένα οι καλές μου εποχές ήταν οι εποχές που όταν ξεκίνησα το 86-87 στην πρόταση τη δική μου δεν υπήρχε κανένας άλλος.
1: Σε αυτό θα πήγαινα τώρα αμέσως.
0: Εμένα θέλω οι άνθρωποι που δουλεύουν και που δουλέψαν δίπλα μου να με ξεπεράσουν. Όχι να βλέπω μια στατικότητα. Δεν μπορώ να είμαι από το 1986 στο 2025 να παραμένω μόνος μου σε αυτό. Θέλω και άλλα παιδιά δίπλα μου. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει προορισμός, αλλά με τις προϋποθέσεις να θυμίζει η Ελλάδα η Ελλάδα.
1: Έτσι. Ήσουν ο πρώτος που ξεκίνησε το κομμάτι της, ας το πούμε, ένας μάγειρας να πάρει μία γραμμή, μία, ας το πούμε, εξειδίκευση. Θεωρείς ότι θα έπρεπε οι μάγειρες να παίρνουν μία κατεύθυνση μαγειρική?
0: Κοιτάξτε, εγώ το έκανα αυτό γιατί είχα μία παρθενογέννηση που ευτυχώς ακόμα την έχω. Γιατί όπως πολύ σωστά γνωρίζεις, ανθρώπους με παρθενογέννηση έχουμε πάρα πολλούς λίγους στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα. Γι' αυτό και τα πιάτα μου με χαρακτηρίζουν. Τα πιάτα μου τα θυμάται ο κόσμος και ας τα έχει φάει 25 χρόνια πριν. Ο λόγος λοιπόν που ασχολήθηκα μόνο με το ψάρι, με τη θαλασσινή πρόταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στα ξενοδοχεία που επιμελούμε δεν μαγειρεύω κρέας.
1: Καλά, προφανώς.
0: Γιατί ας σκεφτείς ότι πολλές συνταγές μου στο ψάρι έχουν ζωμό demi glace. Μουσχαρίς και ζωμό. Γιατί μου δένουν αλλιώς τις σάλτσες μου, έχουμε μια άλλη ένταση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Σαν μάγειρας αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Και όσοι μας ακούνε, περίπου οι περισσότεροι θα είναι της δουλειάς και θα καταλάβουν. Όμως, σαν χαρακτήρας ήθελα να κάνω κάτι που δεν το κάνει κάποιος άλλος. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η κουζίνα. Χαίρομαι όμως για το δρόμο που άνοιξα, γιατί όταν άνοιξε το Βαρούκο το 86-87, αν πήγαινα στους καταλόγους των εστιατορίων της Αθήνας, γιατί η επαρχία ήταν πολύ πίσω ακόμα, θα διάβαζες 98% μια πρόταση στο κρέας και 2% μια πρόταση θαλασσινή.
1: Σιγά σιγά αυτό άρεσε να
0: λέει. Γαρίδες κοκτέιλ με κέτσαπ και μαγιονέζα, μια φέτα ψάρι συνήθως ξηφίας αλλά σπετσότα, δηλαδή με ντομάτα, Άντε κάνα ψητό ψάρι, πάλι φέτα, κάνε με βραστά λαχανικά.
1: Σαγανάκι ίσως.
0: Και γαρίδα σαγανάκι που τι άλλοι τη λέγανε μικρολίμανο.

0: Ναι.
1: Άλλοι τη λέγανε φέτα, σαγανάκι με φέτα τυρί και κάνα μύδια χνηστό, μέχρι εκεί. Εγώ ήρθα και τάραξα αυτά τα νερά, μαγείρεψα τη θάλασσα. Έφτιαξα πάρα πολλές προτάσεις. Και το Βαρύνικο πολύ γρήγορα ξεπέρασε τα δικά του μικρά σύνορα του Πειραιά. Απλώθηκε. Απλώθηκε, έγινε γνωστό. Μετά ήρθανε οι σκούφοι του Αθηνοράματος που ψήλωσαν τον πύχη, βοήθησαν πάρα πολύ όλα αυτά. Άρχισε ένας ωραίος ανταγωνισμός. Μπήκανε και άλλα έντυπα σιγά σιγά μέσα σε αυτή την ιστορία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3-4 οδηγούς στην Ελλάδα. Διαβάζουμε ότι ο Μισελέν θα ασχοληθεί με Θεσσαλονίκη και με Σαντορίνη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με τη Μύκονο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με την Κρήτη, με τη Χαλκιδική.
0: Με την Κέρκυρα.
1: Με την Κέρκυρα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι βαβούρα γίνεται είναι ωραίο να γίνεται.
0: Ωραίο να γίνεται, ναι, σωστά.
1: Αλλά αυτό που ξεκίνησα την κουβέντα μου μαζί σου είναι να είναι η Ελλάδα μας.
0: Έτσι.
1: Όχι η Ελλάδα του Περιβουβιανού Σεβίτσε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα να σταθεί στα πόδια του, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του όσο γίνεται περισσότερο. Είναι κάτι που τουλάχιστον στην επαρχία οι περισσότεροι από εσάς που ασχολείστε έχετε ένα δικό σας χωραφάκι. Αν δεν είναι δικό σας, είναι της γυναίκας σας, είναι του παππού, είναι της γιαγιάς. Μπορείς να φυτέψεις 5 πράγματα. Εγώ πού να τα φυτέψω, στον μπαλκόνι του μικρολίμανου? Άρα θα πρέπει να υιοθετήσω ένα κτήμα που προσπαθώ και το κάνω. Έχω έρθει σε συζητήσεις. Έχω υιοθετήσει κάποια πράγματα παραγωγών από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία. Δηλαδή έπαιρνα την άγρια αγκινάρα κάποτε από ένα νησί του Αιγαίου, την πλήρωνα 5 ευρώ. Την έπαιρνα από τη γειτονιά σου, την πλήρωνα 4 ευρώ. Τώρα από τη Μεσσήνη την αγοράζω πολύ φθηνότερα. Άρα μπορώ να προσφέρω αυτό το προϊόν σε μια άλλη τιμή. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε τη γη και να δούμε τι κάνουμε. Δεν έχουμε ταμιευτήρες νερού. Μου σε ρώτησα χτες αυτή η ελιά εδώ που έβλεπα στη βόλτα που με γύρισες. Έβλεπα δεκάδες ελιές. Λες και ήμουνα στην Πελοπόννησο. Και σου λέω τι έγινε, μου λες λάδι φέτος. Νάκα. Ναι, αλλά θα πρέπει να μάθουμε ότι στους 40 βαθμούς πρέπει να ποτίσουμε και την ελιά. Ναι, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας, αν δεν χιονίσει, δεν έχει νερό. Οι βροχές δεν έχουν ταμιευτήρες. Πάνε στα νερά, πάνε φεύγουν στη θάλασσα. Πόσες φορές πλημμυρίσατε εδώ τριγύρω? 5-6 φορές ναι. Τελευταίο καιρό.
0: Χωρίς να έχουμε όμως αποταμιεύσει την κατάσταση.
1: Και χωρίς να μαζέψουμε ένα λίτρο.
0: Έτσι.
1: Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα η πολιτεία να κάτσει να τα σκεφτεί. Γι' αυτό λέμε ότι το κράτος έχει ευθύνες απέναντι στην εξέλιξη του πολίτη και της χώρας. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να μαζευτούν και να διορθωθούν. Δεν έχει να κάνει αν ο Λαζάρου πήρε ένα ψάρι από τα ζήτητα και το μαγείρεψε. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό μια εκπομπή δική σου να παροτρύνεις νέα παιδιά να μαγειρέψουν μια δράκαινα. Δεν φτάνει αυτό. Θέλει και άλλα πράγματα.
0: Θα μιλούσαμε για τάσεις των ημερών, μαγειρικές τάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην ζωή μας, τέλος πάντων, το λέω επειδή εμείς ασχολούμαστε με το θέμα ψάρι, έχει μπει η ορίμανση των ψαριών. Και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πεις τη γνώμη σου για αυτό.
1: Κοίτα, καταρχήν δεν θα τρώγα ένα ψάρι που έχει να ακούσει 50 μέρες προπέλα. Έτσι, λοιπόν. Αυτά αφορούν άλλες χώρες, όπως ήμουν πριν από 2 μήνες περίπου στον Άγιο Δομήνικο, που μου έχουν ζητήσει και προχωράει αυτό το project σε ένα ξενοδοχείο που θα είναι ελληνικών συμφερόντων, να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο. Όταν ζήτησα λοιπόν να επισκεφθώ το Fish Market, ήταν μαγαζιά στις γειτονιές που το ψάρι από τη θάλασσα έβγαινε μπλασαρισμένο. Γιατί η θάλασσα είναι πάρα πολύ ζεστή. 29 βαθμούς. Το ψάρι έχει αρχίσει και βράζει μέσα στη θάλασσα.

Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι. Δηλαδή, είμαστε μια παρέα που βγαίναμε στα εστιατόρια και μόλις πήγαινα στο μπάγκο του εστιατορίου να δω τα ψάρια, τους έπαιρνα και φεύγαμε. Δεν άφησα κανένα να φάει ψάρι. Αυτά τα ψάρια, αν τα είχαμε στην Ελλάδα, θα τα είχαμε θάψει στην αυλή του μαγαζιού 15.

0: Αυτά τα ψάρια δεν έχουν λογική να ανοίγουν. Όταν ανοίγουν μπαίνουν μικρόβια μέσα. Τα κλείνουν και ανοίγουν όταν όντως ένα παράγωγο, ένα λουκάνικο ψαριού είναι έτοιμο να καταναλωθεί. Το να κρεμάσουμε μια σφυρίδα 12-14 κιλά, αφού έχουμε πάρει το κεφάλι και το έχουμε κάνει σούπα, το έχουμε κάνει ό,τι μια αθηναϊκή σαλάτα. Και έχουμε κρεμάσει δύο μουρέλα να κρέμονται μέσα στο ψυγείο και κάθε 10 λεπτά που έρχεται ένας επισκέπτης στο εστιατόριο, εμείς ανοιγοκλίνουμε για να του δείχνουμε τη σφυρίδα ή τον τόνο που κρέμεται. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν ισχύει και δεν συμφωνώ. Και επίσης δεν συμφωνώ καθόλου με την πρόταση αυτή. Δηλαδή ο μπαμπάς που έλεγε τα ψάρια τρώγονται φρέσκα, όπως και τα λεφτά. Τι ήτανε, παράλογος. Ο δικός μου τι ήταν, τρελός. Το ψαράκι πρέπει να μυρίζει τη θαλασσίτσα του. Πρέπει να έχει τα αρώματά του. Πρέπει να το μαγειρέψει και να είναι ζουμερό. Πρέπει να κρατάει τους χυμούς του. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα ψυγείο και να ξεραίνεται σαν να είναι τσίρος.
1: Αν δεν ήταν μάγειρας ο Λευτέρης Λαζάρου, τι δουλειά θα έκανε, τι θα μπορούσε να κάνει.
0: Βοηθός του μάγειρα. Κοίτα, με ό,τι και να καταπιανόμουν, σίγουρα θα το έκανα καλά λόγω χαρακτήρα. Είμαι τελειομανής, είμαι άρρωστος και βλέπω και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε αυτή η δουλειά μου κόλλησε γάντι, γιατί την κόλλησα μικρόβια από τον πατέρα μου. Για μένα δεν είναι τι έγινε ο Λαζάρου, είναι τι θα αφήσει ο Λαζάρου πίσω του. Όλη λοιπόν αυτή τη γνώση που έχω μέσα μου, προσπαθώ να την αφήσω στα παιδιά. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα σάβανα δεν μου τσέπες. Αυτή τη γνώση που δεν την έκρυψα ποτέ. Τη μοιράστηκα, τη μοιράζομαι ακόμα, τη διδάσκω και τη δείχνω. Και είναι κρίμα σε μια χώρα που λέει ότι ζει από το τουριστικό της προϊόν να μην υπάρχει μια κρατική σχολή. Όταν πριν από χρόνια, εκεί που γνωριστήκαμε στο Κοκκίνι Χάνι, είναι 15 τώρα χρόνια, 18, 17.
1: 17 περίπου.
0: 17. Πήγαμε μαζί στη σχολή που είναι στο Κοκκίνι Χάνι και κρεμόντουσαν καλώδια δεξιά και αριστερά και οι καρέκλες εκεί που καθόντουσαν οι μαθητές ήτανε με 3 πόδια, 2 από τις 20 καρέκλες. Οι άλλες 18 ήτανε βιδωμένες που εξήγαν οι βίδες και είχαν 2 πόδια και ένα ξύλο για 4ο πόδι ή 3ο. Και η μάθηση γινότανε με ρεφενέ. Φέρε Γιωργάκη αύριο 1 κιλό αλεύρι να κάνουμε πίτες.
1: Και εγώ τη ζάχαρη.
0: Και να φέρει η Γιαννούλα να φέρει 1 κιλό το μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Και το λάδι να το φέρει ο Λευτέρης. Πρέπει να είναι ντροπή μας. Εγώ τελείωσα μια ρόδο που τη θυμάμαι ακόμα και κλαίω το πώς ήταν αυτή η σχολή και πώς είναι σήμερα και τι είναι αυτή η σχολή. Είναι κρίμα λοιπόν να αφήνουμε τα περιθώρια σε κάποιες όχι καλές ιδιωτικές σχολές. Υπάρχουν κάποιες καλούτσικες.
1: Και όχι ελεγχόμενες, θα πω εγώ.
0: Και
1: δεν υπάρχει
0: είναι
1: ένας μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει το τι κάνουν.
0: Αυτό είναι το χειρότερο ακόμα.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά αν δούμε πότε δουλεύουν αυτές οι σχολές και πότε εκπαιδεύουν τα παιδιά, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Είναι 2 τετράμινα ουσιαστικά.
1: Πολύ σωστά.
0: Και είμαι και ένας άνθρωπος που πάντα έλεγα ότι ο εχθρός του ιδιώτη είναι το καλό δημόσιο. Όταν έχω ένα καλό δημόσιο, αναγκάζω τον ιδιώτη να μου δώσει κάτι
1: να
0: παραπάνω.
1: Να κάνει κάτι καλύτερο.
0: Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν θα πρέπει να επανασχεδιαστούν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τους αγρότες να επαναστατούν, να διαμαρτύρονται. Και εγώ το λέω πολύ απλά. Ποιος τους έχει βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να τους πει 5 πράγματα. Γιατί πηγαίνω στο λεμονοδάσος του Πόρου και βλέπω τα λεμόνια κάτω, χαμάδες. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα μαζέψει, δεν υπάρχουν τα εργατικά χέρια. Το κόστος το να το στείλει στην Αθήνα το λεμόνι από τον Πόρο που είναι ένα μοσχοβολιστό και εκτός ότι με ένα λεμόνι γεμίζει ένα ποτήρι και κανείς δεν τους έχει πει ότι ξέρετε κάτι ρε παιδιά, στίφτε τα. πιέστε τα. Κάντε παγάκι.

0: και λεμονιού. Και αντί να στείλετε 50 κλούβες, στείλετε 2 σακούλες. Πολύ φθηνότερο το κόστος. Εκεί θα πρέπει η Ελλάδα να σταθεί. Θα πρέπει να βρει καινούριους τρόπους. Δηλαδή, εσένα θα σε πείραζε αντί για 20 κλούβες λεμόνια να σου στέλνανε 5 σακούλες παγάκι όμορφο από το λεμονοδάσος, ένα παγωμένο χυμό λεμονιού. Θα τον άφηνε να ξεπαγώσει και να έχεις έναν ωραίο χυμό μοσχοβολιστό και όχι από λεμόνι της Τουρκίας ή του Ισραήλ που τα έχουν βάλει στο φούρνο για να κυτρινίσουνε.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί είναι σύμφωνας, δεν τον τέτοιο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε, ε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην καούμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρι.

0: στοίχημα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Ξανά μαζί σας στον υπέροχο χώρο του Ethereal Wild Resort. Να θυμίσουμε ξανά τους υποστηρικτές μας, την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Θα συνεχίσουμε στην συζήτηση με τον Λευθέρη Λαζάρου. Έχω γράψει κάποιες έτσι πολύ ωραίες ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν μονολεκτικά ή το ένα ή το άλλο. Κυδόνια.
1: Πάμε σε ένα άλλο.
0: Ή γυαλιστερές.
1: Κυδόνια.
0: Μύδια ή χάβαρα.
1: Χάβαρα.
0: Σφυρίδα ή συνάγριδα.
1: Σφυρίδα.
0: Σκορπίνα ή πεσκάνδριτσα.
1: Πεσκάνδριτσα.
0: Τι θα λέγεις.
1: Θα πεις στο σπίτι άμα την ακούσεις.
0: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
1: Κακαβιά.
0: Κολοχτύπα ή αστακός.
1: Αστακός.
0: Αστακός, ε. Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση, να ξέρεις.
1: Αστακός.
0: Αστακός, εντάξει.
1: Όχι αστακοκαραβίδα, αστακός. Παρότι είναι ανάποδα. Ο αστακός έχει δαγκάνες.
0: Σωστά.
1: Και αυτό λέμε, είσαι οπλισμένος σαν αστακός.
0: Έτσι.
1: Στην Ελλάδα όμως λέμε αστακοκαραβίδα αυτή που έχει δαγκάνες και αστακό αυτόν που είναι με τις κεραιούλες του.
0: Αν αύριο το πρωί θα έπρεπε να μαγειρέψεις για κάποιον σημαντικό άνθρωπο, είτε από θέμα ας πούμε εκτίμησης, είτε από θέμα ας πούμε ιδιότητας, και θα έπρεπε να του φτιάξεις ένα και μόνο φαγητό, ποιο θα ήταν αυτό? Θα σου έλεγε, θέλω να μου διαλέξεις εσύ ένα πιάτο το οποίο σε έχει χαρακτηρίσει, σε έχει ας πούμε στιγματίσει, είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί σαν συνώνυμο γύρω από το όνομά σου και θέλω να μου κάνεις αυτό το πιάτο.
1: Καταρχήν, πάντα όταν μαγειρεύω για κάποιους επισκέπτες στην Ελλάδα, προσπαθώ μέσα στο πιάτο να χωρέσω όσο γίνεται περισσότερη Ελλάδα. Ένα από τα πιάτα που λατρεύω πάρα πολύ και το φτιάχνω πάρα πολύ στα επίσημα δείπνα είναι ο μουσακάς με κυμά γαρίδας. Γιατί μπορώ να χωρέσω αρκετή Ελλάδα μες εκεί. Ακόμα και η μπεσαμέλ είναι ελαιόλαδο. Okay. Ακόμα και οι μελιτζάνες μπορεί να είναι από κάποιο τόπο. Μπορεί να είναι από την Τσακωνία. Τσακώνικες. Ακόμα και το κολοκύθι μπορεί να είναι άνυδρο από τα Μέγαρα. Η γαρίδα μπορεί να είναι σίγουρα τις περισσότερες φορές ελληνική. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τον βάζω σε έναν δρόμο ενός φαγητού που θέλουμε να χαρακτηρίζει την Ελλάδα μουσακά. Mm-hmm. Και εγώ του δίνω μια άλλη διάσταση με τον κυμά της γαρίδας. Okay. Με άλλα αρώματα, άλλα πράγματα,
0: άλλη προσέγγιση τελείως.
1: Άλλες μυρωδιές και του μένει. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα που μου βάλες, γιατί σε έναν άνθρωπο που έχει μαγειρέψει σχεδόν 5 φορές στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Όμως, με γνώμονα αυτό που σου είπα, ότι ένα πιάτο μου προσπαθώ να έχει όσο περισσότερη Ελλάδα γίνεται, σου απάντησα με αυτή τη λογική.
0: Έχεις πάει ποτέ σε κάποιο εστιατόριο το οποίο να συμβεί κάποιο έτσι πολύ, είτε σαν πελάτης, είτε να είσαι εσύ ο σεφ, και να έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ευθράπελο, κάτι πάρα πολύ αστείο? Όχι απαραίτητα κάτι ας πούμε δυσάρεστο, αλλά κάτι το οποίο να έφερε...
1: Κοίτα, αστεία πράγματα έχουν συμβεί και στο Βαρούνγκο, γιατί στα 40 χρόνια δεν γίνεται να μην έχουν συμβεί. Ένα από τα πιο αστεία που έχουν γίνει δηλαδή είναι

0: που πραγματικά πεθάναμε στο γέλιο. Είναι ένας έμπειρος πασαδόρος στο μαγαζί και έχει έρθει ένα ζευγάρι. Το πρώτο ήταν 8 παρά 20. Δεν είχαν έρθει άλλοι πελάτες. Καθίσανε, παραγγείλανε δύο μαύρες σούπες, ήταν το πρώτο πιάτο. Η μαύρη σούπα που και αυτή έχει χαρακτηρίσει την τεχνική του Λαζάρου. Περνάει κανένα 20 λεπτό, κανένα 25 λεπτό. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι η σούπα έχει πάει στο Χρήστο και στη γυναίκα του και τρώνε. Όταν ήρθε αυτός ο έμπειρος, ο πασαδόρος, και είχαμε σερβίρει τις δύο σούπες στον πάγκο, μου λέει πού τις πάω. Δύο άτομα στο μαγαζί. Οι δύο πελάτες. Χασκογελά και την άσυκτηρη στον Παρκαδόρο.
1: Στον Παρκαδόρο.
0: Στον Παρκαδόρο. Τις πήρε, έφυγε. Μετά από μισή ώρα έρχεται ο σερβιτόρος μέσα και μου λέει τελικά θα μου τις δώσεις τις σούπες. Έχει περάσει ένα μισάωρο. Του λέω, έλα εδώ ρε, του Πασαδόρου τώρα. Πού τις πήγε τις σούπες. Είναι στον Παρκαδόρο, δεν μου είπες. Ο Παρκαδόρος ήταν τρεις ευτυχισμένος εδώ, εντάξει, έτσι. Ένας Παρκαδόρος έφαγε δύο σούπες.
1: Με χαρά.
0: Αυτό το θυμάμαι πάντα γιατί αυτός ο Πασαδόρος δουλεύει ακόμα στο Βαρούλκο.
1: Α, okay.
0: Και τον έχουν βγάλει πρόεδρο. Γιατί είναι ο πιο παλιός.
1: Δεν έχει ξαναπάει βασικά σούπες σε τέτοιο.
0: Δεν τον αφήνουμε να σερβίρει έξω. Είναι μόνο στα σανσέρ. Γιατί τώρα επειδή είναι σε επίπεδα. Βέβαια για να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι αετός, έτσι. Να φουρνίζεις μέσα σε τέσσερα τραπέζια, από 3-4-5 πιάτα το καθένα, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει και μια ευστροφία. Να βάλεις χαρτάκια.
1: Ναι, που πάει τι, να μην γυρίσει κάτι.
0: Και με την ανοιχτή ακρόαση που έχουν στα αυτοί τους, τους καθοδηγεί για να μην γίνει τον μπάχαλο. Τέτοια πράγματα έχουν συμβεί πάρα πολλά.
1: Πήγε κάποια στιγμή κάτι πολύ λάθος, τη στιγμή που δεν έπρεπε να πάει.
0: Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Όχι, όχι. Ξέρεις, αυτό που λέμε ο νόμος του Μέρφη, εκεί που δεν έπρεπε να γίνει το λάθος, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τελικά...
0: Σε στενό μου φίλο του έχω πει, θα φας κολοχτύπα, γιατί του αρέσει η κολοχτύπα, και ένα διπλανό τραπέζι θα τρώγε αστάκο. Πήγαν ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Και με παίρνει στην κουζίνα τηλέφωνο ο φίλος μου και μου λέει, πολύ ωραία η κολοχτύπα που τρώω, ρε. Αλλά δεν μοιάζει με κολοχτύπα. Το μεταξύ δεν έχεις κι άλλη.
1: Ναι.
0: Να πεις εντάξει, κάνε 20 λεπτά κράτη, θα τη φας. Τέτοια έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι το λάθος. Και το χειρότερο είναι όταν έχεις ολοκληρώσει ένα τραπέζι. Αυτό συμβαίνει στη δουλειά μας. Και αντί να πάει στο 8, πάει στο 7. Εσύ είσαι τελειωμένος με το 7.
1: Και περιμένει το 8 όμως.
0: Και περιμένει το 8. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Και όταν πέφτουν όλοι μαζί, το φαινόμενο το ελληνικό, αν στραβώσει κάτι, αποσυντονίζεται η κουζίνα και πάει λέγοντας. Ναι. Απλά είμαι ήρεμος, ποτέ δεν φωνάζω μέσα στην κουζίνα όταν έχει γίνει λάθος. Αυτά τα λέμε μετά τη δουλειά. Αν κάνεις το λάθος εκείνη τη στιγμή να επιπλήξεις κάποιον εργαζόμενο την ώρα της δουλειάς, ας έχει κάνει και τραγικό λάθος και
1: χαλάει,
0: το πεις.
1: Χαλάει το ρου της ιστορίας όλο.
0: Καταρχήν δημιουργείς πρόβλημα και τον προσβάλλεις μπροστά σε άλλους 10. Κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Είμαι κάθετος αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Γίνεται στο γραφείο ότι ξέρεις αυτό το λάθος που έγινε, δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε. Ήσουν αφάουλ. Τέλος. Και τελειώνει εκεί. Γιατί είναι ανθρώπινα τα λάθη.
1: Έχεις φτιάξει πάρα πολλές παρασκευές, πάρα πολλά πιάτα τα οποία πολλοί μάγειρες από εμάς που ασχολούμαστε με το ψάρι θα θέλαμε να έχουμε φτιάξει εμείς πρώτοι. Έχεις, σε εισαγωγικά να μπει η λέξη, ζηλέψει κάποιο πιάτο συναδέλφου που θα ήθελες να το έχεις βγάλει εσύ?
0: Βεβαίως. Έχω ζηλέψει πιάτο του Πέσκια. Που όταν ήρθε στο τραπέζι να με ρωτήσει, του είπα να μην έχει WiFi για 20 μέρες. Ήταν εξαιρετικό το πιάτο που φάγα. Τέλος πάντων, ναι, σαφώς έχω ζηλέψει, αλλά πρόσεξε, δεν θα το κάνω εγώ ποτέ ξανά. Ποτέ εγώ το πιάτο αυτό. Αυτό είναι μια παρθενογέννηση δική σου. Τέλος.
1: Έτσι.
0: Είναι λάθος αυτό που γίνεται. Εκτός που το έχουν κάνει συνάδελφοί μου, ζητήσαν την άδεια μου και το γράψαν και στον κατάλογο.

0: Okay.
1: Ότι είναι μια δημιουργία. Γιατί, επειδή ο καταναλωτής είναι συγκεκριμένοι που γυρίζουν τα εστιατόρια, ιδιαίτερα στην Αθήνα, αν βγεις, τη Δευτέρα θα τους δεις εδώ, την Πέμπτη εκεί, την άλλη Δευτέρα εκεί, γυρίζουν τα εστιατόρια γιατί είναι και επαγγελματικά γεύματα, είναι και επαγγελματικά δείπνα. Οπότε ένα πετυχημένο πιάτο ενός συναδέλφου είναι λάθος να το κάνεις αν δεν είναι σωστό. Γιατί έχει σημείο αναφοράς και σύγκρισης.
0: Αν δεν είναι αυτό που πρέπει το πραγματικό. Ναι.
1: Οπότε αν σε πάρει τηλέφωνο και σου πει μπορώ να το γράψω στον κατάλογό μου, μπορώ να το φτιάξω, του λες ακριβώς πώς το κάνεις.
0: Ναι. Να μην
1: είναι αυτή, γιατί είναι αυτό που είπα, ότι τα σάβανα δεν είναι μου τσέπες.
0: Έτσι.
1: Η γνώση πρέπει να περνάει. Και πολύ περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με έναν πρωτογενή τομέα που θες να τον στηρίξεις.
0: Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με 5 ονόματα συναδέλφων που θα σου λέω και θα μου λες μία παράγραφο, μία πρόταση.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει στη ζωή του.
0: Λοιπόν, Γιάννης Μπαξεβάνης.
1: Τον αγαπώ τον Γιάννη για το κέφι του, για την για αυτή την καλοσύνη που βγάζει από μέσα του. Ο Γιάννης είναι μια ψυχούλα. Και φυσικά ποτέ δεν τον ξεχνάω όταν συναντιόμαστε σε κάποιες έτσι βραβεύσεις ή εκδηλώσεις που βάζει στα αυτή ένα σέλινο και βγαίνει και χορεύει. Ο Γιάννης να είναι πάντα καλά.
0: Σωτήρης Ευαγγέλου.
1: Αδερφός μου. Παοξής με τα όλα του. Με το Σωτήρη θα μπορούσαμε στο τραπέζι να μιλήσουμε για τα πάντα, αλλά πάνω απ' όλα να διάσουμε ένα βαρέλι. Ο πατέρας μου έλεγε, άνθρωπος που πίνει, μην τον εφοβάσαι. Είναι ανοιχτό βιβλίο.
0: Έτσι.
1: Και ο Ευαγγέλου είναι ανοιχτό βιβλίο.
0: Ο Πέσκιας.
1: Ο Πέσκιας, αν ξεπεράσεις την Κεμπριακή την προφορά που θα πρέπει να την καταλαβαίνεις, είναι γεμάτος κέφι, είναι γεμάτος γέλιο, είναι γεμάτος χαρά. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Και ένας αγαπημένος φίλος. Τον αγαπάω τον Χριστόφορο και ευτυχώς έχω την τύχη, επειδή δουλεύουμε μαζί και για ένα μενού της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας μας, της Aegean, συναντιόμαστε τακτικά.
0: Θα πάμε και σε ένα τελευταίο, τον Έκτορα τον Ποτρίνη.
1: Ο Έκτορας είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι εύκολο να τον πλησιάσεις και να τον αγγίξεις. Όταν τον αγγίξεις όμως, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα. Με τον Έκτορα δεν έχουμε πει ποτέ.
0: Ήδη δεν πίνει.
1: Ακριβώς. Δεν έχουμε φάει ποτέ, γιατί κρύβεται όταν τρώει. Και έχουμε πει μόνο ό,τι αφορά τη δουλειά. Είναι ένας άνθρωπος όμως που έχει τιμήσει τη φανέλα του. Ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει για τις γνώσεις του και είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την Ελλάδα.
0: Εγώ θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα πω ότι δεν έχω κρύψει ποτέ ότι έχω έτσι εμπνευστεί από σένα. Θα πω ότι τότε που είχαμε συνυπάρξει μαζί για 2 χρόνια εδώ στην Κρήτη, κάτω από την ίδια επαγγελματική στέγη, ήσουν και ένας από τους λόγους που ξεκίνησα το κομμάτι της ψαροφαγίας. Σε ευχαριστούμε που είσαι, που μας εμπνέεις, που είσαι στην χώρα, που έχεις αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το ψάρι. Κάποια στιγμή θα ήθελα εγώ να δω και λίγο πιο πολύ αναγνώριση για τον Λευθέρη Λαζάρου. Θα ήθελα να επιδοτηθεί ένα βιβλίο από το ελληνικό κράτος, το οποίο θα αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα στο κεφάλι σου, γραμμένα κάπου, να τα βλέπουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές.
1: Χρήστο, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πρώτον ξέρεις πολύ καλά ότι το νησί σου είναι ένας τόπος που τον έχω στην καρδιά μου. Έχω κερδίσει το ψωμί μου αρκετά χρόνια από την Κρήτη. Την έχω αγαπήσει. Έχω αγαπήσει τους ανθρώπους της και πολύ περισσότερο τη μέσα Κρήτη, που μου τη γνώρισαν και οι παλιοί εργοδότες μας που εκεί βρεθήκαμε,

0: αλλά και φίλοι που τους θυμήθηκα και χτες και τους ανέφερα, και εκεί που βρίσκομαι σήμερα στα Χανιά, από πέρσι το καλοκαίρι, εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια και τους ανθρώπους αυτούς τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Θα ήθελα κι εγώ πολύ να συνταγογραφηθεί επιτέλους η ελληνική κουζίνα, όχι από μένα, από όλους μας, να συνταγογραφηθεί εθνική ελληνική κουζίνα. Όχι με η κουζίνα της Κρήτης, όχι η κουζίνα της Πελοποννήσου, η κουζίνα της Βορείου Ελλάδας ή της Ηπείρου.
1: Ελληνική.
0: Όχι. Εθνική ελληνική κουζίνα που να είναι μπούσουλας στα σχολεία. Δεν επιτρέπεται τα σχολεία να διδάσκουν βιβλίο της Gordon Blue. Έγινε μια προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους, αλλά μείναμε πάλι στο Α. Ποτέ δεν έχουμε πάρει από το Α να φτάσουμε μέχρι το Ω, να το τελειώσουμε. Δεν έχουμε συνταγογραφήσει εθνική κουζίνα. Ο κάθε μάγειρας κάνει ένα βιβλίο, η κάθε τοπική περιφέρεια δίνει κάποια χρήματα και γίνεται εκεί από κάποιες νοικοκυρές η κουζίνα της Μακεδονίας, που είναι κακές φωτογραφίες, κακές εκτελέσεις, δύσκολες συνταγές, γιατί δεν είναι καθαρές, δεν είναι ξεκάθαρες, δεν είναι μετρημένες. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, θα πρέπει να τα βάλει τα πράγματα κάτω, να τα μετρήσει, και υπάρχουν καταξιωμένοι μάγειρες που μπορούν να πάρουν κεφάλαια επάνω τους και να δημιουργήσουν επιτέλους εθνική ελληνική κουζίνα. Είναι στρατηγικό το πρόβλημα.
1: Ωραία. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με αυτό το όνειρο, με αυτόν τον στόχο. Να έχεις υγεία, να μπαίνεις να μαγειρεύεις στις κουζίνες μέχρι τα βαθιά γεράματα, γιατί είσαι πολύ νέος ακόμα.
0: Έφηβος.
1: Οπότε εγώ θα ευχηθώ αυτό.
0: Καλές ευχές τις κρατάω και εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα.
1: Έτσι.
0: Να πιούμε καμιά τσικουδιά.
1: Έτσι.
0: Και να έχουμε μια καλύτερη χρονιά όλοι.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με τον αγαπημένο λοιπόν Λευτέρη Λαζάρου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Όπως λέω λοιπόν, πάντα να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Κυρία Σούλα!
8: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
9: Σιγά το πεπρωμένο.
10: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
9: Με ποιον?
10: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Είναι φανταστική.
9: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη

0: Και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Το σύνθημα για νικηφόρο αγώνα εν ώψη των εκλογών έδωσε από την Πλατεία Ελευθερίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πολιτικός στόχος του κόμματος, τα εκλογικά διλήμματα και η επίθεση σε κυβέρνηση και Τσίπρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 8 το βράδυ του Σαββάτου η ομιλία του στο Βελίδιο. Στο καλάθι των παροχών μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για το σύνολο της κοινωνίας. Χρηματοδοτήσεις για έργα ουσίας στους Δήμους μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κρήτης 2026-2030. Τι υπόθηκε στη συνάντηση εργασίας του Σταύρου Ναουτάκη με δημάρχους και στελέχη Δήμων. Σε αυξημένη επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν ανησυχούμε, αλλά δεν εφησυχάζουμε, το μήνυμα των ειδικών. Ποια συμπτώματα πρέπει να κινητοποιήσουν τους πολίτες. Υψηλές πληρότητες αναμένονται στα ξενοδοχεία και το Σεπτέμβριο. Ο καλός καιρός και οι χαμηλότερες τιμές παράγονται σε επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Πολλά τα καταλήμματα που θα μείνουν ανοιχτά και το Νοέμβριο.
0: Σύνθημα πολιτικής αλλαγής έστειλε, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην πανηγυρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Πλατεία Ελευθερίας, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κήρυξε την έναρξη της πολιτικής αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, και θέσε ως κεντρικό πολιτικό στόχο του κόμματος την αλλαγή κυβέρνησης. Η Ελλάδα, είπε, δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με την Νέα Δημοκρατία, πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό.
2: Πάμε μαζί, πάμε δυνατά. Εδώ από την Κρήτη, ξεκίνημα νίκης, ξεκίνημα πολιτικής αλλαγής. Θα κάνουμε ξανά πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Καλή δύναμη, καλό αγώνα. Και με την νίκη, να είστε καλά!
3: Με αυτές τις φράσεις έκλεισε την ομιλία του από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κορύφωση των εκδηλώσεων για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του κινήματος κάλεσε τους πολίτες να συμμετέχουν στο νέο ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, για την καταστρατήγηση του συντάγματος και τις απευθείας αναθέσεις, για την ακρίβεια και την αδυναμία των Ελλήνων πολιτών να ανταποκριθούν σε αυτήν.
2: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία. Με τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό. Δεν αντέχει άλλη θητεία Νέας Δημοκρατίας. Ο λαός, όπου τα κέρδη των λίγων ανεβαίνουν, αλλά ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Όπου η κυβέρνηση μιλά για επενδύσεις, αλλά η μικρή επιχείρηση παλεύει με το κόστος της ενέργειας και την έλλειψη χρηματοδότησης. Όπου θα μιλάμε για ευημερία, αλλά χιλιάδες οικογένειες θα ζουν με το άγχος του χρέους, της ακρίβειας και της στέγασης.
3: Δεν παρέλειψε να επιτεθεί και κατά του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η δική του διακυβέρνηση άνοιξε το δρόμο για τα φαντς που απέκτησαν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες και σήμερα εκβιάζουν τους πολίτες, αλλά και για την κατάργηση του ΕΚΑΣ των συνταξιούχων και τον νόμο Κατρούγκαλου που περιέκοψε επί της ουσίας τις συντάξεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως θα επαναφέρει τη 13η σύνταξη, ενώ επεσήμανε πως η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα για άλλες χαμένες ευκαιρίες.
2: Γιατί εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Δεν συμβιβαζόμαστε με την μυρολατρεία ότι έτσι είναι τα πράγματα και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και θα αλλάξουν με κοινωνικούς αγώνες. Εμείς και θέλουμε και μπορούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τις κοινωνικές προτεραιότητες. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται σήμερα η εξουσία. Μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν ερχόμαστε με ευχές και συνθήματα.
3: σε μια συγκέντρωση που ο κόσμος έδωσε το σύνθημα «Με τον παλμό και τη ζωντάνια του το Πασόκ κέρδισε το στοίχημα της επιλογής να γίνει κεντρική πολιτική του εκδήλωση για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυσή του στο Ηράκλειο, με όλα τα κορυφαία στελέχη να δίνουν το παρόν, αλλά και με τοπικά στελέχη που είχαν μεγάλο διάστημα να εμφανιστούν σε εκδηλώσεις του κόμματος, το Πασόκ έδειξε πως συνεχίζει να αναπτύσσει μια ιδιαίτερα μεγάλη δυναμική στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα. Και αυτό το μήνυμα πέρασε σε όλη την Ελλάδα μέσα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος τόνισε πως το Πασόκ δεν έχει εξαρτήσεις και με το πρόγραμμά του και το στελεχειακό του δυναμικό θέλει και μπορεί να δώσει μια νέα πολιτική αλλαγή στον τόπο.
2: Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο, έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Λογοδοτούμε μόνο σένα, στον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Εδώ λοιπόν, από την Κρήτη, στέλνουμε ένα μήνυμα. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, προετοιμάζουμε τη νέα, την επόμενη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός και η πατρίδα. Αλλαγή με πρόσωπο, με ανθρωπιά, με ήθος. Αλλαγή. Το Πασόκ είναι εδώ, είναι παντού, είναι κίνημα λαού και θα το αποδείξουμε με τον αγώνα μας όλοι μαζί.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι, κυρίες και κύριοι, δίπλα μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτα για να συζητήσουμε στον απόϊχο αυτής της μεγάλης συγκέντρωσης και πολύ έντονη σε παλμό, σε ενθουσιασμό, σε συγκίνηση, γιατί ήταν και φορτισμένη λόγω και της επετείου. Καλώς τον, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πραγματικά, νομίζω ότι το Πασόκ έβαλε ένα πολλαπλό στοίχημα σώτια. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Και νομίζω ότι αν κάνει ένα ταμείο, είναι απολύτως θετικό. Προφανώς όλα δεν είναι τέλεια, έτσι ποτέ, αλλά το Πασό καταρχήν έπρεπε να συνδυάσει αυτή την επαιτειακή εκδήλωση, αυτές τις επαιτειακές εκδηλώσεις, χωρίς να μείνει στην ιστορία, χωρίς να μείνει μόνο στο να παπαγαλίσουμε ορισμένα πράγματα που ακούγαμε από το 1974 και μετά, χωρίς να μείνουμε σε μια, αν θες, μια λατρεία προσώπων, την οποία έτσι κι αλλιώς στο Πασόκ την τιμούν και την ιστορία τους, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Σιμίτη, τον Γιώργο τον Παπανδρέου, όλους ήταν αρχηγοί μέχρι τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, την Αίμη Στιφόφη Γεννηματά, αν ξεχάσω και μερικούς. Αλλά ξέρεις, αυτό ήταν το πολύ μεγάλο στοίχημα το πρώτο. Το δεύτερο ήταν να βγει εκτός των τυχών, το οποίο δεν το είχε ξανακάνει, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, ιδρυτική διακήρυξη, εορτάζουμε, θυμόμαστε. Εκτός Αθηνών ήταν ένα στοίχημα.
0: Πέτυχε πάντως, νομίζω. Αυτή είναι η εκτίμηση και της Χαραλάου Τρικούπη, νομίζω, την επόμενη μέρα, σχεδόν ένα 24 ώρα μετά. Ότι πέτυχε αυτή η πρόκληση, το στοίχημα.
4: Πέτυχε κατά τη γνώμη μου και πέτυχε, δεν έτυχε, με την έννοια ότι επελέγει η Κρήτη. Δεν είμαι σίγουρος εάν γινόταν κάπου αλλού.

0: θα ήταν εύκολο αυτό, αυτό το εγχείρημα, διότι ξέρεις, η Κρήτη, πέραν το ότι έχουμε συνηθίσει και τους πολιτικούς να λένε διάφορα για τη Λεβεντογένα, το νησί των δημοκρατικών αγώνων και έτσι, είναι για τη Δημοκρατική Παράταξη ένα σύμβολο. Θα τολμούσα να πω όλο τον προηγούμενο αιώνα και τώρα, αλλά ας πάμε με τα πολεμικά. Νομίζω ότι είναι και για το Πασόκ είναι κάτι παραπάνω από ένα νησί το οποίο του έδινε μεγάλες πρωτιές, απίθανες πρωτιές, οι οποίες ίσως να μην τις ξαναδούμε σε κόμματα, αλλά και τώρα που πραγματικά κατάφερε να ξανακερδίσει τεράστιους πόντους και να ηγηθεί να ξαναπαίξει κυρίαρχο και καταλυτικό ρόλο. Το τρίτο στίχημα ήταν για τον ίδιο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, δηλαδή να μην μείνει σε μια συνθηματολογία, να μην μείνει σε μια λογική, ξέρεις, okay, εγώ δίνω τον παλμό, ο κόσμος χειροκροτάει από κάτω και είμαστε okay και τελειώσαμε. Έκανε μια μεστή και ουσιαστική ομιλία.
1: Και είχε ενδιαφέρον, συγγνώμη που σε διακόπτω, το λέω εν όψη και της παρουσίας του στη ΔΕΘ, οπότε και ούτως ή άλλως θα έχει την ευκαιρία του χρόνου, τόσο στην ομιλία του όσο και συνέντευξη τύπου, να μιλήσει για τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος σε όλα τα πεδία ή, εν πάση περιπτώσει, στα πιο σημαντικά, γιατί δεν φτάνει πάντα ο χρόνος. Μου έκανε εντύπωση ότι επέλεξε χθες στην ομιλία του και αναφέρθηκε και σε πολύ συγκεκριμένα θέματα της επικαιρότητας. Και θα περίμενε κανείς ότι ίσως θα μπορούσε να είναι και μια, πώς να το πω, αμιγώς πολιτική ομιλία αυτή. Λόγω και της επετείου, λόγω και των γενεθλίων, αλλά μπήκε και στην ουσία ο Νίκος.
0: Θα έλεγα ότι αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό διακύβευμα. Δηλαδή, το να κάνεις μόνο μια ομιλία η οποία θα βρει συνθημάτων, θα είναι μια ομιλία η οποία θέλω λίγο να προκαλέσω το θυμικό του ακροατηρίου μου ή για τις ανάγκες της τηλεόρασης, γιατί το άκουσα και αυτό ότι θα έπρεπε, λέει, ο πρόεδρος να μιλήσει 10 λεπτά. Όχι, έκανε μια ομιλία. Κυρίως μια ομιλία. Νομίζω που στόχευε στο αύριο, στο μέλλον. Mm-hmm. Δηλαδή το Πασόκ έχει 52 χρόνια δημιουργικής και ιστορικής αναφοράς με τα καλά του, τα κακά του, τα σωστά του και τα λάθη του, γιατί μόνο αυτός που δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη, αυτό το ξέρουμε πια. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλει να δώσει ένα τόνο για το αύριο και το μέλλον. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ στοχευμένη αυτή η διδράση και η ομιλία. Πέτυχε, ναι, νομίζω ότι δείχνει και το δρόμο για το μέλλον και σε άλλα πράγματα. Εντάξει, επιμέρους οργανωτικές αδυναμίες πάντα υπάρχουν. Έτσι,
1: πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχουν. Ναι. Και αφορούν και σε όλα τα κόμματα. Το ερώτημα είναι, αναπτύχθηκε αυτή η δυναμική, ενώ ακριβώς επειδή ήταν και στην Κρήτη εδώ.
0: Ναι. Αυτό τώρα δεν μπορώ εύκολα να το απαντήσω και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και το επόμενο διάστημα πώς θα κεφαλαιοποιηθεί. Ναι. Εντάξει, είναι ευχαριστημένοι στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Θεωρούν ότι έγινε μια, ας το πούμε, μια επανεκκίνηση ή μπορούν να κάνουν μια επανεκκίνηση, αλλά όλα αυτά πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν. Αν δεν κεφαλαιοποιηθούν, οι συζητήσεις είναι θεωρητικές, το κάνουμε απλώς για να γίνεται κουβέντα στα δελτία ειδήσεων ή στα πολιτικά πηγαδάκια. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ένα δεύτερο σκαλοπάτι για τον Νίκο Ανδρουλάκη το ΠΑΣΟΚ είναι η ΔΕΘ. Τι θα πει και πώς θα αναπτύξει, πώς θα αναλύσει το πρόγραμμά του.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θυμίζω ότι αύριο το βράδυ στις 8 θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Εκεί αναμένεται να παρουσιάσει και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη τετραετία με ορίζοντα το 2030. Το κυβερνητικό επιτελείο κάνει λόγο για ένα πακέτο μέτρων που θα αφορά όλη την κοινωνία. Άλλωστε, είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που έχει διαμηνήσει ότι αυτές οι παροχές θα αφορούν όλους και ότι όλοι θα έχουν να λαμβάνουν μέρισμα από την ανάπτυξη, ότι δεν θα μείνει κανείς πίσω. Και μπορεί να έχει κλειδώσει το πακέτο μέτρων, όμως όπως αντιλαμβάνεστε, παραμένουν κάποιες παρεμβάσεις επασφράγιστο. Το μυστικό είναι πάντα αυτές οι εκπλήξεις που κάθε πρωθυπουργός παραδοσιακά κρατά για το βράδυ της ομιλίας στη ΔΕΘ. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς, εδώ στο στούντιο, να πούμε τα περισσότερα. Σωτήρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Όντως οι τελευταίες πίνεγες, έτσι κι αλλιώς, μετράμε αντίστροφα μέχρι την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουν συμπληρωθεί. Το πακέτο των παροχών που θα ανακοινώσει αργά το απόγευμα του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη έχει κλειδώσει. Mm-hmm. Αυτό που αναφέρουν έτσι κάποιες διαρροές από το μαξί μου είναι ότι υπάρχουν και κάποια μέτρα, κάποιες παρεμβάσεις που προς ώρας κρατούνται ως επτά.

0: ασφράγιστο μυστικό και θα αποτελέσουν και μία θετική έκπληξη προς στοχευμένες κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Το κάδρο όμως, όπως το περιγράψαμε και χθες, είναι απόλυτα διακριτό. Οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων, παρεμβάσεων και παροχών με στόχο από το οικονομικό επιτελείο και το Μαξίμου να αγγίζουν όλο το φάσμα της κοινωνίας, των επαγγελματιών, των μισθωτών και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που θέλουν ότι αυτή η μία έκπληξη θα αφορά σε ένα μέτρο που για τους αγρότες.
1: Για τους αγρότες,
0: οι αγρότες είναι μια
1: ακούγεται
0: κοινωνική...
1: Ακούγεται πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι μια κοινωνική ομάδα που γνωρίζουμε ότι έχει έρθει σε σημαντικό βαθμό σε ρήξη. Έτσι. Με την κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι πέρα από αυτό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στις επαφές που υπήρχαν τις τελευταίες ώρες, κυβερνητική αντιπροσωπεία συναντήθηκε χθες με αντιπροσωπείες αγροτών, δεν βγήκε το παραμικρό, δεν διέρευσε το παραμικρό.
1: Και πράγμα παράδοξο προφανώς πολύ για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Ναι, σωστό.
1: Γενικά.
0: Ναι, αυτό δείχνει ότι είναι ελάχιστοι σε αριθμό που γνωρίζουν αυτές τις εκπλήξεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και υπάρχει και μια άλλη πληροφορία που θα αναφέρει ότι η δεύτερη έκπληξη, πέρα από τον καμβά των μέτρων για την οποία έχουμε έτσι και αλλιώς μια εικόνα, θα αφορά σε οικογένειες με παιδιά, όχι στα περισσινά πρότυπα που είχε έτσι μια οριζόντια κατεύθυνση και ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ήταν και τα επιδοματικά χαρακτηριστικά, αλλά θα αφορά στοχευμένα στις τρίτεκνες οικογένειες.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο στις 8 το απόγευμα από το βήμα της ΔΕΘΗ, ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Ακριβώς, και την Κυριακή το υπενθυμίζω εγώ, ολοκληρώνεται το πρόγραμμά του στις 12 το μεσημέρι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες προφανώς. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στα του ΠΑΣΟΚ, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα είχε μια ευρεία σύσκεψη εδώ στο Ηράκλειο με ενώσεις κτηνοτρόφων από την Κρήτη και επανέλαβε την άμεση ανάγκη ανάταξης του πρωτογενούς τομέα και την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου. Συγχωρείτε. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές θέσεις του κόμματός του για τη στήριξη του παραγωγικού κόσμου αλλά και την ενδυνάμωση της παραγωγής.
2: Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της αναγέννησης της υπαίθρου παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου με κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι από τη μεριά τους εξέπεμψαν SOS για το κόστος παραγωγής της επιδοτήσης, αλλά και για το ανοιχτό μέτωπο, όπως το χαρακτήρισαν, αυτό της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων.
3: Ιδιαίτερα στην νησιωτική Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Θα δώσω το παράδειγμα που αφορά το τριφύλι. Όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα κοστίζει από 0,15 και 0,20 και στην Κρήτη από 0,40 και 0,60, όταν εσείς βιώνετε καλύτερα από τον καθένα ότι η τιμή στο γάλα είναι μικρότερη εδώ από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα, και αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά και άλλα νησιά της χώρας, εμείς τι λέμε? Δεν μπορεί να σχεδιάζονται οριζόντιες πολιτικές. Οι πολιτικές στήριξης του πρωτογενούς τομέα πρέπει να έχουν περιφερειακά χαρακτηριστικά και να σχεδιάζονται με περιφερειακά κριτήρια. Και δεν το λέμε μόνο αυτό για την παραγωγή. Το έχουμε πει και για το κοινωνικό κράτος.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών αλλά και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
3: Άλλες είναι οι ανάγκες στην υπηρετική Ελλάδα και άλλες στα νησιά, όπως είναι και άλλες στους ορεινούς όγκους. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Και δεν ξεκινάει μόνο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ξεκινάει από την κεντρική φιλοσοφία για το τι περιφερειακή ανάπτυξη θέλουμε. Και η αποτυχία της περιφερειακής ανάπτυξης και της αποκέντρωσης στην Ελλάδα, που αποδεικνύεται στο δημογραφικό. Τα χωριά μας ερημώνουν. Και όχι μόνο εδώ, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Άρα αυτές οι οριζόντιες πολιτικές έχουν αποτύχει. Πρέπει να πάμε σε ειδικά περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης. Άρα το κεντρικό ζήτημα

0: είναι πώς θα σχεδιάσουμε, θα εφαρμόσουμε και θα υλοποιήσουμε περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στα φρέσκα κουλούρια. Είδαμε τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούω πολλές φορές τον κύριο Μητσοτάκη και λέει, μα το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κύριο Πιτσιλή. Δεν υπάρχει άλλο πανευρωπαϊκό παράδειγμα όπου ένας φόρο εισπρακτικός μηχανισμός αναλαμβάνει το σχεδιασμό, γιατί αυτό είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο να δίνει επιδοτήσεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να σχεδιάζει πολιτικές έργα σοβαρά υποδομών πληρώνοντα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ποιος θα σχεδιάζει όλα αυτά? Είμαστε και εδώ η εξαίρεση. Λόγω του σκανδάλου αυτού που βαρύνει την κυβέρνηση, γίναμε και σε αυτό το θέμα εξαίρεση. Εμείς τι λέμε? Ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η πρότασή μου για να φύγουμε από την κομματικοκρατία που έχει πλήξει τον πρωτογενή τομέα είναι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ να επιλέγονται με έναν ανοιχτό διαγωνισμό και μια πενταετή θητεία πέρα από τις εθνικές εκλογές.
1: Μετάβαση, η οποία, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκίνησε με σοβαρά προβλήματα για τους παραγωγούς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε επίσης να υπάρξει ενεργειακή μετάβαση, ενώ στάθηκε και στη διαχείριση του νερού στην Κρήτη.
0: Πρέπει να αλλάξει η συνολική φιλοσοφία για την παραγωγή. Τι είναι ανθεκτικό? Τι χρειάζεται για να είναι ανθεκτικό? Έχουμε νερό? Έχουμε ενέργεια? Εγώ θυμάμαι τώρα από το 2014 που έκλεγε ευρωβουλευτής και έλεγα κάτι απλό: δώστε ενεργειακές κοινότητες στους συνεταιρισμούς. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ψυγείο συνεταιρισμού σε όλη την Ελλάδα χωρίς φωτοβολταϊκό στέγη. Να ξέρουν οι παραγωγοί ότι έχουν χαμηλό κόστος ενέργειας. Γίνανε αυτά, μας λέγανε στην Κρήτη. Μα δεν μπορούμε να δώσουμε γιατί δεν έχουμε το καλώδιο. Έγινε το καλώδιο. Αυτά δεν γίνανε. Γιατί τον ενεργειακό χώρο τον έδωσε η Νέα Δημοκρατία στους ισχυρούς. Δεν πάει έτσι η χώρα μπροστά. Διότι από τη μια λέμε, θέλουμε μια πράσιμη, βιώσιμη, με σεβασμό στο περιβάλλον παραγωγή, αλλά το όφελος της ενεργειακής μετάβασης που είναι ο παραγωγός να έχει την παραγωγή ενέργειας, το ξεχάσαμε.
2: Στον απόϊχο της χθεσινής μεγάλης συγκέντρωσης του ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Λοιπόν, έρχομαι κατευθείαν να σας ζητήσω να μοιραστείτε μαζί μας τις πρώτες εκτιμήσεις που κάνετε, και δεν εννοώ μόνο εσείς προσωπικά, σε σχέση και με την χθεσινή αυτή μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, αλλά και για αυτό το τετραήμερο των πολύ πυκνών περιοδιών και επισκέψεων που κάνατε όλοι και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Είναι ένα ξεκίνημα νίκης, όπως λέει ο Πρόεδρος?
3: Έτσι ακριβώς. Χθες τιμήσαμε τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματός μας. Ξέρετε, κάθε φορά η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια ευκαιρία για να θυμόμαστε το κοινωνικό αποτύπωμα που έχει αφήσει το ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία, είτε αυτό αφορά τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τα μεγάλα έργα. Όμως ταυτόχρονα είναι και μια ευκαιρία για να δείξουμε και ποιο είναι το όραμά μας για το αύριο. Έτσι λοιπόν, χτες, με αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση που πράγματι θα έλεγε κανείς ότι δεν θα μπορούσε εύκολα άλλος πολιτικός φορέας να την κάνει σε μία μη προεκλογική περίοδο. Χτες λοιπόν δώσαμε το σύνθημα και το μήνυμα της νίκης. Ξεκινάμε από την Κρήτη. Η Κρήτη πρασίνησε σε δύο νομούς τις ευρωεκλογές και είμαστε σίγουροι ότι και τώρα στις εθνικές εκλογές θα πρασινίσει, και με βατήρα και αφετηρία από εδώ θα πρασινίσουμε και την υπόλοιπη επικράτεια. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που στέλνουμε. Ξεκινάμε από εδώ για να στείλουμε το μήνυμα νίκης σε όλη την Ελλάδα.
2: Αναπτύχθηκε δηλαδή, λέτε, αυτή η δυναμική που χρειαζόταν ή όχι, αυτή η δυναμική που ήθελε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για να μπει σε αυτή τη νέα περίοδο την κρίσιμη, γιατί μπορεί επισήμως να μην είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ατύπως ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, μιας και είστε εκπρόσωπος τύπου, πόσο πολύ μέσα σε προεκλογική περίοδο είμαστε, κυρία Μαρκογιαννάκη. Αναπτύχθηκε λοιπόν μια δυναμική. Φαντάζομαι ότι ένα από τα ζητούμενα τώρα είναι αυτή να κεφαλοποιηθεί κιόλας, κυρία Μαρκογιαννάκη, γιατί είναι ένας μαραθώνης, όσο
3: ακριβώς,
2: να πείτε, μέσα στις εκλογές.
3: Και θέλω να σταθώ και σε αυτό που αναφέρατε, τα κλιμάκια και τα στελέχη, τα δεκάδες στελέχη που βρέθηκαν απ' άκρη σε άκρη σε όλο τον

νησί. Περάσαμε από χωριά και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι και προφανώς και στο Ηράκλειο και μέσα στις πόλεις της Κρήτης και είδαμε ότι ο κόσμος είναι εκεί να μας ακούσει, θέλει λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας, ειδικά

0: Πηγαίνει στο βενζινάδικο και πρέπει να πληρώσει τη βενζίνη 2 ευρώ, το πετρέλαιο 2 ευρώ. Γι' αυτά λοιπόν εμείς απαντάμε με συγκεκριμένες προτάσεις και με ξεκίνημα και τη ΔΕΘ, όπου εκεί στην ουσία θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θα πάμε με στόχο τις εθνικές εκλογές για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή αυτή που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Και είμαι σίγουρη ότι μέχρι το τέλος, στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές και βάζοντας τα πραγματικά διλήμματα που έχουμε από τη μία μια αναξιόπιστη και σε αποδρομή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, άλλους οι οποίοι θέλουν να έρθουν ντυμένοι με το μανδύα του έντιμου, αλλά όλοι ξέρουμε ότι άλλα έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ότι δεν θα δώσει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τελικά παρέδωσε τα δάνεια στα φαντς. Εμείς λοιπόν απαντάμε με αξιοπιστία, με συνέπεια, με σοβαρότητα και με συγκεκριμένες λύσεις. Και το λέω αυτό γιατί το προηγούμενο διάστημα κάναμε μια τεράστια προσπάθεια θεματικά να απαντήσουμε σε όλα τα προβλήματα. Και ειδικά για το ιδιωτικό χρέος, τα δάνεια χιλιάδων δανειοληπτών, θέλαμε να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δίπλα τους. Και με τη δυνατότητα για το δικαίωμα προαίρεσης και με τις 120 δόσεις που λέμε για τα χρέη, για το ιδιωτικό χρέος, αλλά και με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που ακόμη και στα πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης προστάτεψε με νόμο την πρώτη κατοικία.
1: Η αλήθεια είναι, το λέω και με αφορμή τις προτάσεις του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος που είναι πολύ πρόσφατο, η αλήθεια είναι ότι θέτεται την ατζέντα στην πολιτική αντιπαράθεση. Το λέω γιατί για πολλές μέρες και ακόμη εξακολουθεί αυτός ο δημόσιος διάλογος, πολλές φορές σε υψηλούς τόνους, ως ήθιστε στην πολιτική, για αυτά τα θέματα που αγγίζουν στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών. Και αυτό δεν είναι λίγο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι ακόμα και λίγοι αντίπαλοι, σε εισαγωγικά οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΠΑΣΟΚ, κύριε Μαρκογιαννάκη, που αναγνωρίζουν το θεσμικό τρόπο με τον οποίο πορεύεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Το ζητούμενο βέβαια είναι και οι πολίτες, να επικοινωνηθεί το πρόγραμμα έτσι, φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο στόχος για τους επόμενους μήνες, ώστε την ώρα της κάλπης να στηρίξουν την πολιτική αλλαγή. Το λέω όλο αυτό γιατί θέλω να σας ρωτήσω αν ο πολιτικός στόχος του κόμματος παραμένει το πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, και ποιο είναι και το δίλημα των εκλογών που έρχονται.
0: Έτσι ακριβώς, ο στόχος είναι η πρώτη θέση. Στόχος είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό μια εναλλακτική λύση προοδευτική διακυβέρνησης για τη χώρα, μια εναλλακτική λύση εξουσίας. Και αυτό μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ και με το πρόγραμμά του και με τα στελέχη του και με την εμπειρία του. Γιατί έχουμε απαντήσεις για τον νέο, για την οικογένεια, για ένα νέο ζευγάρι που τώρα θέλει να ξεκινήσει τη ζωή του και να φτιάξει την οικογένειά του. Ξέρετε, χτες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τι είπε? Ότι από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ θα φέρουμε το νόμο για την κοινωνική κατοικία, για να δείξουμε ακριβώς ότι για μας προτεραιότητα είναι κάποιος να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, να βρει ένα σπίτι και να μην θεωρείται πολυτέλεια η στέγαση. Εκεί έχουμε φτάσει. Εμείς λοιπόν βάζουμε τις βάσεις για να δείξουμε πού θέλουμε να πάει η χώρα. Ποια χώρα θέλουμε? Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Ελλάδα, μια χώρα που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη ρίζα τους. Και σε αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και το δημογραφικό και κυρίως να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική περιφέρεια. Και σε αυτό και η συνάντηση σήμερα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τους κτηνοτρόφους έδειξε ποια είναι η κατεύθυνσή μας. Εμείς θέλουμε τα χωριά μας να είναι ζωντανά και σε αυτό τον μεγαλύτερο ρόλο ξέρουμε ότι πρέπει να παίξει ο αγροτικός τομέας, η γεωργία, η κτηνοτροφία, να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς που παράγουν πάνω στην ελληνική γη. Και ειδικά γνωρίζουμε εδώ στην Κρήτη ότι πραγματικά μπορούμε να στηρίξουμε την παραγωγή και να έχουν από εμάς τη στήριξη που χρειάζεται και όχι αυτά που είδαμε από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με την τελευταία, και με το σκάνδαλο, αλλά και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ακούσαμε τα προβλήματα. Εμείς θεωρούμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να είναι ένας οργανισμός στρατηγείο για τον αγροτικό τομέα και όχι να έχει ενταχθεί σε έναν καθαρά φορέα, φοροεισπρακτικό, φορελεκτικό, που δεν έχει σχέση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι εδώ και αρκετό καιρό διανύουμε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στην Κρήτη, όπου βρισκόμαστε, κύριε Μαρκογιαννάκη. Και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ προτείνει την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

0: προτείνει τη στήριξη αυτών των ανθρώπων που έχουν επενδύσει κόπους μια ζωή και πολλά χρήματα για να μείνουν στη γη, για να διατηρούν το ζωικό τους κεφάλαιο. Επιτρέψτε μου να ξανάρθω λίγο στην πιο μεγάλη, αν μου επιτρέπετε, πολιτική εικόνα και να πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής μας της συζήτησης. Εκτός από την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το έκανε και χθες το βράδυ του Πλατεία Ελευθερίας, βάζει πια στο κάδρο ως πολιτικό αντίπαλο και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Έχω ακούσει κατά καιρούς και την επιχειρηματολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις δημοσκοπήσεις, αλλά θέλω να σας ρωτήσω εάν ανησυχεί η Χαριλάου Τρικούπη και πόσο για το γεγονός ότι αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται από τις δημοσκοπήσεις να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Και αν αυτή η στόχευση, δηλαδή να μπαίνει στο κάδρο της σύγκρουσης, θα συνεχιστεί και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα.
1: Εμείς είχαμε πει κάτι και με την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που προφανώς έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί ξανά και με όποιον τρόπο θέλει. Mm-hmm. Εμείς είχαμε πει ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να δούμε με το πέρασμα του χρόνου τις δημοσκοπήσεις, γιατί πολλές φορές βλέπουμε κόμματα πρόσκαιρα να εκτοξεύονται και στη συνέχεια να μένουν σε χαμηλά ποσοστά. Mm-hmm. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είδαμε μια σχετική αντίστοιχη πτώση του κόμματος της Ελλάς. Εμείς όμως δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε.
0: Και μια άνοδο του Πασόκ εμείς, στη συγκεκριμένη.
1: Και άνοδο του Πασόκ. Mm-hmm. Εμείς όμως δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εμείς καθορίζουμε τη στρατηγική μας με βάση τα προβλήματα. Και θέλω εδώ να πω ότι προσερχόμενες εθνικές εκλογές εμείς θέλουμε να θέσουμε τα πραγματικά διλήμματα. Mm-hmm. Έχουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη και έναν Αλέξη Τσίπρα που έχουν κριθεί ως πρωθυπουργοί. Mm-hmm. Έχουν αποτύχει, εμείς αυτό πιστεύουμε, σε πολλά από τα οποία έχουν κάνει και ταυτόχρονα έχουν κριθεί και ως αναξιόπιστοι. Και ξέρετε, επειδή αναφέρετε τον κύριο Τσίπρα, ήρθε και πάλι να μας πει τι. Πριν από ένα μήνα, ενάμιση μήνα, τον Ιούλιο, μας έλεγε για την κατάργηση της Golden Visa, ότι συμφωνεί με την πρόταση του Πασόκ για την κατάργηση της Golden Visa. Και τις προηγούμενες μέρες, προχτές, που παρουσίασε το πρόγραμμα, τι είπε, ότι θα μαζέψει έσοδα το κράτος από την εφαρμογή της Golden Visa. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, όταν κάποιος μιλάει για ετοιμότητα, για αξιοπιστία και μέσα σε ένα μήνα αλλάζει τις θέσεις του και μάλιστα προς όφελος ποιον. Γιατί εμείς έχουμε μιλήσει για την κατάργηση για δύο πολύ σοβαρούς λόγους. Το πρώτο είναι προφανώς η αύξηση των τιμών που οδηγεί η Golden Visa και το δεύτερο είναι το ξεπούλημα της ελληνικής γης. Mm-hmm. Θα πρέπει εδώ να προστατέψουμε την ελληνική γη και δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω πως έρχονται συνεχώς σε αντιφάσεις. Το έχουμε δει και με άλλα. Εμείς όμως από την πλευρά μας συνεχίζουμε στο δρόμο που έχουμε χαράξει και γι' αυτό λέω ότι τα πραγματικά διλήμματα είναι αν θα δώσουν μια τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη ή μια δεύτερη στον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι έχουν κριθεί και έχουν αποτύχει ως πρωθυπουργοί, ή αν θα δώσουν μια ευκαιρία στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μια διαφορετική προοπτική στη χώρα. Αυτό που ζητούν οι Έλληνες πολίτες, που είναι ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, τον συντονισμό των ενεργειών για την άμεση υποβολή όριμων προτάσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών σηματοδότησε η ευρεία συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης με τους δημάρχους και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων της Ανατολικής Κρήτης. Αντικείμενο των εργασιών ήταν η εξειδίκευση των προσκλήσεων, η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων αλλά και ο καθορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη νέα προγραμματική περίοδο.
2: Όριμες μελέτες σημαίνει γρήγορη ένταξη και απορρόφηση κονδυλίων, τόνισε ο Περιφερειάρχης στην ενημερωτική συνάντηση με τους Δημάρχους της Ανατολικής Κρήτης για το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Ο Σταύρος Αρναουτάκης κάλεσε τους Δημάρχους να προετοιμαστούν έτσι ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή απορρόφηση κονδυλίων με βασικό στόχο πριν το τέλος του προγράμματος, δηλαδή πριν το 2030, εφόσον υπάρξει αναδιάρθρωση των περιφερειακών προγραμμάτων σε επίπεδο χώρας, η Κρήτη να διεκδικήσει επιπλέον κονδύλια.
3: Κάνουμε τις συναντήσεις για τις απορροφήσεις των έργων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, επειδή ξεκινά τη φετινή χρονιά και πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι και με μελέτες και με δημοπρατήσεις για να έχουμε τις απορροφήσεις. Αυτό χρειάζεται, κάνουμε και με τις υπηρεσίες, έχουμε συναντήσεις μετά και με Χανιά και Ρέθυμνο σε άλλο χρόνο.

0: άλλη ημέρα και να μπορούμε να, με τη συνεργασία και τη συνέργεια να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ενδοχώρας της περιφέρειας Κρήτης είναι ότι έχει εγκαταληφθεί σε μεγάλο ποσοστό, συνεχίζεται η εγκατάλειψη και χρειάζονται ριζικές αλλαγές για να μπορέσει να επιτευχθεί ξανά ένας ρυθμός σταθεροποίησης και αύξησης, ελπίζουμε, του πληθυσμού. Τα έργα λοιπόν που χρειάζονται σε αυτήν την κατεύθυνση είναι έργα που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, με τη στήριξη των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων που θέλουν να μείνουν στην Ήπεθρο και όλες εκείνες οι δράσεις βέβαια που αφορούν τις υποδομές για να είναι σε καλή κατάσταση.
2: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε και η αξιοποίηση της χρηματοδοτικής δυνατότητας που παρέχει η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτοντας 2 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε δήμο του νησιού. Τα κονδύλια αυτά, που έχουν ήδη ενσωματωθεί στις σχετικές προσκλήσεις, προορίζονται για έργα υποδομής που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, όπως παρεμβάσεις τοπικής οδοποιίας, αναπλάσεις καθώς και δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο της περιφέρειας, το οποίο ανέρχεται σε 260 εκατομμύρια ευρώ με στόχο τη μέγιστη απορρόφηση τη διετία 2026-2027. Κορυφαία προτεραιότητα παραμένει η οδική ασφάλεια, με περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ να κατευθύνονται σε παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του νησιού.
0: Είμαστε από 2 εκατομμύρια, δηλαδή 48 εκατομμύρια για όλη την Κρήτη, να μπορούν να υποβάλουν σε αυτή τη φάση προτάσεις μέσα σε αυτά τα που έχουμε βάλει. Δηλαδή για τις ιδρεύσεις, για αναπλάσεις, για διάφορα έργα περιβαλλοντικά, να μπορούν μια σειρά δράσεων να υποβάλουν και εμείς να τα εγκρίνουμε το συντομότερο δυνατόν για να δημοπρατούνται. Ο στόχος μας είναι, επειδή είχαμε ένα από τα καλύτερα προγράμματα στην Ελλάδα και δεν έχουμε μεταφορά πολλών πόρων από την προηγούμενη περίοδο, να μπορούμε να απορροφήσουμε τα επόμενα χρόνια όλα αυτά τα έργα. Δεν είναι εύκολο, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά όλοι μαζί θα το κατορθώσουμε.
3: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τα χρήματα τα οποία παίρνει η περιφέρεια είναι τόσο λίγα, ώστε δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να καλύψει ούτε καν βασικές ανάγκες τις οποίες έχουν ανάγκη οι Δήμοι και θα πρέπει να καλύπτονται από το περιφερειακό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα δεν είναι αυτό μόνο, αλλά και έργα μεγάλα τα οποία αφορούν την ενδοχώρα, γιατί εγώ για την ενδοχώρα ενδιαφέρομαι, της Κρήτης, όπως είναι ο δρόμος, ο νότιος οδικός άξονας σύνδεσης της Μεσαράς με το αεροδρόμιο, το Υπουργείο επιμένει ότι είναι δουλειά της περιφέρειας να ολοκληρώσει τις μελέτες. Αυτά θεωρώ ότι είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει ούτε να λέγονται, πόσο μάλλον να επιμένουν να γίνονται.
4: Υπάρχουν, απλά αν γίνει σωστή αξιοποίηση, συνεννόηση, προετοιμασία, μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης της Κρήτης. Όλα αυτά τα χρόνια η έλλειψη προσωπικού, οι αδυναμίες, οι τεχνικές δεν επέτρεπαν να γίνει σωστή και έγκαιρη απορρόφηση των πόρων. Επειδή λοιπόν κλείνε κάποια προγράμματα τώρα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά μπαίνουμε σε μία άλλη περίοδο υλοποίηση επίσης χρηματοδοτικών πλαισίων, είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι το νέο ΕΣΠΑ.
5: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου στο στούντιο να δούμε τα περισσότερα από αυτή την συνάντηση εργασίας που έγινε σήμερα. Σωτήρη.
6: Υπάρχει ένα σημείο κλειδί όταν μιλάμε για χρηματοδοτικά προγράμματα. Είτε είναι το νέο ΕΣΠΑ, είτε είναι τα τομεακά του Υπουργείου, είτε είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο ουσιαστικά αντικαθιστά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την αυτοδιοίκηση. Το σημείο κλειδί είναι η ωριμότητα των μελετών. Αυτό ήταν το μήνυμα που επικοινώνησε σήμερα ο Περιφερειάρχης σε αιρετούς της αυτοδιοίκησης, να τρέξουν τις διαδικασίες, να οριμάσουν μελέτες, ώστε με χρονικό ορίζοντα το 2030, όταν και λήγει το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, όχι μόνο να μην έχει μείνει, σχηματικά θα το πω, ούτε ένα ευρώ αδιάθετο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει αναδιάρθρωση του προγράμματος, και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στο παρελθόν, η περιφέρεια να διεκδικήσει και άλλες χρηματοδοτήσεις από άλλες περιφέρειες της χώρας που δεν θα έχουν καταφέρει να απορροφήσουν το σύνολο των πιστώσεων. Είναι κατά βάση έργα που αφορούν σε παρεμβάσεις για αναπλάσεις, για την ίδρυυση, γενικότερα για το κεφάλαιο των υποδομών και το μεγάλο στήριο.

0: δυστύχημα δεν αφορά τόσο στους μεγάλους αστικούς δήμους της Κρήτης που έχουν και την ετοιμότητα και τον μηχανισμό
1: έτσι,
0: να
1: ακριβώς
0: τρέξουν μελετητικά έργα για να απορροφήσουν παρεμβάσεις. Αφορά κυρίως σε μικρότερους
1: δήμους. Δεν έχουν απαραίτητα, συγγνώμη σε διακόπτω, το εξειδικευμένο στελεχειακό δυναμικό, λόγω της υποστελέχωσης γενικά εννοώ, που θα μπορούσε να τρέξει και γρήγορα αυτές τις μελέτες.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το περιθώριο των 4 ετών, ώστε και να μην χαθούν χρήματα, αλλά και να μην υπάρξουν ενδοπεριφερειακές και ενδοδημοτικές μετακινήσεις αυτών των εγκεκριμένων πιστώσεων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη, επανέλαβε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και το Σωτήρη Μεταξά, ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι υγειονομικές αρχές του νησιού παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μετά και την επιβεβαίωση του τρίτου εγχώριου κρούσματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νεοδί, την τελευταία εβδομάδα 58 ήταν τα νέα κρούσματα, 24 οι θάνατοι, ενώ ο Δημοσχερσονήσου χαρακτηρίζεται ως περιοχή υψηλού κινδύνου.
2: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
3: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις 3 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα 1 μόλις το 2017, 2 το 2018, 1 πέρυσι και φέτος έχουμε 3. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
2: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
3: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
2: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
3: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
2: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
3: Τα δίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
2: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
3: Αν ομιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως

0: στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
1: Υψηλές σκληρότητες αναμένονται, κυρίες και κύριοι, και το Σεπτέμβριο στα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα της Κρήτης, με τη φετινή τουριστική περίοδο να δείχνει ότι θα διατηρήσει τη δυναμική της τουλάχιστον έως τα τέλη Οκτωβρίου. Οι καλές καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές, φαίνεται πως ενισχύουν την επιλογή του νησιού και εκτός των καλοκαιρινών μηνών. Μάλιστα, όλο ένα και περισσότερα καταλήμματα παραμένουν ανοιχτά έως και τον Νοέμβριο.
2: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
3: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, έχει υψηλές πληρότητες. Όλα τα τελευταία χρόνια είναι κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερες διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
2: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλήμματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
3: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτώβρη, δηλαδή να έχουμε, μέχρι τις 20 Οκτώβρη να έχουμε καλές πληρότητες. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό. Και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
2: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
3: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα. Μέχρι και μέσα του Νοέμβρη να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
2: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
3: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι. Αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν. Και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές. Αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρότητες που θέλαμε.
1: Με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να παραμένει αυξημένος. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από την Κυριακή, χωρίς όμως ουσιαστική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τα μελτέμια θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες.
2: Με τους ισχυρούς ανέμους να παραμένουν στο προσκήνιο και τον κίνδυνο πυρκαγιάς να αυξάνεται, θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της Κρήτης. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση από την Κυριακή, χωρίς όμως να αλλάζει σημαντικά η γενικότερη εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες. Ισχυροί άνεμοι, που κατά τόπους θα φτάνουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού το Σάββατο, διατηρώντας σε επιφυλακή τις περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Η θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στις παραθαλάσσιες

0: Στις περιοχές θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
1: Θα παραμείνουν και αυτό το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι που θα πνέουν με ένταση για το Σάββατο και στα 7 μποφόρ, που σημαίνει ότι για ακόμα ένα 24ωρο το νησί θα βρίσκεται σε ετοιμότητα, σε επαγρύπνηση για πιθανότητα πυρκαγιάς. Οι άνεμοι λοιπόν 5 με 7 μποφόρ για το Σάββατο, η θερμοκρασία θα βρίσκεται κοντά στους 30 με 31 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στις παραθαλάσσιες περιοχές, βόρειες και παραθαλάσσιες περιοχές.
0: Στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού, ο υδράργυρος το Σάββατο θα αγγίξει τους 37 βαθμούς. Την Κυριακή οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, χωρίς να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, καθώς θα υποχωρήσει η έντασή τους.
1: Στα κεντρικά όμως τμήματα του νησιού, καθώς επίσης και τα νοτιότερα, ο υδράργυρος θα αγγίζει τοπικά και τους 37 βαθμούς. Για την Κυριακή τώρα το 24ωρο θα ξεκινήσει πάλι με ενισχυμένους ανέμους, όμως γρήγορα θα πέσει η έντασή τους, δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ, που σημαίνει ότι σταδιακά θα φεύγουμε και από την υψηλή ετοιμότητα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Η θερμοκρασία και λόγω της πτώσης της έντασης των ανέμων θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα και τα αστικά κέντρα, σχεδόν αμετάβλητη θα έλεγα για τις νοτιότερες κεντρικές και νοτιότερες περιοχές.
0: Παρόμοια θα είναι η εικόνα και τη Δευτέρα, με τους ανέμους να φτάνουν ως τα 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο. Αντίστοιχη θα είναι η κατάσταση και την Τρίτη και την Τετάρτη, με τα μελτέμια να επιμένουν και τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά.
1: Δευτέρα τώρα, ίδια περίπου εικόνα του καιρού, με το μελτέμι να αγγίζει και τα 5 μποφόρ ως μέγιστη τιμή. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Τρίτη και Τετάρτη δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά η εικόνα του καιρού. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο για την Τρίτη και την Τετάρτη. Με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, πάντως δεν φαίνεται να αλλάζει ιδιαίτερα το σκηνικό του καιρού, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες 10 μέρες, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Έτσι θα πάμε με ένα σκηνικό σχεδόν καλοκαιρινό, θερμοκρασίες σχεδόν καλοκαιρινές και το μελτέμι με μια αυξομοιούμενη ένταση.
2: Με σημαντικές πιέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ολοκληρώθηκε η περίοδος των θερινών εκπτώσεων στα Χανιά, όπως τουλάχιστον λέει ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και το αυξημένο κόστος διαβίωσης επηρέασαν αισθητά την καταναλωτική συμπεριφορά. Παράλληλα, η αυξημένη τουριστική κίνηση στην πόλη δεν κατάφερε να αντιστρέψει πλήρως το κλίμα συγκράτησης στην παραδοσιακή λιανική αγορά.
0: Συγκρατημένοι ήταν οι καταναλωτές στις αγορές τους κατά την εκπτωτική περίοδο στα Χανιά. Ντόπιοι αλλά και τουρίστες εμφανίστηκαν φιδωλοί στις αγορές τους, με τους εμπόρους να κάνουν λόγο για περιορισμένη κίνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον τζίρο του φετινού καλοκαιριού. Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν για μεγαλύτερη κινητικότητα, η αγορά παρέμεινε υποτονική.
3: Συγκρατημένη κίνηση, τελειώσαν οι εκπτώσεις. Υπήρχε κόσμο στο νησί, παρόλο τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν οι μπορεί έτσι ώστε να διατηρήσουν την αγορά ζωντανή και με προσφορές και με γενναίες εκπτώσεις. Παρόλο τα προβλήματα δεν σταματάνε. Ήμασταν και ανταγωνιστικοί. Ο κόσμος παρόλες τις δυσκολίες, γιατί παρόλο αυτό που συμβαίνει, που έχει αλλάξει αυτό που μας στείλει στις εμπορικές επιχειρήσεις είναι η ακρίβεια. Αυτό αποτυπώνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη. Παρόλο αυτό ο κόσμος υπήρχε και στην αγορά και στο νησί.
4: Το καλοκαίρι φέτος φάνηκε ότι είχε μια πτωτική πορεία συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Περιμέναμε καλύτερα πράγματα. Οι εκπτώσεις βοήθησαν και η λευκή νύχτα, αλλά λίγο. Δεν ήταν αρκετά ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε.
5: Τάλια, όπως πάντα, τα τελευταία 3 χρόνια πάμε πάρα πολύ άσχημα όλοι. Και όποιος λέει ότι πάει καλά, λέει ψέματα. Στα είδη τα δικά μας, στα ρούχα δηλαδή.
0: Αυτό που ζητούν οι άνθρωποι της αγοράς είναι μεγαλύτερη στήριξη από τους καταναλωτές, με την προτίμηση στις τοπικές επιχειρήσεις να αποτελεί, όπως λένε, σημαντική ανάσα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις αγοράς.
3: Εμείς αυτό που ευελπιστούμε είναι να υπάρχουν έτσι, να στηριχθεί η τοπική οικονομία, να στηριχθεί η τοπική αγορά, γιατί αυτό είναι σημαντικό, είναι η ρεχοκαλιά της τοπικής οικονομίας, να δοθούν χρηματοδοτικά εργαλεία και τώρα εν ώψη της ΔΕΘ, έτσι ώστε να ανασάνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Οπότε αυτό που ευελπιστούμε είναι μια εικόνα την οποία θα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα.
5: Κάθε χρόνο και χειρότερα. Δεν βλέπω φως, δεν έχει ο κόσμος λεφτά, ξεμένει, χάλια διόρθωτα. Ευελπιστούμε, μπας και συμβεί τίποτα και πάρουν μπρος οι επιχειρήσεις και αρχίσει ο κόσμος να κατεβαίνει και να ψωνίζει, που δεν το νομίζω, αλλά...
0: Την ίδια ώρα πάντως δεν λείπει και η συγκρατημένη αισιοδοξία. Στην τοπική αγορά εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα, με την ελπίδα ότι η κίνηση θα αυξηθεί και οι καταναλωτές θα προχωρήσουν σε περισσότερες αγορές.
5: Και οι μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές έχουν πτώσει του ζήρου τους. Ακόμα και τα σούπερ μάρκετ έχουν μία μικρή πτώση.
4: Από εδώ και πέρα ξεκινάει η καινούργια σεζόν, μπαίνουμε δυναμικά, περιμένουμε μεγαλύτερη προσέλευση το χειμώνα και το φθινόπωρο. Και ελπίζουμε πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, δύο εργαζόμενους ανέσυρα ζωντανούς σήμερα οι διασώστες στο Νεπάλ από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Η καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα έχει στοιχήσει στη ζωή σε τουλάχιστον 1.287 ανθρώπους, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων έχει εκτοξευθεί σε 5.083.
1: Διασώστες στο Νεπάλ ανέσυραν την Παρασκευή δύο εργάτες ζωντανούς από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης συνέχιζαν την επιχείρηση για να φτάσουν σε άλλους που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι. Οι δύο άνδρες διασώθηκαν από τη σύραγγα τη Ρούση 3α9 ημέρες μετά τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετώνα και κατέστρεψαν πόλεις παρέσυραν χωριά στο Νεπάλ στις 26 Αυγούστου. Ο βουλευτής του Νεπάλ Σριράμ Νεουπάνε ανακοίνωσε τη δεύτερη διάσωση σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook, λίγο αφού το εκπρόσωπος του στρατού επιβεβαίωσε τη διάσωση του πρώτου παγιδευμένου εργάτη. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι δύο άνδρες είναι ο Σάι Ζαχ, 30 ετών, εργοδηγός μηχανολογικού εξοπλισμού, και ο Καμπίρ Μαχαρτζάν, 45 ετών, μηχανολογικός επόπτης. Τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια ειδήσεων μετέδωσαν εικόνες του πρώτου διασωθέντος εργάτη, καλυμμένου με λάσπη, τον οποίο ένας διασώσης μετέφερε στον ώμο του μακριά από το σημείο. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι και οι δύο άνδρες είναι σε σταθερή κατάσταση και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Κατμαντού.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γιώργο Ακόπουλο να δούμε αναλυτικά την αθλητική δημοσιογραφία. Καλώς τον. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, ο Φίλιππος επιστρέφει στο Παγκρίτιο, αφού έφαγε εκεί πολύ βροχή, η αλήθεια είναι, στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ. Επιστρέφει στο Παγκρίτιο, είναι δύο συνεχόμενα τα παιχνίδια τώρα, έτσι, δεν είναι εδώ στο Ηράκλειο,
3: Ναι, η βροχή που απόλυσε αυτά είναι δύο συνεχόμενα τα παιχνίδια στο Ηράκλειο, αλλά να επιστρέψω σε αυτό που είπες για την βροχή της Τούμπας. Πάλι από τον εαυτό μου συμβαίνει τις τελευταίες φορές. Η καταιγίδα που έφαγε στην Τούμπα δεν ήταν κυριολεκτική, ωστόσο υπήρχε και μια

0: μια καταιγίδα μεταφορική όλη την εβδομάδα, με όσα έγιναν στο μεταγραφικό παζάρι, θα λέγαμε, και πεδίο. Μια αναστάτωση, τεράστια αναστάτωση υπήρξε την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περίοδου, κυρίως με το κομμάτι του Tiago Nuss. Τέλος καλό, όλα καλά θα πω εγώ, αφού ναι, ο Νους και ο Αποστολάκης θα συνεχίσουν την καριέρα τους στον Ολυμπιακό, αλλά όχι από τώρα, που ήταν και το βασικό ζητούμενο, η ομάδα να είναι πλήρης στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν στο Europa League. Ο Tiago Nuss θα ενταχθεί στους Πειραιώτες τον Ιανουάριο και μάλιστα στο τέλος Ιανουαρίου, όπως μας πληροφόρησε σήμερα η ΠΑΕ, δηλαδή θα είναι διαθέσιμος και στα δύο παιχνίδια του Ιανουαρίου, τα ευρωπαϊκά, για τον Χρήστο Κόντιο. Όπως ο Λάκης θα είναι του χρόνου, Αθανασίου θα είναι παίκτης για δύο χρόνια του Όφη, οπότε θα έλεγα ότι από όλη αυτή την καταιγίδα εντός εισαγωγικών, ο Όφη τελικά βγήκε και ενισχυμένος, αφού και χρήματα έβαλε στα ταμεία του και όλοι οι ποδοσφαιριστές θα είναι διαθέσιμοι στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Και ξέρεις, όλο αυτό όσο δείχνει ότι ο Όφη έχει ανέβει επίπεδο, κοιτούν τους ποδοσφαιριστές του πλέον οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν γινόταν αυτό τα τελευταία χρόνια, και πλέον στρέφει την προσοχή του στα αγωνιστικά. Μετά τα τρία σερί εκτός έδρας παιχνίδια με την Τσέσκα Σόφιας στη Βουλγαρία και τα δύο μάτς στη Θεσσαλονίκη με Άρη και ΠΑΟΚ, την Κυριακή στο Παγκρίτιο ξανά στις 7:30 απέναντι στην Κηφισιά, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες. Σήμερα οι παίκτες επέστρεψαν και στις προπονήσεις.
1: Άρα λοιπόν είναι τώρα μονόδρομος για τον Όφη, μπαίνοντας πια στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο νίκες τώρα μέσα στο Παγκρίτιο, καταρχάς με την Κηφισιά και μετά από λίγες ημέρες με την Χόφενχάιμ, την οποία θα υποδεχτεί εδώ ή θα υποδεχτούν οι Ασπρόμαυροι. Είναι μονόδρομος, Δημοσθένη?
0: Όχι, η Χόφενχάιμ είναι την μεθεπόμενη εβδομάδα.
1: Είναι στα μπέρδεψα. Είναι σε... ναι. Μεσολαβεί ένα παιχνίδι, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Μεσολαβεί για το κύπελο. Για έχει το κύπελο. Δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Και πράγματι όμως αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι μονόδρομος οι νίκες και στο παιχνίδι με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα την Κυριακή, προκειμένου να μην μείνει πίσω η ομάδα, γιατί θυμίζω ότι έχασε από τον Άρη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, και την Τετάρτη ακολουθεί η αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης. Θέλουμε με νίκη, που είναι και το φαβορί σε αυτήν την αναμέτρηση, καθώς αγωνίζεται με ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, θέλει με νίκη να εξαργυρώσει αυτή την ισοπαλία που πήρε στην Τούμπα την Τετάρτη και να έχει βλέψεις για να τερματίσει στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα. Από εκεί και πέρα έρχονται τα δύσκολα, ξεκινούν τα πραγματικά δύσκολα, αφού θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο γήπεδο Καραϊσκάκη το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα, και στη συνέχεια ακολουθεί η Χόφενχάιμ στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για το Europa League. Ένας από τους πολύ δύσκολους αντιπάλους που θα έρθουν στο Ηράκλειο και στο Παγκρίτιο φέτος να αντιμετωπίσουν τον Όφη.
1: Εντάξει, παρόλο που εγώ έτσι έκανα ένα μεγάλο άλμα μέχρι τις 17 του Σεπτέμβρη, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως αυτά μέχρι τότε σε κάθε περίπτωση. Πες μας και τι έγινε με τον Ηλία Κουτσουπιά και την Άντερλεχτ, Δημοσθένη.
0: Ναι, ο Κουτσουπιάς, ο οποίος πήγε σε μια ομάδα που θα είναι αντίπαλος του Όφη και θα έρθει στο Παγκρίτιο. Μιλάμε για τον γιο του Γιώργου Κουτσουπιά, ο οποίος έχει γράψει δική του ιστορία με τη φανέλα του Όφη τη δεκαετία του 90. 25 χρονών, από τη Φροζινόν πήγε στην Άντερλεχτ. Ένας ποδοσφαιριστής ο Κουτσουπιάς, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στον Όφη από τις ακαδημίες της ομάδας όταν ήταν έφηβος, πλέον αντίπαλος της ομάδας. Θα επιστρέψει όχι όμως για να αγωνιστεί απέναντι στον Όφη, καθώς η Άντερλεχτ τον απέκτησε χθες, κάτι που σημαίνει ότι δεν πρόλαβε να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά νομίζω ότι θα έρθει σίγουρα ο Κουτσουπιάς στην πόλη όπου γεννήθηκε, και νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερες οι στιγμές σε ένα σπουδαίο ραντεβού στο Ηράκλειο, σε ένα από τα πολλά σπουδαία ραντεβού φέτος στην πόλη.
1: Έλα να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ, γιατί σε πόσα, σε 10 λεπτάκια από τώρα έχουμε τζάμπολ, εδώ δίπλα, στα δύο αεράκια, Ολυμπιακός Φενέρ.
0: στα πλαίσια του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης, με τέσσερις ομάδες Ευρωλίγκας. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο, δεν είναι ένα τουρνουά ανάμεσα σε ομάδες χαμηλής

0: δυναμικότητας. Πριν από λίγο ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85 και όπως πες και εσύ στις 9 ακριβώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται, τυπικά υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να αποθεώνει από χθες τους παίκτες που κατέβηκαν στο Ηράκλειο κατά την άφηξή τους στο αεροδρόμιο. Την Κυριακή είναι ο μικρός τελικός στις 6, ο μεγάλος τελικός στις 9. Να πω ότι απόψε δεν θα αγωνιστούν για τον Ολυμπιακό ο Μοντέρο, ο Βεζένκοφ, ο Μιλουτίνοφ, ο Παπα-Νικολάου και ο Λαρετζάκης, αλλά παρόλα αυτά είναι πόλος έλξης, ο πρωταθλητής Ευρώπης, μην ξεχνάμε, ο Ολυμπιακός, για όλους τους φίλους της ομάδας και όχι μόνο,
1: και
0: θα έλεγα.
1: Όχι μόνο, η αλήθεια είναι μια ευκαιρία για πολλούς φιλάθλους όλων των ομάδων να πάνε στο γήπεδο έτσι και να δουν, ελπίζουμε, καλό μπάσκετ. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη, καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,37% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.701,38 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 261,92 εκατομμύρια ευρώ. 48 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 53 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.

0: όπου θες. Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο.

0: Νέα διοικητική περίοδος ξεκινά και επίσημα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η τελετή παράδοσης και παραλαβής της Πριτανικής Αρχής. Ο καθηγητής Νίκος Κατσαράκης ολοκλήρωσε τη θητεία του και παρέδωσε τη σκυτάλη στο νέο πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σελίδας για το Πανεπιστήμιο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πριτανίας, παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε κλίμα συγκίνησης, αλλά και προσδοκιών για την επόμενη ημέρα του Ιδρύματος. Ο Νίκος Κατσαράκης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην 9χρονη θητεία του και τόνισε πως το ΕΛΜΕΠΑ έκανε βήματα μπροστά. Με το νέο πρίτανη Νεκτάριο Παπαδογιάννη να κάνει λόγο για μια επιτυχημένη θητεία και να τονίζει πως πλέον στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
1: Έχουμε λοιπόν πλέον ένα ισχυρό περιφερειακό δημόσιο πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα προχωρήσει. Είμαι βέβαιος ότι με την καθοδήγηση του συναδέλφου καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει σήμερα τη θέση του πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το πανεπιστήμιο μας θα μεγαλώσει, θα ανεπτυχθεί, θα κατακτήσει νέες κορυφές τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Θέλω να εκφράσω πραγματικά τις ολόθερμες ευχαριστίες μου στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κοινωνία της Κρήτης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στήριξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους με τους οποίους αναλαμβάνουμε αυτή τη νέα Πριτανική Αρχή, τους καθηγητές κύριο Στέλιο Παπαδάκη, Μιχαήλ Ταταράκη, Παναγιώτη Νεκτάριο και Κωνσταντίνο Πετρίδη. Το πανεπιστήμιο μας είναι μεν ένα νέο πανεπιστήμιο, αλλά είναι εξαιρετικά δυναμικό. Η απερχόμενη διοίκηση, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις, συντέλεσαν ώστε το νέο αυτό πανεπιστήμιο να έχει πολύ σωστή βάση, να είναι θεσμοθετημένο και να έχει πραγματικά δυναμικά ακαδημαϊκά τμήματα.
0: Ο κύριος Παπαδογιάννης αναφέρθηκε εκτενώς και στα ζητήματα που απασχολούν τις υποδομές αλλά και τις συνεργασίες με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
2: Επίσης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υστερεί σε υποδομές, τόσο κτηριακές όσο και εγκαταστάσεων και εργαστηρίων. Για αυτές τις υποδομές και την ενίσχυση του χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Την περαιτέρω βοήθειά τους είναι εξαιρετικά σημαντικό εφόσον επιλεγόμαστε από φοιτητές, εφόσον ανεβαίνουμε, το προσωπικό αλλά κυρίως οι φοιτητές να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποδομές που απολαμβάνουν οι φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων της χώρας.
0: Καθησυχαστικός για την κατάσταση στην Κρήτη εμφανίζεται ο καθηγητής Ιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Σουρβίνος, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή το νέο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αυτό αφορά άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο κύριος Σουρβίνος σημείωσε ότι η Κρήτη δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά καταγράφονται σποραδικά περιστατικά.

0: αναφερόμενος στον ρόλο του Εργαστηρίου Κλινικής Υιολογίας, ο κ. Σουρβίνος εξήγησε ότι το εργαστήριο επιτηρεί την κατάσταση και συνδράμει στη διάγνωση ύποπτων περιστατικών.
1: Νομίζω ότι η Κρήτη ακόμα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο, σίγουρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Mm-hmm. Σίγουρα θα πούμε κρούσματα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε. Mm-hmm. Όχι όμως κάτι δραματικό. Στην Κρήτη πρέπει όμως να είμαστε, όπως προανέφερα, ενήμεροι και να λαμβάνουμε τα πολιτικά μέτρα, τα οποία είναι απλά μεν, αλλά μπορούν να προστατεύσουν όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.
2: Πόσα δείγματα φτάνουν, προφανώς σου ζητώ έτσι ένα μέσο όρο, πόσα δείγματα φτάνουν στο Εργαστήριο Κλινικής Υιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
1: Ο αριθμός τους είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού, μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται κυρίως από ασθενείς που νοσεύονται σε μονάδες, οπότε είναι
2: από δομές υγείας.
1: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές, είναι αναλογικά, υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
0: Ο καθηγητής εκτίμησε ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη εμφάνιση και άλλων περιστατικών, καθώς αναμένεται ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων, ιδιαίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, που αποτελεί περίοδο έντονης δραστηριότητας των κουνουπιών.
1: Νομίζω είναι δυσκολότερη χρονιά φέτος. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιδημιολογικά μοντέλα που αναλύονται. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών, τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Mm-hmm. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα, βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ, φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα. Γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική κυρίως.
3: Ένας μήνας περίπου έχει περάσει από την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με την απόφαση για τις αποζημιώσεις να οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές, προβλέποντας κρατική αρρωγή για τις ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, καθώς και επιδότηση προσωρινής στέγασης για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Την ίδια ώρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεσες λύσεις και οικονομική στήριξη για τα παραπάνω ζητήματα. Και όχι μόνο, μίλησε στην τηλεόραση ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης.
4: Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ξεκινήσαμε με τις αποζημιώσεις τα κλιμάκια των καταστροφών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Mm-hmm. Οι μηχανικοί έκαναν όλες τις αυτοψίες, ελέγξαν 70 κτίρια, εκ των οποίων τα 28 βγήκαν κόκκινα, τα 13 κίτρινα και τα 29 πράσινα. Mm-hmm. Τι θα πει κόκκινο, τι θα πει κίτρινο και τι πράσινο. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, κρίνονται κατεδαφιστέα τα κτίρια. Τα κίτρινα κρίνονται επισκευάσιμα, αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν μέσα από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και τα 29 είναι πράσινα, τα οποία θα είναι κάποιες επιδιορθώσεις για να μπορούν, ενώ μπορεί να μείνει μέσα κάτι.
3: Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων, η οποία παρέχεται ως 100% δωρεάν κρατική αρρωγή, χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
4: Έχει γίνει το πρώτο φύλλο ελέγχου από τα κλιμάκια των καταστροφών που εδρεύουν στα Χανιά. Mm-hmm. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην χάσει τις προθεσμίες. Έτσι. Mm-hmm. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και τον ενημερώνουμε και εμείς από το Δήμο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει πληγεί, mm-hmm. θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής. Mm-hmm. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Ένας ο οποίος έχει πληγεί ολοκληρωτικά, έχει καταστραφεί το σπίτι του ή η επιχείρησή του, mm-hmm. θα πρέπει να πάρει τη στεγαστική συνδρομή.
3: Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ αν τετραγωνικό μέτρο, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις λοιπές κατηγορίες κτιρίων και για τις επισκευές, ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών.
4: Θα κάνει μία αίτηση προς το κλιμάκιο στα Χανιά, mm-hmm. στα οποία θα προσκομίζει το τίτλο ιδιοκτησίας, ο διπορικός καρίσμα και φωτογραφίες του κτηρίου, mm-hmm. οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει βγει ότι κρίνεται δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής, mm-hmm. για να προχωρήσει μετά στο επόμενο στάδιο, να μπορέσει να αρχίσει να φτιάζει το κτίριο το οποίο έχει υποστεί αυτές τις ζημιές.
3: Παράλληλα, χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης

0: σε νοικοκυριά των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επιδότηση ενοικίου ανέρχεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα.
1: Τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή, ένα το οποίο είναι κατεδαφιστέο κτίριο, θα πρέπει να βγει άδεια κατεδάφιση, την οποία θα τη βγάλουν τα κλιμάκια. Εμείς σαν Δήμος, αυτά που είναι κατεδαφιστέο

0: ζητήσαμε χρήματα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα κατεδαφίσει ο Δήμος για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτοί μετά οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν, θα μπορούν αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα μπορεί κάποιος να πάει στην ίδια περιφερειακή ενότητα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, μπορεί να πάει να αγοράσει ένα σπίτι που δίνει το δικαίωμα να φύγει από εκεί που ήταν και να πάει παραδείγματος χάρη στο Ρέθυμνο να αγοράσει ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ημιτελές κτίριο.
1: Η εικόνα που κατέγραψε ο τουρισμός στην Κρήτη τον μήνα Αύγουστο φέρνει χαμόγελα αισιοδοξία στις τάξεις των επιχειρηματιών του τουρισμού. Ωστόσο, όπως τόνισαν οι τουριστικοί πράκτορες, μπορεί και τον μήνα Αύγουστο οι αφίξεις αριθμητικά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο να ήταν αυξημένες. Όμως αυτό δεν αποτυπώθηκε στους τζίρους των επιχειρήσεων.
2: Ο Αύγουστος, από ό,τι φαίνεται, αν και θα έχουμε από αύριο τα στοιχεία, δείχνει μια μικρή αύξηση που είναι γύρω στο 3 με 3,5% που και αυτό είναι αισιόδοξο με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Και ο Ιούλιος είχε μια πάρα πολύ μικρή αύξηση γύρω στο 1,5% και μιλάμε για τις αφήξεις από το εξωτερικό, διότι οι αφήξεις από το εξωτερικό, επειδή έχουμε να κάνουμε και με τους κριτικούς οι οποίοι ταξιδεύουν, δείχνει μια αύξηση και εκεί, την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και αντιλάβουμε τόσο σοβαρά υπόψη μας. Άρα λοιπόν έχουμε μια αύξηση και τον Αύγουστο, άρα οι αριθμοί αυτοί δεν είναι τζίροι.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία του INSETE, η Κρήτη προηγείται ξεκάθαρα, συγκεντρώνοντας το επτάμηνο περίπου 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, 217.000 περισσότερες από πέρυσι, με αύξηση 7,2%. Πρώτη στη λίστα των αφίξεων είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ενώ ψηλά στη λίστα των επαναλαμβανόμενων τουριστών βρίσκονται οι τουρίστες από την Πολωνία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Κλασικά, οι αγορές οι οποίες έχουμε κάθε χρόνο, αυτές είναι οι αγορές που έχουμε και φέτος, προχωράμε μέρα-μέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει κάθε φορά.
1: Στο μεταξύ, με θετικά και ταυτόχρονα προσεκτικά βήματα, εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν στο νησί, με τον Μιχάλη Βλατάκη να τονίζει πως ο ταμείος στον κλάδο του τουρισμού θα γίνει στα μέσα του Νοεμβρίου, οπότε εκεί αναμένεται να ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν.
2: Και αυτό θα πρέπει σοβαρά να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι αριθμοί, είναι επιβάτες, έρχονται, αυτό είναι θετικό, αλλά ταμείο θα κάνουμε στο τέλος και αυτό το οποίο πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας είναι το τι μένει στην πραγματική οικονομία και τι ξοδεύουν οι πελάτες και όλα αυτά θα τα υπολογίσουμε στο τέλος.
1: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
3: Δυστυχώς, η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται στους τους μεγάλους ορεινούς όγκους της Κρήτη, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό, στον Ψιλορίτη και στα λασιθιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
1: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
3: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνουμε μια έκκληση και μέσω έτσι, του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για το εξοπλισμό το οποίο πρέπει να φέρουν και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατό τους.
1: Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στο Νομοχανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
3: Έχει χρειαστεί να επέμβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν

τη ζωή του λόγω του ότι δεν είχαν μαζί του, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια και τις διαδρομές, με αποτέλεσμα να χάνουν την πορεία τους και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για την τροτότητα παράκτιων περιοχών της Κρήτης, για τον παράγοντα της κλιματικής κρίσης, για τον παράγοντα άνθρωπο και θα δούμε και ενδεικτικά σημεία μιας πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης, η οποία παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Θα συζητήσουμε για την ανάγκη εφαρμογής μέτρων προσαρμογής. Θα συζητήσουμε για τα μοντέλα πρόβλεψης που δείχνουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και διάβρωσης και βεβαίως να καταλήξουμε, θα επιχειρήσουμε σε συμπεράσματα αναφορικά με τις στρατηγικές θωράκισης για τις πλέον ευαίσθητες παράκτιες περιοχές της Κρήτης. Καλεσμένοι απόψε στο De Facto είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Καμπάνης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας. Καλησπέρα κύριε Καμπάνη, καλώς ήλθατε, ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ματαξά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
2: Να μιλήσουμε εδώ για σημαντικά θέματα.
0: Είναι όντως πολύ σημαντικό, διότι αφορά και την οικονομία, αφορά την ανάπτυξη, αφορά τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Κρήτη. Δεν είναι μια θεωρία επιχάρτου το να εντοπίσουμε την τροτότητα των παράκτιων περιοχών. Είναι μαζί μας και ο ερευνητής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας, ο κύριος Γιώργος Αλεξανδράκης. Καλησπέρα κύριε Αλεξανδράκη, καλώς ήρθατε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν κύριε Αναστασάκη, πόσο θα δούμε μετά και χάρτες που δείχνουν έτσι σημειακά τα προβλήματα στο Ρέθυμνο, στη Μεσαρά, στη Χρυσή, στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Κρήτης, ενδεικτικά κάποια αποτελέσματα της μελέτης. Πόσο χρήσιμο είναι να κατανοήσουμε την τροτότητα αυτών των, γνωρίζουμε, ευαίσθητων παράκτιων περιοχών της Κρήτης με την κλιματική κρίση να είναι παρούσα εδώ και χρόνια.
1: Θα σας το θέσω λίγο γενικότερα και διαφορετικά. Χωρίς να κατανοήσουμε σε βάθος κάθε πρόβλημα που έχει προκύψει από όρια της κλιματικής νέας πραγματικότητας, της κλιματικής αλλαγής, δεν έχουμε τύχη να προσαρμοστούμε σωστά.

0: σε αυτό. Ή να το λύσουμε. Γιατί πρέπει να δούμε κατά περίπτωση αν πάμε για την προσαρμογή ή αν πάμε για την πλήρη επίλυση. Το θέμα της στρωτότητας των ακτών, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια περιοχή που έχει τόσο μεγάλη ακτογραμμή και που η ακτογραμμή της είναι άρρηκτα συνδεμένη κυρίως με τον τουριστικό τομέα, αλλά όχι μόνο, και με τον αγροτικό τομέα, την αλληλεία, με όλες τις υποδομές και την πολιτική προστασία, είναι εκ των όνων κάνευ. Είχαμε ζήσει, ακόμα και όταν δεν μιλούσαμε πολύ έντονα για κλιματική αλλαγή, φαινόμενα διάβρωσης ακτών με συνέπειες στις υποδομές. Ευτυχώς δεν είχαν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές. Αλλά είχαμε αναρωτηθεί, είναι κάτι σημειακό, μία κακοκαιρία που έτυχε φέτος και δεν θα την ξαναδούμε. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και τα μοντέλα μας δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για άνοδο στάθμης της θάλασσας μέχρι και ένα μέτρο. Θα μας τα πούνε οι ειδικότεροι από μένα.
1: Τι δείχνουν τα μοντέλα, κύριε Καμπάνη?
2: Τα μοντέλα, κύριε Μεταξά, δείχνουν πραγματικά μια άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δείχνουν μια αλλαγή των συνθήκων οι οποίες επηρεάζουν την ακτογραμμή, δηλαδή τις μετεωρολογικές της κατάστασης και βεβαίως και της σχηματικής που επάγεται από την μετεωρολογική κατάσταση. Βέβαια, εδώ θέλω να κάνω, με επιτρέπετε, μία παρένθεση για να ξεκινήσω.
1: Παρακαλώ.
2: Ότι θέλω να πω ότι εδώ στην Κρήτη πρωτοπορούμε. Πρωτοπορούμε ερευνητικά, διότι υπάρχει μια υψηλή ένταση έρευνας και ερευνητικής καινοτομίας και έτσι είμαστε ένας κόμβος καινοτομίας στην Κρήτη. Εδώ λοιπόν στην Κρήτη, με την συμβολή της περιφέρειας, του κ. Αναστασάκη εδώ που είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, εμείς πλέον δεν παρατηρούμε και να λέμε «μα τι γίνεται στην διάβρωση, διαβρώνεται αυτή η ακτή, η άλλη και πόσο» κτλ. Εδώ έχουμε περάσει μπροστά από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και έχουμε αρχίσει να έχουμε εργαλεία στα χέρια μας, τα οποία να πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα, το πώς να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε στήσει δηλαδή εργαλεία τα οποία υφίστανται συστηματικά και ένα αυτό χαρακτηριστικό είναι το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής που έχει δημιουργήσει η περιφέρεια, το οποίο κατά με είναι μια υποδομή για την περιφέρεια.
0: Πράγματι.
2: Έτσι. Και κάτω από αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πέρα από τα εσωτερικά ύδατα, ένα παρατηρητήριο εσωτερικών υδάτων, συμπεριφοράς των ρευμάτων, των ποτάμιων ρευμάτων κτλ. Ένας επίσης πολύ σημαντικ, μια πολύ σημαντική συνιστός αυτού του παρατηρητηρίου είναι το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε δηλαδή θεσμοθετήσει πλέον και χαιρόμαστε που μας εμπιστεύθηκε η περιφέρεια, από τον κύριο Περιφέρεια, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εδώ και τους λοιπούς εμπλεκομένους, να το τρέχουμε αυτό το παρατηρητήριο, το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε λοιπόν το εργαλείο έτοιμο, έχουμε την υποδομή έτοιμη, ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσω αυτής να φτάσουμε στο να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα.
0: Και όχι απλά να τα καταγράφουμε. Έτσι, παίρνοντας την πάσα τον κύριο Καμπάνη, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια ενεργή κλιματική συμμαχία με όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, με τη βοήθεια του Εθνικού Αστεροσκοπείου αλλά και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, που τι ρόλο έχουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα, να μας δώσουν λύσεις, όχι του κάποτε, άμεσες, όσο αυτό είναι εφικτό, για όλα τα ζητήματα που έχουμε αναγνωρίσει ότι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Ένα από τα κορυφαία.
1: Θα δούμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, είπε Φυσικά. Ο κύριος Καμπάνης. Δεν είναι όμως μόνο για παρατήρηση.
0: Προσέξτε, σε αυτά τα ζητήματα που τη τεχνική λύση είναι δύσκολη, πρέπει να έχεις την παρατήρηση, την οριστικοποίηση της λύσης και μετά έχεις όλες τις προϋποθέσεις να βρεις χρηματοδότηση, γιατί τα θέματα άρσης κινδύνων ή αντιμετώπιση διάβρωση ακτών είναι πάντα επιδοτούμενα εδώ και χρόνια και ανοίγουν οι πόρτες για να πάμε στην επίλυση, όχι στην παρατήρηση, γιατί κακά τα ψέματα, άμα μείνουμε μόνο στην παρατήρηση, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Και ό,τι κάνουμε το συσχετίζουμε με πρακτικά πράγματα, αναγνωρίζοντας όμως ότι θέλει πάρα πολύ υπομονή και πολύ χρόνο μπροστά μας για να το φέρουμε σε ένα λογαριασμό. Αυτό που είναι το κλειδί και νομίζω θα προκύψει και από την κουβέντα σήμερα είναι ότι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή κάνει μόχλευση επιστημονικού κεφαλαίου. Μπαίνει μπροστά, έχει βάλει μια μικρή χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο και με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ενεργούσαν λίγο ως πολύ κατά μόνας και ίσως να τύχαινε ανταπόκριση η έρευνά τους, ίσως

0: και όχι, πλέον συνεργάζονται σαν μια ορχήστρα. Θα δούμε σε τι εκπέμπουμε, πόσο καλή και συμφωνική είναι, για να δίνουμε λύσεις χωρίς γραφειοκρατία. Και αυτό είναι πρωτοπορία. Δεν είναι ένα παρατηρητήριο μόνο, αν με επιτρέψει ο κύριος Καμπάνης. Είναι μια ενεργή κλιματική συμμαχία που κάνει δουλειά. Και αυτό είναι πολύ καινοτόμο.
1: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι παρήγορο το γεγονός ότι η συζήτηση έχει ανοίξει. Η τροτότητα των παράκτιων περιοχών είναι στο τραπέζι. Ότι συνδέουμε την ανάπτυξη με τη διάδρωση, ότι δημιουργούνται αυτά τα εργαλεία, ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας θεσμικά της περιφέρειας με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Δείχνει κάτι, είναι ένα στοιχείο παρήγορο για την επόμενη ημέρα?
2: Σίγουρα δείχνει. Το βασικό είναι το ότι οι ερευνητικά αυτές οι δουλειές πάνε πολύ πίσω. Πάνε το 2010 και ίσως και πιο πίσω. Ακόμα και στο δικό μας το εργαστήριο, οι πρώτες μελέτες ήταν το 2007, το συντάγαμε το μεσημέρι για κάποιο άλλο θέμα. Αλλά τώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία έχει περάσει το στάδιο της παρατήρησης εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η διαδικασία της συλλογής δεδομένων, καθώς και η ανοιχτή επιλογή των λύσεων από πάρα πολλά παραδείγματα και του εξωτερικού που είναι κάποια χρόνια μπροστά μας. Στη συγκεκριμένη μελέτη που είναι η αφορμή της σημερινής συζήτησης, είναι ίσως η πρώτη μελέτη που συνδυάζει την τροτότητα των ακτών με τα φυσικά οικοσυστήματα απευθείας και σε τοπική κλίμακα. Δεν υπάρχει, ούτε βιβλιογραφία υπήρχε όσο ψάχναμε τόσο συγκεκριμένη. Ενώ υπήρχε, ας πούμε, για περιοχές αστικές, για τουριστικές παραλίες, και εμείς είχαμε δουλέψει το 2014 και ήμασταν, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπαρουσιάσει και εδώ στο δικό σας κανάλι, την τότε μελέτη που συνδυάζει με τις επιπτώσεις στον τουρισμό. Αλλά για τα φυσικά οικοσυστήματα, όπως ήταν αυτή η μελέτη, είναι η πρώτη δουλειά πανελληνίως σίγουρα και εξετάζεται και αν είναι και πανευρωπαϊκά. Γιατί το δίκτυο Natura είναι ευρωπαϊκό. Οπότε έχει περάσει σε άλλο επίπεδο η κουβέντα πια, όχι μόνο στην παρατήρηση, έχουμε φύγει πολύ ερευνητικά, έχουμε φύγει πολλά χρόνια μακριά από την παρατήρηση, έχει στο πώς θα αξιοποιήσουμε τα δεδομένα που παρατηρούμε τόσα χρόνια, να δούμε αν υπάρχει η αντιμετώπιση ή η προσαρμογή, όπως είπε και ο κ. Αναστασάκης στην αρχή, και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί δεν μπορούμε, που θα δείξει και στα αποτελέσματα, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα και την ίδια παραλία μήκους ενός χιλιόμετρου με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει και τμηματικά να κάνουμε παρεμβάσεις.
1: Ακόμη δηλαδή και σε ίδιες περιοχές οι ανάγκες είναι
2: ακόμα
1: διαφορετικές.
2: Ακόμα και σε πάρα πολύ μικρές περιοχές
1: οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Θα δούμε και παραδείγματα και θέλω να μας τα αναλύσετε.
3: Κύριε Καμπάνη, παρακαλώ. Τώρα η κατάσταση πλέον στην επιστημονική προσέγγιση δεν είναι η συνολική μόνο σε μεγάλη κλίμακα, αλλά είναι αυτό που λέμε η αποκλιμάκωση των μοντέλων, η αποκλιμάκωση των προβλέψεων και βεβαίως και η αποκλιμάκωση των παρεμβάσεων, να τις βλέπουμε πολύ τοπικά και να βλέπουμε την αλληλεπίδρασή τους με το διπλανό περιβάλλον. Αυτό λοιπόν είναι που λέει ο κ. Αλεξανδράκης, ότι βλέπουμε πολύ τμηματικά και στοχευμένα το κάθε κομμάτι της ακτογραμμής, διότι ο καθένα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει τις δικές του ανάγκες για παρέμβαση και η κάθε παρέμβαση στο κάθε συγκεκριμένο κομμάτι έχει τις δικές της αναγκαίες προδιαγραφές για να είναι σωστή και να λειτουργήσει σωστά.
1: Ναι, κύριε Αναστασάκη, να πω εγώ ότι θα δούμε, έχουμε επιλέξει να δούμε τα συμπεράσματα της μελέτης για την περιοχή της Μεσαράς, για την περιοχή του Κουρεμένου, για την περιοχή του Ρεθύμνου, το παράκτιο βόρειο μέτωπο του Ρεθύμνου και για την περιοχή της Χρυσής, της νήσου Χρυσής. Ναι, κύριε
0: Αναστασάκη. Να σας το συνδέσω με αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας του ΙΤΕ κάνει σπουδαία δουλειά που δεν μένει σε επίπεδο μόνο ερευνητικό, αλλά καταλήγει να είναι έργο υλοποιημένο. Να θυμίσω τη συνεργασία μας το 2016, από την εποχή που ήμουν αντιδήμαρχος τεχνικών νερών στο Ηράκλειο και υπεύθυνος για την Παλιά Πόλη, που ξεκινήσαμε να μελετάμε με αφορμή κάποιες φυσικές καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα όλο το βόρειο μέτωπο. Και η έρευνα αυτή, που ήταν μια πολύ σύνθετη δουλειά, θυμάμαι να έχω εντυπωσιαστεί από τον τρόπο προσέγγισης και από το παραδοτέο, κατέληξε τελικά να υλοποιηθεί ένα έργο προστασίας του κυματοθράφστη στο ενετικό φρούριο του Κούλε και να γίνει το πρώτο έστω μισό λειψό έργο

0: της προστασίας του κόλπου του Δερματά, το οποίο ευτυχώς ορίμασε τα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερο και τώρα θα υλοποιηθεί μεγαλύτερη κλίμακα.
1: Σε τροχιά υλοποίηση, ναι.
0: Από αυτή την βασική παρατήρηση του Βορείου Μετόπου που έδειξε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει επιστήμη, μοντελοποιήθηκε όλη η ακτογραμμή του Δήμου Ηρακλείου και κοκκίνησαν τα σημεία που ήδη είχαν προβλήματα και τα αντιμετωπίζαμε εμείς ως φυσική καταστροφή. Δηλαδή, αποδείχθηκε από το μοντέλο των επιστημόνων ότι πράγματι εδώ θα αναμενότανε, αλλά εμείς δεν το περιμέναμε. Το είχαμε δει ήδη να εκδηλώνεται. Άρα, super sauce. Αυτή η έρευνα και αυτό το ερευνητικό μοντέλο, ό,τι μας δείχνει και για την υπόλοιπη Κρήτη, πρέπει να κάνουμε zoom και να αρχίσουμε να οριμάζουμε το έργο της επίλυσης του προβλήματος. Γιατί και η πολιτική, η αιρετή, καταλαβαίνετε ότι έχεις μια ακτογραμμή εκατοντάδες χιλιόμετρα. Πού να ξέρεις από πού ξεκινάς? Τη σειρά προτεραιότητας με βάση τη σειρά τροτότητας, την αδυναμία δηλαδή και όλες τις συνέπειες που θα έχει αν πάει κάτι πολύ στραβά από άποψη διάβρωσης, μας την δίνει το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα ειδικά θέματα ακτομηχανικών μελετών και λιμενικά έργα.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τους σχετικούς χάρτες, ξεκινώντας κυρίες και κύριοι με τον χάρτη της Μεσαράς και τα αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήθηκε. Λοιπόν, κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε? Τα χρώματα νομίζω ότι είναι και διακριτά.
2: Να εξηγήσω λίγο πώς καταλήξαμε σε αυτό. Γιατί αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα, αλλά πιο πριν έχει μερικά βήματα, τα οποία είναι αρκετά σημαντικά για να καταλάβουμε πώς οδηγούμαστε εκεί. Όταν εξετάσαμε την περιοχή, αυτό που είδαμε στην αρχή ήταν να κάναμε μια ανάλυση της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης. Μετά περάσαμε σε μια ανάλυση της περιοχής Natura, που είναι, περιλαμβάνει και τα Αστερούσια και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι νότια από την περιοχή που φαίνεται. Κάναμε υπολογισμούς στους δείκτες τροτότητας σε περιφερειακή κλίμακα και σε τοπική, όπως είναι αυτή, που μας έδειξε ποιος παράγοντας σε κάθε κουκίδα που αντιστοιχεί σε 50 μέτρα ακτής επηρεάζει περισσότερο τη διάβρωση και την επιστοχώρηση ακτής και αν την επηρεάζει σημαντικά. Και μετά, με βάση μια δουλειά που έγινε για την τεκμηρίωση των φυσικών οικοσυστημάτων, γιατί όπως είπα, η δουλειά αυτή που προέρχεται εστιάζει στις περιοχές Natura και στα οικοσυστήματα, να δούμε ποια κομμάτια της είναι πιο τρωτά στη διάβρωση. Αυτός ο χάρτης δεν είναι η τροτότητα, είναι η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε μετά, που δεν είναι το καινοτομικό της μελέτης αυτής, όπου ζωνοποιεί την περιοχή σε προτεραιότητα χρονική που θα πρέπει να έχω άμεση παρέμβαση, αλλά συνδυάζει ταυτόχρονα και την επιλογή των μέτρων. Δηλαδή, στην περιοχή την κόκκινη που ήταν στο βορρά, η οποία δεν είναι εκτός Natura, αλλά είναι η περιοχή που διαβρώνεται το παραλιακός δρόμος στο κόκκινο πύργο, είναι περιοχή άμεσης παρέμβασης, ενδεχομένως με κάποια πιο σκληρά μέτρα για τη στήριξη του δρόμου, παρόλο που δεν έχει πλήρη νομιμότητα ο δρόμος. Οι κίτρινες περιοχές είναι μια περιοχή που
1: άρα έχει... εδώ βλέπουμε και το υπερτοπικό στοιχείο, σας διακόπτω, ναι, κύριε Καμπάνη, δηλαδή σε μια ακτογραμμή μερικών χιλιομέτρων. Το κόκκινο σημείο το υπολογίζω σε μερικές δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα, ναι, χρήζει, ιεραρχείται ως προτεραιότητα να υπάρξουν παρεμβάσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
3: Πολύ σωστά το καταλαβαίνετε, κύριε Μετακτά. Αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό, ότι αφενός καταδεικνύουμε την σκοπιμότητα και αφετέρου καταδεικνύουμε την προτεραιότητα. Εδώ λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι ακριβώς το κρίσιμο σημείο για τα οικοσυστήματα, αλλά είναι το κρίσιμο σημείο για την σταθερότητα όλης της παραλίας, και αυτό είναι που έχουμε τη δυνατότητα με τις εξειδικευμένες μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούμε να καταδείξουμε και την σκοπιμότητα και την προτεραιοποίηση του από πού να ξεκινήσουμε για να αρχίσουμε να στηρίζουμε όλη την παραλία φτάνοντας και στο κρίσιμο σημείο, το οποίο είναι αυτό που είναι σημαντικό για τα οικοσυστήματα. Εδώ μου επιτρέπετε να κάνω και μια παρένθεση για να δώσω μια λίγο πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αναφερόμενος πίσω στο έργο της προστασίας της οράκης του λιμενοβρακίου, με ένα κατάλληλο ύφαλο, εκεί λοιπόν πήγαμε σε μια πολύ εξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιήσαμε δορυφορικά δεδομένα για να δούμε. Το είχαμε δει αν κινείται λοιπόν ο λιμενοβρακίος, να το πω έτσι πολύ.

0: ή απλά αν μετακινείται. Εκεί λοιπόν το είχαμε δει αυτό σε δορυφορικές με πολύ ψηλή ανάλυση, με πολύ εξειδικευμένες εικόνες από συγκεκριμένους εξειδικευμένους δορυφόρους. Είχαμε δει κτίσματα, ας πούμε στην Ιταλία, κάτι μεσαιωνικές πόλεις, είχαμε δει κτίσματα να καταγράφονται οι μικρομετακινήσεις. Μιλάμε για μιλιμέτρα. Λέμε, για να δούμε για τον Κούλε, για τον λιμενοβραχίωνα. Όταν λοιπόν το είδαμε, τότε είπαμε και εμείς την μεγάλη φράση. Κι όμως κινείται. Έτσι, πραγματικά είδαμε
1: ότι... Τα πάντα ρί, εν προκειμένου και το φρούριο.
0: Ακριβώς λοιπόν. Κι όμως κινείται. Δηλαδή είχαμε έτσι δει ότι σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων είχε μικρομετακινήσεις που καταγραφόταν μόνο από ειδικές κάμερες, από ειδικούς δορυφόρους. Άρα λοιπόν, όταν το δείξει αυτό στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να σου πούνε να το χρηματοδοτήσω αυτό το έργο, να το προχωρήσω ή να μην το προχωρήσω, τότε τους έχεις εκεί πέρα, δηλαδή τους έχεις φέρει προδιαγεγραμμένης απάντησης ναι, πρέπει να το κάνετε, τους το δείχνεις μέχρι και την τελευταία έτσι κρυμμένη του διάσταση. Το ίδιο και εδώ πέρα λοιπόν, δεν ήταν ακριβώς εκεί όπως εξήγησε πραγματικά ο Γιώργος Αλεξανδράκης πριν, δεν ήταν ακριβώς εκεί ήταν τα οικοσυστήματα, η έντονη παρουσία τους, το κρίσιμο σημείο. Κάπου δίπλα. Από εκεί λοιπόν έπρεπε να ξεκινήσουμε και αυτό είχαν την ευκαιρία οι μέθοδοι τους οποίους ανέπτυξαν τα μοντέλα και που χρησιμοποίησαμε να ξεχωρίσουν και να μας καθοδηγήσουν.
1: Λοιπόν, επιστρέφω σε εσάς κύριε Αλεξανδράκη. Ολοκληρώσαμε με την περίπτωση της Μεσαράς. Να δούμε ξανά τον χάρτη της Μεσαράς για να ολοκληρώσουμε. Φαίνεται λοιπόν πού πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις.
2: Ναι, στα κόκκινα σημεία, τα πάνω κοντά στο λιμενικό του κόκκινου πύργου είναι εκτός περιοχής Natura, αλλά δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε έξω, επειδή απλά και μόνο είχαμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Νότια στο Καλαμάκι υπάρχει ήδη μια μελέτη που έχει χρηματοδοτηθεί την περιφέρεια και προτείνει κάποια μέτρα που είναι συμβατά με τα αποτελέσματα τα δικά μας. Οι πράσινες περιοχές είναι περιοχές οι οποίες έχουν χαμηλύτερη οτότητα, είτε γιατί είναι καλό το οικοσύστημα διατηρημένο από πίσω, έχει μεγάλο πράτος αμμοθινών, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει κάποια προβλήματα. Και σε αυτά πάλι, επαναλαμβάνω, κάθε ζώνη οριοθετεί τα μέτρα και χρονικά, αλλά και διαλέγει από μια δεξαμενή μέτρων, πιο ήπια, λιγότερο ήπια, πιο σκληρά, πιο άμεσα, για να μπορέσει να επιλέξει ο διαχειριστής, στην προκειμένη περίπτωση ο ΦΠΚΑ, πώς θα δράσει για να προστατεύσει συγκεκριμένες περιοχές. Προφανώς αυτή η μελέτη μπορεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο και να πάει σε αστικό περιβάλλον, σε τουριστικό περιβάλλον και να υπάρχει η ίδια ζωνοποίηση.
1: Λοιπόν,
2: αυτό είναι το κομμάτι, το να μπορείς να διαλέξεις χρονικά αλλά και το είδος των μέτρων. Να μην μείνεις μόνο στο ότι είναι προτεραιότητά μου το βόρειο κομμάτι. Η προτεραιότητα ναι, αλλά θα πρέπει να πας και σε αυτά τα έργα εφόσον έχεις αυτή την προτεραιότητα.
1: Να δούμε λοιπόν και το χάρτη για τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την περιοχή του Κουρεμένου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τον χάρτη. Είναι αυτός ο χάρτης. Τι βλέπουμε. Εδώ περισσότερα τα κόκκινα σημεία.
2: Όχι, δεν είναι κόκκινο, είναι μοβ.
1: Α, τα μοβ σημεία.
2: Και το
1: μοβ
2: έχει μία άλλη λογική. Τα κόκκινα σημεία είναι στο σημείο το οποίο υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος ήδη έχει ένα πρόβλημα και έχει κάποια υποτυπώδη θωράκιση για να προστατευτεί. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται περαιτέρω μελέτης πλέον εξειδικευμένη σε άποψη έργων και εκεί είναι ύψης προτεραιότητας και αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε σε πιο σκληρές λύσεις. Η διαφορά του Κουρεμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι μοβ κουκίδες που είναι ανάμεσα στις δύο κίτρινες και κατεβαίνουν στο κεντρικό κομμάτι, στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα παράλληλα. Αλλά το μοβ σημαίνει ότι είναι ένα μελλοντικό hot spot διάβρωσης. Έδειξε το μοντέλο ότι το σημείο αυτό είναι το αμέσως επόμενο κρίσιμο.
1: Ότι θα προκύψει, ότι αλλά προλαβαίνουμε με
2: αλλά αυτή τη στιγμή
1: παρεμβάσεις.
2: Προλαβαίνουμε με κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις να το οριοθετήσουμε και να μην φτάσουμε στην κατάσταση που είναι το βόρειο τμήμα. Mm. Η υπόλοιπη περιοχή έχει κάποια κίνδυνα τα οποία είναι σε μια μέση κατάσταση και κάποια ένα-δύο σημεία πράσινα τα οποία είναι οριακά μεταξύ των δύο κατηγοριών μικρής έκτασης. Αλλά και πάλι εκεί το κρίσιμο είναι το ταμόβ σημείο, το ότι είναι ένα σημείο το οποίο δεν χρειάζεται άμεσης τεχνικής παρέμβασης, αλλά χρειάζεται άμεσης παρέμβασης σχεδιασμού πια. Να το έχουμε στο νου μας ότι σε μερικά χρόνια θα πρέπει κάτι να κάνουμε εκεί και πρέπει να το βάζουμε στο μυαλό μας από τώρα. Γιατί το θέμα με την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση των ακτών, δεν είναι το ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπεις, αλλά ακολουθεί πίσω και ένα δεύτερο και ένα τρίτο κύμα επιπτώσεων, το οποίο πρέπει να το προβλέπεις.
1: Μάλιστα. Να δούμε και τον χάρτη που αφορά στην βόρεια ακτογραμμή του Ρεθύμνου και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο, κύριε Αναστασάκη, γιατί θα δούμε μια περιοχή με πολύ μεγάλη

0: αστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε?
1: Ναι, εδώ είναι η περιοχή πάλι το κομμάτι της Natura, το κομμάτι από, από το ανατολικό τμήμα, το δυτικό τμήμα της περιοχής που φαίνεται τώρα μέχρι το Ρέθυμνο, το έχουμε δουλέψει το 2014, που αφορά το καθαρά αστικό κομμάτι τουριστικό του Ρεθύμνου. Εκεί βλέπουμε την εξής διαφοροποίηση. Είναι ένα μέση με χαμηλή τροτότητα, έχει το κομμάτι που τελειώνει ο παραλιακός πεζόδρομος του Ρεθύμνου και δυτικά, όπου εκεί έχουμε αναπτυγμένες θύνες, έχουμε τα κτίρια και τα ξενοδοχεία έχουν τραβηχτεί μακριά από την αυτογραμμή, δίνουν χώρο στο κύμα να λειτουργήσει. Κάποια σημεία που παρεμβάλλονται με κόκκινο είναι κάποια τεχνικά που είχαν φτιαχτεί δεκαετία του 90 ή του 80, τα οποία δημιουργήσαν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που προσπαθούσαν να επιλύσουν. Και υπάρχει και η κόκκινη περιοχή που είναι οι περιοχές Σκαλέτας, Σταυρωμένος, νομίζω τώρα Σφακάκι, αυτές οι περιοχές, οι οποίες έχουν διαφορετική γεωμορφολογία, έχουν μαλακούς σχηματισμούς βραχώδεις με μικρούς κρυμνούς, οι οποίοι τρώγονται από τη θάλασσα πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη περιοχή. Και εκεί πάλι, ανάμεσα σε μια περιοχή 500 μέτρων, η τύπη παρέμβασης είναι και διαφορετική σε χρονικό ορίζοντα και διαφορετική σε τύπο. Και αυτό το κομμάτι είναι αυτό που πρέπει να έχεις μεγαλύτερη εστίαση και χρονικά και σε επίπεδο έργων.
0: Πώς μπορεί να παρέμβει η περιφέρεια σε μια περιοχή ευαίσθητη με πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας το δίλημα αν παρέμβει τεχνικά, τι δυσκολίες θα δημιουργήσει σε μια περιοχή με μεγάλη ανάπτυξη. Αν δεν παρέμβει όμως τεχνικά, στο μέλλον θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Αυτό είναι ένα δίλημα που καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια.
2: Πράγματι. Απλώς σε ό,τι αφορά στο Ρέθυμνο, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά εκεί είναι αρκετά όρημοι σε ό,τι αφορά στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων κρίσιμων. Οπότε δεν θα ζυγίσουν σε εισαγωγικά κάποιο πολιτικό κόστος για να αναβάλουν μια τεχνική λύση. Άλλωστε, ήδη δουλεύουν προς την κατεύθυνση της διευθέτησης αυτών των προβλημάτων εδώ και πολλά χρόνια. Και ακόμα και η κοινωνία θεωρώ ότι εφόσον είμαστε έμφρονες και κάνουμε με σωστό τρόπο την εκτέλεση των έργων, θα μπορέσει να το αποδεχτεί. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πολύ για να πείσουμε κανέναν για το τι έρχεται αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα. Επομένως, είναι πιο έτοιμοι. Αυτό που οφείλουμε όμως όλοι να κάνουμε είναι να μπαίνουμε στη θέση των ανθρώπων που θίγονται έστω προσωρινά από την εφαρμογή των τεχνικών λύσεων και να τους δώσουμε στο βαθμό που είναι εφικτό ή κάποια εναλλακτική για τη λειτουργία τους ή κάποια ανακούφιση στο πλαίσιο που ορίζει και επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία. Πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις, όχι για να απαλύνεις 100% τη συνέπεια που θα έχει κάποιος, αλλά για να του δώσεις μία φροντίδα και μία έννοια ότι δεν γίνονται εντελώς απρόσωπα και τεχνοκρατικά τα πράγματα, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι επηρεάζονται οι άνθρωποι. Αλλά οφείλει όμως, όποιος είναι σε θέση ευθύνης, να δει και λίγο πιο μπροστά και να προστατεύσει έγκαιρα, γιατί μετά κανείς δεν θα τον δικαιώσει για τη μη εφαρμογή λύσης για να μην διαταράξει το status quo μιας κατάστασης και μιας ειρήνης σημερινής.
0: Πάμε και στην περίπτωση της χρυσής και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο μετά, κύριε Καμπάνη, διότι η περίπτωση της χρυσής είναι εντελώς διαφορετική, χωρίς να την επηρεάζει ο παράγοντας άνθρωπος, χωρίς ανάπτυξη υποδομών. Πάμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν για την ίσο χρυσή. Κύριε Αλεξανδράκη.
1: Ναι, εδώ η χρυσή έχει και το εξής ιδιαίτερο. Δεν έχει κατασκευασμένες λιμενικές υποδομές. Είχε τα προηγούμενα χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα που δημιούργησε άλλου τύπου προβλήματα στην ενδοχώρα και στην παράκτια περιοχή, τα οποία είναι σε διαδικασία επίλυσης και προσαρμογής με κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν τόσο στην πρόσβαση όσο και άλλες. Εδώ βλέπουμε το εξής, ότι το νότιο κομμάτι το οποίο είναι εκτεθειμένο στους νότιους σχηματισμούς, είναι περισσότερο τρωτό και έχει και μικρή ανάπτυξη του οικοσυστήματος, ενώ το βόρειο είναι σε καλύτερη κατάσταση. Πάλι και εδώ έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι MOV, που δηλαδή σημαίνει ότι μελλοντικά ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα, το οποίο πιστοποιείται και από τις επιτόπιες μετρήσεις που κάναμε στο ότι έχει ήδη αποκαλυφθεί το υπόβαθρο σε κάποια σημεία. Και η χρυσή έχει την εξής ιδιαιτερότητα, το ότι επειδή υπήρχαν οι παρεμβάσεις που γίνανε για άλλου, για να προστατευτεί από κάποια άλλη, κάποια άλλη

0: παρέμβαση ανθρώπινη, που ήταν η επισκεψιμότητα η μεγάλη, αυτές έχουν λειτουργήσει κάπως θετικά στη σταθεροποίηση των θυνών και του οικοσυστήματος, ώστε να βοηθήσει και το σύστημα, το παράκτιο, να δουλέψει καλύτερα. Εδώ τα μέτρα, επειδή ο τρόπος που καταλήγουμε στα μέτρα είναι πολύ διαφορετικός, μάλλον πολύ πιο σύνθετος, δεν πάμε σε σκληρές παρεμβάσεις, αλλά σε ένα πολύ, προτείνουμε τουλάχιστον στη συγκεκριμένη μελέτη, μια πολύ συγκεκριμένη παρακολούθηση και επανασχεδιασμό του ήδη υφιστάμενου έργου που έχει γίνει από την αποκεντρωμένη, νομίζω, που έχει κατοπίσει κάποιους φράχτες για την πρόσβαση, κάποιες αμμοπαγίδες για τη σταθεροποίηση των θυνών. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και σε συνδυασμό να ανοίξει και επισκεψιμότητα πάλι με πολύ καλή παρακολούθηση. Ναι. Αυτό είναι και κλειδί.
1: Κύριε Καμπάνη, εντελώς διαφορετική η προσέγγιση για την περίπτωση της χρήσης. Έτσι, ένα παρθένο έδαφος χωρίς υποδομές.
2: Εδώ ακριβώς είναι ένα δύσκολο, όχι δύσκολη περιοχή για να την μελετήσεις, αλλά είναι μια ευαίσθητη, θα έλεγα, περιοχή. Και βέβαια δεν έχουμε ακριβώς παρεμβάσεις επί της ακτογραμμής, δηλαδή δημιουργία κάποιων υποδομών μικρής ή μεγάλης διάστασης ή όχι. Απλά υπήρχε μια υπερχρήση, η οποία και αθέμητη υπερχρήση, ας πούμε, και υπέρ και με άστοχο τρόπο, όπου δημιουργούσε πίεση στο περιβάλλον και αυτές μεταφέρονται βέβαια και στο παράκτιο περιβάλλον. Τώρα βέβαια όλη αυτή η τροτότητα η οποία αναδεικνύεται εδώ πέρα και όπως λέει ο Γιώργος με αυτό το ειδικό χρώμα, νομίζω μόβ το έλεγε Γιώργο, έτσι. Εδώ λοιπόν μας βάζει και τη χρονική διάσταση μέσα στο θέμα της, στην συνάρτηση ας πούμε αυτή της τροτότητας, το κάνει και συνάρτηση του χρόνου, όπου αν σιγά σιγά καταστραφούν ή αρχίσουν να φύρονται κάποια σημεία εκατέρωθεν των MOV σημείων, τελικά αυτά θα είναι μελλοντικά τα τρωτά σημεία. Αυτά δηλαδή θα αρχίσουν να υποχωρούν στο μέλλον και πρέπει κανείς να τα προσέξει εξ αρχής. Αυτή είναι πρώτα απ' όλα μια πολύ σημαντική διάσταση, η οποία μπαίνει στη μελέτη μέσα αυτή, η προβολή της κλιματικής αλλαγής στα αποτελέσματα της μελέτης, δηλαδή με άλλα λόγια. Και βεβαίως πολλά από αυτά τα σημεία τα οποία πιέζονται και κυρίως στα νότια είναι ίσως και ακριβώς το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Ενώ σε άλλα σημεία της ακτογραμμής βλέπουμε πιέσεις από την κλιματική αλλαγή και ανθρωπογενής και καμιά φορά αν είσαι το κοιτάξει ποσοστιαία, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι στα περισσότερα σημεία θα πει ότι οι ανθρωπογενείς πιέσεις είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επίδρασης. Εδώ λοιπόν είναι ένα καθαρό μέρος το οποίο όλη η επίπτωση που βλέπουμε στην τροτότητα προέρχεται κατά βάση από την κλιματική αλλαγή. Μην ξεχνάμε τους εντατικούς ανέμους, νότιους ανέμους, τους οποίους είχαμε παρατεταμένα και σε μεγάλη ένταση, σε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια τον τελευταίο καιρό. Έτσι, όλοι αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι είχαν μια υπέρβαση στο θέμα της διάβρωσης νότια. Δηλαδή είχαν αρχίσει να ταλαιπωρούν πάρα πολύ τις παραλίες. Είχαμε μηνύματα και όχι παράπονα, αλλά απορίες, ερωτήματα. Αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι έχουν αρχίσει να εξαφανίζουν την παραλία. Και όχι μόνο με την μηχανική διάβρωση από τα κύματα, αλλά πολλές φορές και με τον ανεμογενό. Δηλαδή σήκωνε τόσο έντονος ο άνεμος, σήκωνε και την άμμο και την μετακινούσε. Είναι λοιπόν ένα σημείο ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, διότι πραγματικά βλέπουμε την ένταση, την επίφαση εδώ της κλιματικής αλλαγής στο όλο πρόβλημα, όπως δημιουργείται.
3: Ναι, και αλληλένδετο με άλλα προβλήματα που είναι γνωστά λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως η λειψιδρία. Έχουμε πολύ πιο εύκολη τη διάβρωση στα πρανία, ακριβώς επειδή είναι ξερά, να το πούμε απλά, και έχουν ανοίξει. Επομένως, και οι νεροποντές που είναι πολύ πιο δυνατές σε σχέση με το παρελθόν, μπορεί να βρέχει πολύ κοντά σε νούμερο σε ετήσια βάση όπως παλιά, αλλά πέφτει σε πολύ λιγότερο
1: χρόνο. Σε λιγότερο χρονικό διάστημα, άρα με μεγαλύτερη ένταση.
3: Άρα το κακό που συμβαίνει από αυτή την νεροποντή ίσως είναι μεγαλύτερο από το καλό της ίδιας της βροχής. Και έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, ότι τα πρανή καταραίουν, κατολισθήσεις, το ζήσαμε. Εγώ τώρα μπορώ να σας μιλάω και από την πλευρά του δέκτη του προβλήματος. Είχε απογειωθεί μέσα σε 10 χρόνια η δαπάνη που απαιτήθηκε και οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτήθηκαν για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές

0: τις καταστάσεις αποκατολιστήσεις που συνέβαιναν απόρρια αυτών των αεροποντών και της διάβρωσης των πρανών, που δεν είναι ακτές κατά ανάγκη, αλλά είναι με ένας παρόμοιος μηχανισμός.
1: Λοιπόν, άρα το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο από το κόστος αποκατάστασης όταν προκύπτουν τα προβλήματα.
0: Φυσικά, και για να μην έχουμε την ψευδέστηση, δεν είναι όλα τα έργα μεγάλα και ακριβά. Ίσα-ίσα που υπάρχει μια στροφή τα τελευταία χρόνια να βρούμε ξανά λύσεις βασισμένες στη φύση, να θυμηθούμε δηλαδή παλιότερα τι κάναμε, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι αρκετά αποτελεσματικά τα ήπια μέτρα που είναι και ανατάξιμα και είναι με χρήση φυσικών υλικών για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που είναι του σήμερα. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, γιατί είναι πολύ φτηνότερα.
1: Λοιπόν, μια ανωτελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την τροτότητα περιοχών της παράκτιας ζώνης της Κρήτης, για τα συμπεράσματα μελέτης που διενεργήθηκε και παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Είδαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα για την ακτογραμμή της Μεσαράς, του βόρειου παραλιακού μετόπου του Ρεθύμνου, για την Ίσο Χρυσή, για τον Κουρεμένο στη Σιτία. Και κύριε Αλεξανδράκη, έκανε μία αναφορά λίγο νωρίτερα ο κύριος Καμπάνης. Σας ρωτώ και εσάς. Βάζοντας τη ζυγαριά την κλιματική κρίση και τον παράγοντα άνθρωπο ως προς την διάβρωση και την τροτότητα των ακτών της παράκτιας ζώνης, προς τα πού γέρνει η ζυγαριά, ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, μπορούμε να το προσδιορίσουμε?
1: Όχι άμεσα και όχι παντού με το ίδιο ποσοστό, να πω. Σίγουρα η κλιματική κρίση ή οι μεταβολές του κλίματος ή των ανεμολογικών κλιματικών χαρακτηριστικών παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Ωστόσο, στις περιοχές που το σύστημα έχει μια φυσική άμυνα ανεπτυγμένη, μπορεί να ανταποκριθεί, να αλλάξει ή να μεταβληθεί με ένα δικό του τρόπο. Γιατί αυτές οι αλλαγές μπορούν να συνέβαιναν πάντα. Ωστόσο, τα σημεία στα οποία έχουμε παρέμβει, είτε με κάποιο παραλιακό δρόμο, είτε με κάποια κατασκευή, είτε με αλλαγή της κλίσης της παραλίας μέσω κάποιων καθαρισμών, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλη παρέμβαση, ουσιαστικά επιταχύνει τις διαδικασίες. Οπότε ένα ξεκάθαρο ποσοστό, ότι 60-40 ή 50-50, δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι όμως ότι στις περιοχές που υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, το πρόβλημα είναι πιο έντονο, όχι απαραίτητα ως προς την λειτουργία του συστήματος, αλλά ως προς τις επιπτώσεις. Και αυτό γιατί οι ανθρώπινες χρήσεις, όταν φτιάχτηκαν σε μια περιοχή,

0: στο νου τους το περιβάλλον όπως ήταν την εποχή που φτιάχτηκαν. Mm. Όταν αυτό αλλάζει, αμέσως και οι ανθρώπινες χρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν, να αλλάξουν ή να καταστραφούν. Παράδειγμα, παραλιακοί δρόμοι που υποσκάπτονται και πέφτουν, ξενοδοχεία τα οποία είχαν παραλία μπροστά τους και πλέον δεν έχουν, ή περιοχές που λιμάνια που ήταν βαθιά και τώρα πλέον είναι παραλίες. Έχουμε παραδείγματα τέτοια με προσαρμόσεις. Οπότε το σύστημα λειτουργεί με έναν τρόπο ώστε να βρει την καλύτερη ισορροπία. Όταν υπάρχει μια ανθρώπινη κατασκευή, αυτή η ισορροπία αλλάζει και το σύστημα θα βρει έναν τρόπο να έρθει σε μια δική του ισορροπία. Αυτή πάντα δεν είναι προς το συμφέρον μας.
1: Στην εξίσωση της συζήτησης, κύριε Αναστασάκη, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να βάλουμε ζητήματα τοπικής οικονομίας, ζητήματα ανάπτυξης του τουρισμού, ζητήματα που αφορούν μέχρι και τον πρωτογενή τομέα, όλο το φάσμα δηλαδή της τοπικής οικονομίας και της ανάπτυξης.
2: Θα το πάω σε κάτι απλούστερο. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να εκπαιδευτούμε για να κατανοήσουμε όλοι μας πού μας επηρεάζει σήμερα το φαινόμενο και πού θα μας επηρεάσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Είναι το πιο σημαντικό όλων, γιατί αν δεν έχεις ανθρώπους που να μπορούν να έχουν τακτοποιήσει στο δικό τους το μυαλό, με τη δική τους επάρκεια επεξεργασίας δεδομένων και με συντεταγμένες που τους αφορούν στα αγροτικά, στα κτηνοτροφικά, στα μελισσοκομικά, στα τουριστικά, στα θέματα δημόσιας υγείας, έτσι να κουμπώσουν την πληροφορία για να καταλάβουν πώς τους αφορά, δεν τους έχεις εύκολα σε καμία συζήτηση. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι υποστηρικτικοί σε οποιαδήποτε αλλαγή. Θα περιμένουν να συμβεί το κακό και μετά θα ζητάνε βοήθεια από ένα κράτος, από μια περιφέρεια που δυστυχώς δεν θα μπορεί να βοηθήσει. Ξαναλέω ότι άμα δείτε τα οικονομικά, την οικονομετρία της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής είναι τρομακτική. Θα γύρει πλάστικα όλου του προϋπολογισμού προς την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα σας δώσω δύο πρακτικά παραδείγματα που τα ξέρουμε όλοι. Θυμηθείτε πώς άλλαξε ο προϋπολογισμός μιας χώρας.
1: Την περίπτωση της Θεσσαλίας θα πείτε.
2: Που είναι ακόμα λόγω της περίπτωσης της Θεσσαλίας εγκλωβισμένη και δικαίως στο να παρέχει υποστήριξη για την ανασυγκρότηση μιας περιφέρειας. Αλλά σας πάω και σε τοπικό επίπεδο πώς άλλαξε όλη η προτεραιότητα του προϋπολογισμού της περιφέρειας εξαιτίας των φαινομένων που είχαμε στα Χανιά. Δικό μας συγκεκριμένο περιστατικό. Από εδώ και πέρα αυτό θα το έχουμε συνέχεια. Άρα καλό είναι να το κάνουμε και μια αναγωγή σε προσωπικό επίπεδο, σε προσωπικό είτε στο νοικοκυριό μας, είτε στο ξενοδοχείο μας, είτε στις καλλιέργειές μας, γιατί θα χρειαστεί να επεμβαίνουμε με αντίστοιχο τρόπο. Για να επέμβουμε σωστά όμως πρέπει να μάθουμε τα στοιχειώδη. Αν δεν ξέρεις τα στοιχειώδη, δυστυχώς δεν μπορείς να ξέρεις. Και όχι μόνο να τα ξέρεις, να τα μεταφράσεις και σε χρήματα. Τι σημαίνει κάνω κάτι, που εκεί είναι εύκολο το οικονομικό κομμάτι, κοστίζει τόσο, αλλά αυτό που δεν είναι εύκολο και θέλει κουβέντα είναι τι θα πληρώσω αν δεν το κάνω. Που εκεί τα πράγματα πάνε λίγο γεωμετρικά σε ό,τι αφορά στα νούμερα.
1: Θα επανέλθω για το επιμύθιο. Κύριε Καμπάνη, ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι πρόληψης ή αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων?
3: Κοιτάξτε, αν εννοείται την διάβρωση, διάβρωση. Υπάρχει μια γκάμα μεθοδολογιών που σε οδηγούν σε παρεμβάσεις.
2: Για τη διάβρωση της κοινωνίας δεν έχουμε βρει ακόμα.
3: Αυτό είναι ένα σοβαρό ζητούμενο. Και πρέπει να το δούμε. Ας πούμε, εμείς στην περίπτωση, θα κάνω την παρένθεση μου λοιπόν πριν επανέλθω, για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και δι' της παράκτειας κοινωνίας, γιατί είμαστε κατά βάση παράκτεια κοινωνία, ίσως και σε όλη την Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της πληθυσμού είναι στην παράκτεια ζώνη και δι' στην Κρήτη. Η ευαισθητοποίηση για την σχέση με την θάλασσα και την παράκτεια ζώνη και μάλιστα έχουμε και, το ξαναλέω και για να θα το διαφημίσω κιόλας λίγο, στις 22 του μήνα έχουμε κάνει μια συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή και με τον Οργανισμό Λιμάνου Ηρακλείου για να προωθήσουμε τέτοια εκπαίδευση προς την κοινωνία. Διότι την κοινωνία θέλουμε σύμμαχο σε αυτά. Θέλουμε να αποδέχεται την κάθε εγγύηση την οποία προτείνουμε, να την κατανοεί και να την υποστηρίζει. Γιατί αλλιώς δεν είναι βιώσιμη αυτή η λύση. Έτσι, στις

0: 22 του Μαΐου, λεπτομέρειες θα τις ανακοινώσουμε σύντομα. Το πρωί θα έχουμε μια τέτοια ημερίδα, όπου θα είναι, θα κάνουμε μια προσπάθεια επικοινωνίας, πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας με το κοινό, για ευαισθητοποίηση πάνω στα θέματα της θάλασσας ή της παράκριας ζώνης. Πάρα θα λοιπόν να πω ότι οι μέθοδοι προσεγγίζουν τις λύσεις δηλαδή για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης. Πάμε από τις σκληρές λύσεις μέχρι τις πολύ ήπιες που προανέφερε και ο κ. Αναστασάκης. Είναι, κατά βάση είναι και μια μόδα ανά εποχή. Και η μόδα αυτή έχει και μια αναγωγή στο πόσο εύκολα προσομοιώνεις τα φαινόμενα και τα μοντέλα σου και τις δυνατότητες που ανάγονται πίσω στην τεχνολογία, στις δυνατότητες των υπολογιστών. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι πριν από, ας πούμε, 50 χρόνια, το μεταξύ 60 και 70, για παράδειγμα, εκείνες τις εποχές, ή και πιο πριν, κανείς δεν έβλεπε τα εκατέρωθεν ενός έργου, μιας παρέμβασης, τι επιπτώσεις υπάρχουν. Γιατί δεν το έβλεπε. Πιθανόν να μην το είχαν σκεφτεί, αλλά και ακόμα κάποιοι που το είχαν σκεφτεί δεν είχαν δυνατότητα την υπολογιστική να κάνουν τόσο μεγάλα και πολύπλοκα τα μοντέλα τους. Να λένε όχι μόνο εδώ βλέπουμε, αλλά και τι γίνεται και δεξιά και αριστερά. Τώρα έχουμε άπειρη δυνατότητα με υπολογιστές, έχουμε άπειρες ταχύτητες, έχουμε άπειρες μνήμες, όση διαχείριση δεδομένων, τα πάντα. Άρα λοιπόν μπορούμε να μελετήσουμε και να δούμε συνολικά το πρόβλημα. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται στο ότι έχουμε από τις σκληρές μέχρι τις ήπιες και βεβαίως και ενδιάμεσα έχουμε και τους συνδυασμούς. Αυτό που μπορούσε να πει κανείς υβριδικές λύσεις. Και γιατί αυτό, γιατί πολλές φορές οι λύσεις οι οποίες είναι στηριγμένες στην φύση είναι λίγο δύσκολο να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, εμείς στην Ελλάδα, στον χώρο στις ελληνικές θάλασσες, στις ελληνικές ακτογραμμές, δεν έχουμε τόση περίσσια άμμου. Η άμμος είναι και πιο βαθιά, πιο δύσκολο να ανασυρθεί. Υπάρχουν και νομικές πολυπλοκότητες στο να την πάρω, να την βγάλω ή όχι. Ακόμα και την άμμο την οποία βγάζουμε από την απάμωση, έτσι. Δεν είναι εύκολο να την επαναχρησιμοποιήσουμε. Κάνω μια παρένθεση εδώ, για παράδειγμα, στο Ρέθινο που ανέφερε ο Γιώργος Αναλυτικό, Αλεξανδράκης, πριν αναλυτικά. Εκεί τους είχαμε εντοπίσει για τον Δήμο και για το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, όπου έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία σε θέματα έτσι, σχεδιασμού για την παράκτια ζώνη, γενικότερου σχεδιασμού έτσι, και προστασίας, τους είχαμε εντοπίσει. Από εκεί φεύγει η περισσότερη άμμος. Μας την δίνεται όταν κάνετε απάμωση και πάει στο λιμάνι, στην είσοδο. Μας την δίνεται όταν κάνουμε απάμωση, να την πάμε πίσω και να κάνουμε ένα πείραμα στο πεδίο και να ξαναπαρακολουθήσουμε την διαδικασία, να δούμε έχει νόημα. Αυτό, δηλαδή τη βγάζεις που τη βγάζεις, να την πάμε πίσω. Μπλέξαμε στη γραφειοκρατία, να μην πω λεπτομέρειες.
1: Αλλά ένα λεπτάκι, γιατί μου δίνετε μία πάσα τώρα και θυμώνω κιόλας. Γιατί σε αυτά τα νέα προβλήματα, αν κρατήσουμε την παλιά γραφειοκρατία, δεν έχουμε καμία τύχη. Και αυτό που είναι υποκριτικό σχεδόν είναι ότι θα περιμένουμε, επειδή σε κεντρικό επίπεδο δεν σκύβουμε στο να απλοποιήσουμε 2-3 πράγματα στις λύσεις που είναι κοινά αποδεκτές επιστημονικά για να πηγαίνουμε σε γρηγορότερη εφαρμογή. Αν δεν γίνει αυτό, τι κάνουμε? Περιμένουμε να μεγεθυνθεί το πρόβλημα ή να έρθει μια μεγάλη καταστροφή για να κάνουμε bypass. Μα δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα είμαστε ειλικρινείς για να πάμε να εφαρμόσουμε αυτό που εφαρμόζουν οι άλλες πιο προηγμένες χώρες με απλούστερες διαδικασίες, ή θα καλούμαστε πάντα εκ των υστέρων να κάνουμε τι? Διαχείριση.
2: Διαχείριση κρίσης, αποκατάσταση καταστροφής.
1: Και να λέμε τώρα κάνουμε παρέκκληση των διαδικασιών από εδώ, παρέκκληση από εκεί, έκτακτες ανάγκες από εδώ, έκτακτες ανάγκες από εκεί. Γιατί? Αφού είναι ηλίου φαϊνότερων τώρα. Και δεν συζητάμε μόνο για τη διάβρωση, το ίδιο ισχύει και για τη λειψιδρία, το ίδιο ισχύει και για άλλα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
0: Εδώ, κύριε Μεταξά, οφείλουμε να συγχαρούμε την περιφέρεια και το διοικητικό της κομμάτι και το πολιτικό βεβαίως.
1: Και το υπηρεσιακό.
0: Και το υπηρεσιακό και το πολιτικό, διότι βλέπετε ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση που είναι όχι μόνο στα προφανή, αλλά και αυτά που είναι κρυμμένα παρασκηνιακά. Δηλαδή, διαδικασίες αδειοδοτήσεων, σε τι νόμους στηρίζονται και σε όλα τα σχετικά, σε τι διαδικασίες. Τέλος πάντων, είναι πίσω από ένα έργο, μια προσπάθεια δηλαδή να αναπτυχθεί ένα έργο. Βλέπετε, λοιπόν, μια ευαισθητοποίηση που υπάρχει εδώ πέρα και υπάρχει μια προσπάθεια να όλη αυτή η ευαισθητοποίηση να περάσει και σε κεντρικό επίπεδο διοικητικό. Έτσι.
1: Πάνω σε αυτό, αυτή η λύση είναι η μόνη που βλέπω να έχει πιθανότητες. Αν περιμένουμε να πιστούν όλοι, ζήτω που καήκαμε, κύριε Μεταξά. Θα πρέπει, και αυτό θα εφαρμόσουμε και σε τοπικό επίπεδο,

0: οι λύσεις που είναι ξεκάθαρα ότι είναι επιθυμητού να εφαρμοστούν, να γίνουν κατά έναν τρόπο υποχρεωτικές μέσω της διασύνδεσης με τις χρηματοδοτήσεις και μέσω των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Άρα, εκπαιδεύεις, ενημερώνεις ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά έρχονται, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή δεν περιμένουμε όλοι να ομονοήσουν για να δείξουν ευαισθησία, για κάποιο λόγο τα κλιματικά, παρότι έχουν επικνώσει τόσο πολύ, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συμβούν σε εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Αν συνδεθούν όμως με τις χρηματοδοτήσεις και με τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, τότε θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό.
1: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι μια τάση, μιλώντας για τη διάβρωση, η οποία επιδεινώνεται, γίνεται τα πράγματα όλο και χειρότερα. Είναι άμεση η ανάγκη ανάσχεσης αυτής της τάσης.
2: Ναι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Αν μιλάμε για τις παραλίες, τη χαλαρά ειζήματα όπως είναι η Άμμος, αυτή δεν είναι απεριόριστη. Κάποια στιγμή θα φτάσει στο μητρικό πέτρωμα, θα φτάσει πάνω σε ένα κρυμό όπως είναι στο Ρέθυμνο. Δεν θα υπάρχει άλλη Άμμος, δεν θα υπάρχει παραλία. Οπότε εκεί πέρα, όσο το αφήνεις, τόσο και η δυνατότητα να επανέλθεις ή να το αντιμετωπίσεις και να έχεις τουλάχιστον ένα κομμάτι του περιβάλλοντος που είχες πριν, είναι ακόμα δυσκολότερο. Θα πρέπει να πας αντιαποκαταστάσεις, αναπληρώσεις ακτών με τα ίδια ειζήματα που δεν θα τα βρίσκεις εύκολα, συν όλη την γραφειοκρατία, θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε και πιέζει και χρονικά και είναι και θέμα διαθεσιμότητας. Χάνουμε αυτή τη στιγμή ό,τι χάνεται, πολύ δύσκολα μπορεί να ανακτηθεί, ακόμα και με τεχνητό τρόπο. Με φυσικό είναι σχεδόν αδύνατο πια. Με τεχνητό τρόπο είναι ακόμα δύσκολο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις λύσεις, το είπαν και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, νομίζω ότι η καλύτερη είναι αυτή που έχει κοινή αποδοχή από τον κόσμο και την τοπική κοινωνία. Και για να γίνει αυτό, πρέπει όταν θα φτάνουμε να προτείνουμε λύσεις, να γίνεται μια πραγματική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Γιατί αν αναθεματιστεί μια λύση, εν τη γενιές, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να λειτουργήσει. Δεν θα υποστηρίζεται μετά από τη Δημοτική Αρχή για το φόβο του πολιτικού κόστους, πολύ λογικό. Θα υπάρχουν αντιδράσεις στην εφαρμογή της. Οπότε πρέπει πρώτα να επικοινωνήσεις τη λύση και την αναγκαιότητά της, αλλά και γιατί είναι σωστή αυτό που προτείνεις, με επιχειρήματα, όχι επιστημονικά σε μια γλώσσα καταλαβίστικη, αλλά να πας εκεί και να τους εξηγήσεις ότι γίνεται αυτό, γιατί θα γίνει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται εκεί πέρα, με απλά λόγια. Και όσο πιο απλά το πεις, τόσο πιο εύκολα θα απογίνει, αποδεχτεί και η λύση.
1: Στο επιμύθιο είναι αυτό το σημείο κλειδί, κύριε Αναστασάκη.
0: Το πιστεύω 100% μετά από 2,5 χρόνια σε αυτό το τομέα και βλέποντας το περιθώριο που έχουμε με τον κόσμο να τον πείσουμε εφόσον του εξηγήσουμε και πόσα αναχώματα προκύπτουν όταν ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος για αυτό που πας εσύ να του πεις ότι πρέπει να γίνει, έχοντας καεί και η γούνα μας από πολλά έργα και την εποχή του Δήμου Ηρακλείου. Σας το λέω με βεβαιότητα, εκεί πρέπει να επενδύσουμε χώρο και χρόνο στο να εκπαιδευτούν άπαντες και στους άπαντες συμπεριλαμβάνω και τους αιρετούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της εκάστοτε αρχής του δημοσίου ή της αυτοδιοίκησης. Γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Να το θυμάστε ότι είμαστε μια βαβέλ αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν εξειδικευτεί τόσο πολύ τα πράγματα λόγω της ανάπτυξης, που ο καθένας έχει μπει σε ένα σιλό και έχει κάνει τόσο focus, τόσο zoom στο δικό του το κομμάτι, που δεν ξέρει ποια είναι η γενική εικόνα. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τη γενική εικόνα στα μάτια όλων για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Κύριε Αναστασάκη, κύριε Καμπάνη, κύριε Αλεξανδράκη, ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και τον χρόνο να επικοινωνούμε τέτοια ζητήματα στον κόσμο και να έρχεται κοντά με αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στην

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Το σύνθημα για νικηφόρο αγώνα εν ώψη των εκλογών έδωσε από την Πλατεία Ελευθερίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πολιτικός στόχος του κόμματος, τα εκλογικά διλήμματα και η επίθεση σε κυβέρνηση και Τσίπρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 8 το βράδυ του Σαββάτου η ομιλία του στο Βελίδιο. Στο καλάθι των παροχών μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για το σύνολο της κοινωνίας. Χρηματοδοτήσεις για έργα ουσία στους Δήμους μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κρήτης 2026-2030. Τι υπόθηκε στη συνάντηση εργασίας του Σταύρου Ναουτάκη με δημάρχους και στελέχη Δήμων. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν ανησυχούμε, αλλά δεν εφησυχάζουμε το μήνυμα των ειδικών. Ποια συμπτώματα πρέπει να κινητοποιήσουν τους πολίτες. Υψηλές πληρότητες αναμένονται στα ξενοδοχεία και το Σεπτέμβριο. Ο καλός καιρός και οι χαμηλότερες τιμές παράγονται σε επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Πολλά τα καταλήμματα που θα μείνουν ανοιχτά και το Νοέμβριο.
0: Σύνθημα πολιτικής αλλαγής έστειλε, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην πανηγυρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Πλατεία Ελευθερίας, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κήρυξε την έναρξη της πολιτικής αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, και θέσε ως κεντρικό πολιτικό στόχο του κόμματος την αλλαγή κυβέρνησης. Η Ελλάδα, είπε, δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό.
2: Πάμε μαζί, πάμε δυνατά. Εδώ από την Κρήτη ξεκίνημα νίκης, ξεκίνημα πολιτικής αλλαγής. Θα κάνουμε ξανά πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Καλή δύναμη, καλό αγώνα. Και με την νίκη, να είστε καλά!
3: Με αυτές τις φράσεις έκλεισε την ομιλία του από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κορύφωση των εκδηλώσεων για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του κινήματος κάλεσε τους πολίτες να συμμετέχουν στο νέο ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, για την καταστρατήγηση του Συντάγματος και τις απευθείας αναθέσεις, για την ακρίβεια και την αδυναμία των Ελλήνων πολιτών να ανταποκριθούν σε αυτήν.
2: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία. Με τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό. Δεν αντέχει άλλη θητεία Νέας Δημοκρατίας. Ο λαός, όπου τα κέρδη των λίγων ανεβαίνουν, αλλά ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Όπου η κυβέρνηση μιλά για επενδύσεις, αλλά η μικρή επιχείρηση παλεύει με το κόστος της ενέργειας και την έλλειψη χρηματοδότησης. Όπου θα μιλάμε για ευημερία, αλλά χιλιάδες οικογένειες θα ζουν με το άγχος του χρέους, της ακρίβειας και της στέγασης.
3: Δεν παρέλειψε να επιτεθεί και κατά του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η δική του διακυβέρνηση άνοιξε το δρόμο για τα φαντς που απέκτησαν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες και σήμερα εκβιάζουν τους πολίτες, αλλά και για την κατάργηση του ΕΚΑΣ των συνταξιούχων και τον νόμο Κατρούγκαλου που περιέκοψε επί της ουσίας τις συντάξεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως θα επαναφέρει τη 13η σύνταξη, ενώ επεσήμανε πως η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα για άλλες χαμένες ευκαιρίες.
2: Γιατί εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη μυρολατρεία ότι έτσι είναι τα πράγματα και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και θα αλλάξουν.

0: με κοινωνικούς αγώνες. Εμείς και θέλουμε και μπορούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τις κοινωνικές προτεραιότητες. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται σήμερα η εξουσία. Μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν ερχόμαστε με ευχές και συνθήματα.
1: Σε μια συγκέντρωση που ο κόσμος έδωσε το σύνθημα «Με τον παλμό και τη ζωντάνια του, το Πασόκ κέρδισε το στοίχημα της επιλογής να γίνει η κεντρική πολιτική του εκδήλωση για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυσή του στο Ηράκλειο, με όλα τα κορυφαία στελέχη να δίνουν το παρόν, αλλά και με τοπικά στελέχη που είχαν μεγάλο διάστημα να εμφανιστούν σε εκδηλώσεις του κόμματος, το Πασόκ έδειξε πως συνεχίζει να αναπτύσσει μια ιδιαίτερα μεγάλη δυναμική στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα.
0: Λάω! Εδώ λοιπόν, από την Κρήτη, στέλνουμε ένα μήνυμα. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, προετοιμάζουμε τη νέα, την επόμενη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός και η πατρίδα. Αλλαγή με πρόσωπο, με ανθρωπιά, με ήθος. Αλλαγή. Το Πασόκ είναι εδώ. Είναι παντού, είναι κίνημα λαού και θα το αποδείξουμε με τον αγώνα μας όλοι μαζί.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι, κυρίες και κύριοι, δίπλα μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτα για να συζητήσουμε στον απόϊχο αυτής της μεγάλης συγκέντρωσης και πολύ έντονη σε παλμό, σε ενθουσιασμό, σε συγκίνηση, γιατί ήταν και φορτισμένη λόγω και της επετείου. Καλώς τον, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πραγματικά, νομίζω ότι το Πασόκ έβαλε ένα πολλαπλό στοίχημα σώτια. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Και νομίζω ότι αν κάνει ένα ταμείο, είναι απολύτως θετικό. Προφανώς όλα δεν είναι τέλεια, έτσι ποτέ, αλλά το Πασόκ καταρχήν έπρεπε να συνδυάσει αυτή την επαιτειακή εκδήλωση, αυτές τις επαιτειακές εκδηλώσεις, χωρίς να μείνει στην ιστορία, χωρίς να μείνει μόνο στο να παπαγαλίσουμε ορισμένα πράγματα που ακούγαμε από το 1974 και μετά, χωρίς να μείνουμε σε μια, αν θες, μια λατρεία προσώπων, την οποία έτσι κι αλλιώς στο Πασόκ την τιμούν και την ιστορία τους, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Σιμίτη, τον Γιώργο τον Παπανδρέου, όλους ήταν αρχηγοί μέχρι τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, την Αίμη Στιφόφη Γεννηματά, αν ξεχάσω και μερικούς. Αλλά ξέρεις, αυτό ήταν το πολύ μεγάλο στοίχημα το πρώτο. Το δεύτερο ήταν να βγει εκτός των τυχών, το οποίο δεν το είχε ξανακάνει, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, ιδρυτική διακήρυξη, εορτάζουμε, θυμόμαστε εκτός Αθηνών, ήταν ένα στοίχημα.
2: Πέτυχε πάντως, νομίζω.
3: Ναι.
2: Αυτή είναι η εκτίμηση και της Χαριλάου Τρικούπη, νομίζω, την επόμενη μέρα, σχεδόν ένα 24 ώρα μετά, ότι πέτυχε αυτή η πρόκληση, το στοίχημα.
3: Πέτυχε, κατά τη γνώμη μου, και πέτυχε, δεν έτυχε, με την έννοια ότι επελέγει η Κρήτη. Δεν είμαι σίγουρος εάν γινόταν κάπου αλλού, θα ήταν εύκολο αυτό το εγχείρημα, διότι, ξέρεις, η Κρήτη, πέραν το ότι έχουμε συνηθίσει και τους πολιτικούς να λένε διάφορα για τη Λεβεντογένα, το νησί των δημοκρατικών αγώνων και έτσι, είναι για τη Δημοκρατική Παράταξη ένα σύμβολο. Θα τολμούσα να πω όλο τον προηγούμενο αιώνα και τώρα, αλλά ας πάμε με τα πολεμικά. Νομίζω ότι είναι, και για το Πασόκ είναι κάτι παραπάνω από ένα νησί το οποίο του έδινε μεγάλες πρωτιές, απίθανες πρωτιές, ίσως να μην τις ξαναδούμε σε κόμματα, αλλά και τώρα που πραγματικά κατάφερε να ξανακερδίσει τεράστιους πόντους και να ηγηθεί να ξαναπαίξει κυρίαρχο και καταλυτικό ρόλο. Το τρίτο στοίχημα ήταν για τον ίδιο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, δηλαδή να μην μείνει σε μια συνθηματολογία, να μην μείνει σε μια λογική, ξέρεις, okay, εγώ δίνω τον παλμό, ο κόσμος χειροκροτάει από κάτω και είμαστε okay και τελειώσαμε. Έκανε μια μεστή και ουσιαστική ομιλία.
2: Και είχε ενδιαφέρον, συγγνώμη που σε διακόπτω, το λέω εν ώψη και της παρουσίας του στη ΔΕΘ, οπότε και ούτως ή άλλως θα έχει την ευκαιρία του χρόνου, τόσο στην ομιλία του όσο και συνέντευξη τύπου, να μιλήσει για τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος σε όλα τα πεδία ή, εν πάση περιπτώσει, στα πιο σημαντικά, γιατί δεν φτάνει πάντα ο χρόνος. Μου έκανε εντύπωση ότι επέλεξε χθες στην ομιλία του και αναφέρθηκε και σε πολύ συγκεκριμένα θέματα της επικαιρότητας. Και θα περίμενε κανείς ότι ίσως θα μπορούσε να είναι και μια, πώς να το πω, αμιγώς πολιτική ομιλία αυτή, λόγω και της επετείου, λόγω και των γενεθλίων, αλλά μπήκε και στην ουσία ο Νίκος.
3: Θα έλεγα ότι αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό διακύβευμα. Δηλαδή, το να κάνεις μόνο μια ομιλία η οποία

0: θα βρει συνθημάτων. Θα είναι μια ομιλία η οποία θέλω λίγο να προκαλέσω το θυμικό του ακροατηρίου μου ή για τις ανάγκες της τηλεόρασης, γιατί το άκουσα και αυτό ότι θα έπρεπε, λέει ο πρόεδρος, να μιλήσει 10 λεπτά. Όχι, έκανε μια ομιλία. Κυρίως μια ομιλία, νομίζω, που στόχευε στο αύριο, στο μέλλον. Mm-hmm. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει 52 χρόνια δημιουργικής και ιστορικής αναφοράς με τα καλά του, τα κακά του, τα σωστά του και τα λάθη του, γιατί μόνο αυτός που δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη, αυτό το ξέρουμε πια. Ναι, λοιπόν, θέλει να δώσει ένα τόνο για το αύριο και το μέλλον. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ στοχευμένη αυτή η δράση και η ομιλία. Πέτυχε, ναι, νομίζω ότι δείχνει και το δρόμο για το μέλλον και σε άλλα πράγματα. Εντάξει, επιμέρους οργανωτικές αδυναμίες πάντα υπάρχουν.
1: Πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχουν. Ναι. Και αφορούν και σε όλα τα κόμματα. Το ερώτημα είναι, αναπτύχθηκε αυτή η δυναμική, ενώ ακριβώς επειδή ήταν και στην Κρήτη εδώ.
0: Αυτό, ναι. Αυτό τώρα δεν μπορώ εύκολα να το απαντήσω και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και το επόμενο διάστημα πώς θα κεφαλαιοποιηθεί. Ναι. Εντάξει, είναι ευχαριστημένοι στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Θεωρούν ότι έγινε μια, ας το πούμε, μια επανεκκίνηση ή μπορούν να κάνουν μια επανεκκίνηση. Αλλά όλα αυτά πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν. Αν δεν κεφαλαιοποιηθούν, οι συζητήσεις είναι θεωρητικές. Το κάνουμε απλώς για να γίνεται κουβέντα στα δελτία ειδήσεων ή στα πολιτικά πηγαδάκια. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ένα δεύτερο σκαλοπάτι για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ είναι η ΔΕΘ. Τι θα πει και πώς θα αναπτύξει, πώς θα αναλύσει το πρόγραμμά του.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θυμίζω ότι αύριο το βράδυ στις 8 θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Εκεί αναμένεται να παρουσιάσει και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη τετραετία με ορίζοντα το 2030. Το κυβερνητικό επιτελείο κάνει λόγο για ένα πακέτο μέτρων που θα αφορά όλη την κοινωνία. Άλλωστε, είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που έχει διαμηνήσει ότι αυτές οι παροχές θα αφορούν όλους και ότι όλοι θα έχουν να λαμβάνουν μέρισμα από την ανάπτυξη, ότι δεν θα μείνει κανείς πίσω. Και μπορεί να έχει κλειδώσει το πακέτο μέτρων, όμως όπως αντιλαμβάνεστε, παραμένουν κάποιες παρεμβάσεις επτασφράγιστο. Μυστικό είναι πάντα αυτές οι εκπλήξεις που κάθε πρωθυπουργός παραδοσιακά κρατά για το βράδυ της ομιλίας στη ΔΕΘ. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς εδώ στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα. Σωτήρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Όντως οι τελευταίες πινελιές, έτσι κι αλλιώς, μετράμε αντίστροφα μέχρι την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουν συμπληρωθεί. Το πακέτο των παροχών που θα ανακοινώσει αργά το απόγευμα του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη έχει κλειδώσει. Αυτό που αναφέρουν έτσι κάποιες διαρροές από το Μαξίμου είναι ότι υπάρχουν και κάποια μέτρα, κάποιες παρεμβάσεις που προς ώρας κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό και θα αποτελέσουν και μία θετική έκπληξη προς στοχευμένες κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Το κάδρο όμως, όπως το περιγράψαμε και χθες, είναι απόλυτα διακριτό. Οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων, παρεμβάσεων και παροχών με στόχο από το Οικονομικό Επιτελείο και το Μαξίμου να αγγίζουν όλο το φάσμα της κοινωνίας, των επαγγελματιών, των μισθωτών και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που θέλουν ότι αυτή η μία έκπληξη θα αφορά σε ένα μέτρο που για τους αγρότες.
1: Για τους αγρότες. Οι αγρότες είναι μια κοινωνική. Ακούγεται πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι μια κοινωνική ομάδα που γνωρίζουμε ότι έχει έρθει σε σημαντικό βαθμό σε ρήξη. Έτσι. Με την κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες. Δεν υπάρχει κάτι πέρα από αυτό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στις επαφές που υπήρχαν τις τελευταίες ώρες, κυβερνητική αντιπροσωπεία συναντήθηκε χθες με αντιπροσωπείες αγροτών, δεν βγήκε το παραμικρό, δεν διέρευσε το παραμικρό.
1: Και πράγμα παράδοξο προφανώς πολύ για τα ελληνικά δεδομένα.
2: Ναι, σωστό.
1: Γενικά.
2: Ναι, αυτό δείχνει ότι είναι ελάχιστοι σε αριθμό που γνωρίζουν αυτές τις εκπλήξεις που θα ανακοινώσει.

0: πέρα από τον καμβά των μέτρων για την οποία έχουμε έτσι και αλλιώς μία εικόνα, θα αφορά σε οικογένειες με παιδιά, όχι στα περισσινά πρότυπα που είχε έτσι μια οριζόντια κατεύθυνση και ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ήταν και τα επιδοματικά χαρακτηριστικά, αλλά θα αφορά στοχευμένα στις τρίτεκνες οικογένειες.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο στις 8 το απόγευμα από το βήμα της ΔΕΘ, η ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Ακριβώς, και την Κυριακή, το υπενθυμίζω, εγώ ολοκληρώνεται το πρόγραμμά του στις 12 το μεσημέρι, η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, Σώτηρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες προφανώς. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στα του ΠΑΣΟΚ, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα είχε μια ευρεία σύσκεψη εδώ στο Ηράκλειο με ενώσεις κτηνοτρόφων από την Κρήτη και επανέλαβε την άμεση ανάγκη ανάταξης του πρωτογενούς τομέα και την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου. Συγχωρείτε. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές θέσεις του κομματός του για τη στήριξη του παραγωγικού κόσμου αλλά και την ενδυνάμωση της παραγωγής.
2: Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της αναγέννησης της υπαίθρου παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου με κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι από τη μεριά τους εξέπεμψαν SOS για το κόστος παραγωγής, τις επιδοτήσεις, αλλά και για το ανοιχτό μέτωπο, όπως το χαρακτήρισαν, αυτό της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων.
3: Ιδιαίτερα στην νησιωτική Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Θα δώσω το παράδειγμα που αφορά το τριφύλι. Όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα κοστίζει από 0,15 και 0,20 και στην Κρήτη από 0,40 και 0,60, όταν εσείς βιώνετε καλύτερα από τον καθένα ότι η τιμή στο γάλα είναι μικρότερη εδώ από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα, και αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά και άλλα νησιά της χώρας, εμείς τι λέμε? Δεν μπορεί να σχεδιάζονται οριζόντιες πολιτικές. Οι πολιτικές στήριξης του πρωτογενούς τομέα πρέπει να έχουν περιφερειακά χαρακτηριστικά και να σχεδιάζονται με περιφερειακά κριτήρια. Και δεν το λέμε μόνο αυτό για την παραγωγή. Το έχουμε πει και για το κοινωνικό κράτος.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών αλλά και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
3: Άλλες είναι οι ανάγκες στην υπηρετική Ελλάδα και άλλες στα νησιά, όπως είναι και άλλες στους ορεινούς όγκους. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα και δεν ξεκινάει μόνο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ξεκινάει από την κεντρική φιλοσοφία για το τι περιφερειακή ανάπτυξη θέλουμε. Και η αποτυχία της περιφερειακής ανάπτυξης και της αποκέντρωσης στην Ελλάδα που αποδεικνύεται στο δημογραφικό. Τα χωριά μας ερημώνουν και όχι μόνο εδώ και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Άρα αυτές οι οριζόντιες πολιτικές έχουν αποτύχει, πρέπει να πάμε σε ειδικά περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης. Άρα το κεντρικό ζήτημα είναι πώς θα σχεδιάσουμε, θα εφαρμόσουμε και θα υλοποιήσουμε περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε τώρα στα φρέσκα κουλούρια. Είδαμε τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούω πολλές φορές τον κύριο Μητσοτάκη και λέει: μα το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κύριο Πιτσιλή. Δεν υπάρχει άλλο πανευρωπαϊκό παράδειγμα όπου ένας φόρο εισπρακτικός μηχανισμός αναλαμβάνει το σχεδιασμό, γιατί αυτό είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο να δίνει επιδοτήσεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να σχεδιάζει πολιτικές, έργα σοβαρά υποδομών πληρώντα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ποιος θα σχεδιάζει όλα αυτά? Είμαστε και εδώ η εξαίρεση. Λόγω του σκανδάλου αυτού που βαρύνει την κυβέρνηση, γίναμε και σε αυτό το θέμα εξαίρεση. Εμείς τι λέμε? Ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η πρότασή μου για να φύγουμε από την κομματικοκρατία που έχει πλήξει τον πρωτογενή τομέα είναι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ να επιλέγονται με έναν ανοιχτό διαγωνισμό και μια πενταετή θητεία πέρα από τις εθνικές εκλογές.
2: Μετάβαση η οποία, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκίνησε με σοβαρά προβλήματα για τους παραγωγούς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε επίσης να υπάρξει ενεργειακή μετάβαση, ενώ στάθηκε και στη διαχείριση του νερού στην Κρήτη.
3: Πρέπει να αλλάξει η συνολική φιλοσοφία για την παραγωγή. Τι είναι ανθεκτικό? Τι χρειάζεται για να είναι ανθεκτικό? Έχουμε νερό? Έχουμε ενέργεια? Εγώ θυμάμαι τώρα από το 2014 που έκλεγε ευρωβουλευτής και έλεγα κάτι απλό: δώστε ενεργειακές κοινότητες στους εταιρισμούς.

0: Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ψυγείο συνεταιρισμό σε όλη την Ελλάδα χωρίς φωτοβολταϊκό στέγιο. Να ξέρουν οι παραγωγοί ότι έχουν χαμηλό κόστος ενέργειας. Γίνανε αυτά, μας λέγανε στην Κρήτη. Μα δεν μπορούμε να δώσουμε γιατί δεν έχουμε το καλώδιο. Έγινε το καλώδιο, αυτά δεν γίνανε. Γιατί τον ενεργειακό χώρο τον έδωσε η Νέα Δημοκρατία στους ισχυρούς. Δεν πάει έτσι η χώρα μπροστά. Διότι από τη μια λέμε, θέλουμε μια πράσιμη, βιώσιμη, με σεβασμό στο περιβάλλον παραγωγή, αλλά το όφελος της ενεργειακής μετάβασης που είναι ο παραγωγός να έχει την παραγωγή ενέργειας, το ξεχάσαμε.
1: Στον απόϊχο της χθεσινής μεγάλης συγκέντρωσης του ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, έρχομαι κατευθείαν να σας ζητήσω να μοιραστείτε μαζί μας τις πρώτες εκτιμήσεις που κάνετε, και δεν εννοώ μόνο εσείς προσωπικά, σε σχέση και με την χθεσινή αυτή μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, αλλά και για αυτό το τετραήμερο των πολύ πυκνών περιοδιών και επισκέψεων που κάνατε όλοι και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Είναι ένα ξεκίνημα νίκης, όπως λέει ο Πρόεδρος.
2: Έτσι ακριβώς. Χθες τιμήσαμε τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματός μας. Ξέρετε, κάθε φορά η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια ευκαιρία για να θυμόμαστε το κοινωνικό αποτύπωμα που έχει αφήσει το ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία, είτε αυτό αφορά τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τα μεγάλα έργα, όμως ταυτόχρονα είναι και μια ευκαιρία για να δείξουμε και ποιο είναι το όραμά μας για το αύριο. Έτσι λοιπόν χτες, με αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση που πράγματι θα έλεγε κανείς ότι δεν θα μπορούσε εύκολα άλλος πολιτικός φορέας να την κάνει σε μία μη προεκλογική περίοδο. Χτες λοιπόν δώσαμε το σύνθημα και το μήνυμα της νίκης. Ξεκινάμε από την Κρήτη. Η Κρήτη πρασίνησε σε δύο νομούς στις ευρωεκλογές και είμαστε σίγουροι ότι και τώρα στις εθνικές εκλογές θα πρασινίσει, και με βατήρα και αφετηρία από εδώ θα πρασινίσουμε και την υπόλοιπη επικράτεια. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που στέλνουμε. Ξεκινάμε από εδώ για να στείλουμε το μήνυμα νίκης σε όλη την Ελλάδα.
1: Αναπτύχθηκε δηλαδή, λέτε, αυτή η δυναμική που χρειαζόταν ή όχι, αυτή η δυναμική που ήθελε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για να μπει σε αυτή τη νέα περίοδο την κρίσιμη, γιατί μπορεί επίσημως να μην είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ατύπως ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, μιας και είστε εκπρόσωπος τύπου, πόσο πολύ μέσα σε προεκλογική περίοδο είμαστε, κυρία Μαρκογιαννάκη. Αναπτύχθηκε λοιπόν μια δυναμική. Φαντάζομαι ότι ένα από τα ζητούμενα τώρα είναι αυτή να κεφαλοποιηθεί κιόλας, κυρία Μαρκογιαννάκη, γιατί είναι ένας μαραθώνης, όσο
2: ακριβώς,
1: να πείτε, μέσα στις εκλογές.
2: Και θέλω να σταθώ και σε αυτό που αναφέρατε, τα κλιμάκια και τα στελέχη, τα δεκάδες στελέχη που βρέθηκαν από άκρη σε άκρη σε όλο το νησί. Περάσαμε από χωριά και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι και προφανώς και στο Ηράκλειο και μέσα στις πόλεις της Κρήτης, και είδαμε ότι ο κόσμος είναι εκεί να μας ακούσει, θέλει λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας, ειδικά το ζήτημα της ακρίβειας είναι κάτι το οποίο τους βασανίζει όλους καθημερινά. Είναι η καθημερινότητα, το ότι πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορείς να φύγεις με αυτά που χρειάζεσαι. Πηγαίνεις στο βενζινάδικο και πρέπει να πληρώσεις τη βενζίνη 2 ευρώ, το πετρέλαιο 2 ευρώ. Γι' αυτά λοιπόν εμείς απαντάμε με συγκεκριμένες προτάσεις και με ξεκίνημα και τη ΔΕΘ, όπου εκεί στην ουσία θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θα πάμε με στόχο τις εθνικές εκλογές για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή αυτή που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, και είμαι σίγουρη ότι μέχρι το τέλος, στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές και βάζοντας τα πραγματικά διλήμματα που έχουμε από τη μία μια αναξιόπιστη και σε αποδρομή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, άλλους οι οποίοι θέλουν να έρθουν ντυμένοι με το μανδύα του έντιμου, αλλά όλοι ξέρουμε ότι άλλα έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ότι δεν θα δώσει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τελικά παρέδωσε τα δάνεια στα φαντς. Εμείς λοιπόν απαντάμε με αξιοπιστία, με συνέπεια, με σοβαρότητα και με συγκεκριμένες λύσεις. Και το λέω αυτό γιατί το προηγούμενο διάστημα κάναμε μια τεράστια προσπάθεια θεματικά να απαντήσουμε σε όλα τα προβλήματα. Και ειδικά για το ιδιωτικό χρέος, τα δάνεια χιλιάδων δάνειων λειπτών, θέλαμε να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δίπλα τους. Και με τη δυνατότητα για το δικαίωμα προαίρεσης και με τις 100

0: των 20 δόσεις mm-hmm. που λέμε για τα χρέη, για το ιδιωτικό χρέος, αλλά και με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που ακόμη και στα πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης προστάτεψε με νόμο την πρώτη κατοικία. Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι, το λέω και με αφορμή τις προτάσεις του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος που είναι πολύ πρόσφατο, η αλήθεια είναι ότι θέτεται την ατζέντα στην πολιτική αντιπαράθεση. Το λέω γιατί για πολλές μέρες και ακόμη εξακολουθεί αυτός ο δημόσιος διάλογος, πολλές φορές σε υψηλούς τόνους, ως ήθιστε στην πολιτική, για αυτά τα θέματα που αγγίζουν στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών. Και αυτό δεν είναι λίγο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι ακόμα και λίγοι αντίπαλοι, σε εισαγωγικά οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΠΑΣΟΚ, κύριε Μαρκογιαννάκη, που αναγνωρίζουν το θεσμικό τρόπο με τον οποίο πορεύεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Το ζητούμενο βέβαια είναι και οι πολίτες, να επικοινωνηθεί το πρόγραμμα έτσι, φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο στόχος για τους επόμενους μήνες, ώστε την ώρα της κάλπης να στηρίξουν την πολιτική αλλαγή. Το λέω όλο αυτό γιατί θέλω να σας ρωτήσω αν ο πολιτικός στόχος του κόμματος παραμένει το πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, και ποιο είναι και το δίλημα των εκλογών που έρχονται.
0: Έτσι ακριβώς, ο στόχος είναι η πρώτη θέση. Στόχος είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό μια εναλλακτική λύση προοδευτική διακυβέρνησης για τη χώρα, μια εναλλακτική λύση εξουσίας. Και αυτό μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ και με το πρόγραμμά του και με τα στελέχη του και με την εμπειρία του. Γιατί έχουμε απαντήσεις για τον νέο, για την οικογένεια, για ένα νέο ζευγάρι που τώρα θέλει να ξεκινήσει τη ζωή του και να φτιάξει την οικογένειά του. Ξέρετε, χτες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τι είπε? Ότι από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ θα φέρουμε το νόμο για την κοινωνική κατοικία, για να δείξουμε ακριβώς ότι για μας προτεραιότητα είναι κάποιος να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, να βρει ένα σπίτι και να μην θεωρείται πολυτέλεια η στέγαση. Εκεί έχουμε φτάσει. Εμείς λοιπόν βάζουμε τις βάσεις για να δείξουμε πού θέλουμε να πάει η χώρα. Ποια χώρα θέλουμε? Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Ελλάδα, μια χώρα που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη ρίζα τους. Και σε αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και το δημογραφικό και κυρίως να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική περιφέρεια. Και σε αυτό και η συνάντηση σήμερα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τους κτηνοτρόφους έδειξε ποια είναι η κατεύθυνσή μας. Εμείς θέλουμε τα χωριά μας να είναι ζωντανά και σε αυτό τον μεγαλύτερο ρόλο ξέρουμε ότι πρέπει να παίξει ο αγροτικός τομέας, η γεωργία, η κτηνοτροφία, να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς που παράγουν πάνω στην ελληνική γη. Και ειδικά γνωρίζουμε εδώ στην Κρήτη ότι πραγματικά μπορούμε να στηρίξουμε την παραγωγή και να έχουν από εμάς τη στήριξη που χρειάζεται και όχι αυτά που είδαμε από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με την τελευταία, και με το σκάνδαλο, αλλά και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ακούσαμε τα προβλήματα. Εμείς θεωρούμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να είναι ένας οργανισμός στρατηγείο για τον αγροτικό τομέα και όχι να έχει ενταχθεί σε έναν καθαρά φορέα, φοροεισπρακτικό, φορελεκτικό, που δεν έχει σχέση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι εδώ και αρκετό καιρό διανύουμε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στην Κρήτη, όπου βρισκόμαστε, κύριε Μαρκογιαννάκη. Και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ προτείνει την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και προτείνει τη στήριξη αυτών των ανθρώπων που έχουν επενδύσει κόπους μια ζωή και πολλά χρήματα για να μείνουν στη γη, για να διατηρούν το ζωικό τους κεφάλαιο. Επιτρέψτε μου να ξανάρθω λίγο στην πιο μεγάλη, αν μου επιτρέπετε, πολιτική εικόνα και να πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής μας της συζήτησης. Εκτός από την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το έκανε και χθες το βράδυ του Πλατεία Ελευθερίας, βάζει πια στο κάδρο ως πολιτικό αντίπαλο και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Έχω ακούσει κατά καιρούς και την επιχειρηματολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις δημοσκοπήσεις, αλλά θέλω να σας ρωτήσω εάν ανησυχεί η Χαρλαίο Τρικούπη και πόσο για το γεγονός ότι αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται από τις δημοσκοπήσεις να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Και αν αυτή η στόχευση, δηλαδή να μπαίνει στο κάδρο της σύγκρουσης, θα συνεχιστεί και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα.
0: Εμείς είχαμε πει κάτι και με την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που προφανώς έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί ξανά και με όποιον τρόπο θέλει. Εμείς είχαμε πει ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να δούμε με το πέρασμα του χρόνου τις δημοσκοπήσεις, γιατί πολλές φορές βλέπουμε κόμματα πρόσκαιρα

0: να εκτοξεύονται και στη συνέχεια να μένουν σε χαμηλά ποσοστά. Mm-hmm. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είδαμε μια σχετική αντίστοιχη πτώση του κόμματος της Ελλάς. Εμείς όμως δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε.
1: Μια άνοδο του Πασόκ εμείς, συγκεκριμένη.
0: Και άνοδο του Πασόκ. Mm-hmm. Εμείς όμως δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εμείς καθορίζουμε τη στρατηγική μας με βάση τα προβλήματα. Και θέλω εδώ να πω ότι προσερχόμενοι σε εθνικές εκλογές, εμείς θέλουμε να θέσουμε τα πραγματικά διλήμματα. Mm-hmm. Έχουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη και έναν Αλέξη Τσίπρα που έχουν κριθεί ως πρωθυπουργοί. Mm-hmm. Έχουν αποτύχει, εμείς αυτό πιστεύουμε, σε πολλά από τα οποία, στα οποία έχουν κάνει και ταυτόχρονα έχουν κριθεί και ως αναξιόπιστοι. Και ξέρετε, επειδή αναφέρετε τον κύριο Τσίπρα, ήρθε και πάλι να μας πει τι. Πριν από ένα μήνα, ενάμιση μήνα, τον Ιούλιο, μας έλεγε για την κατάργηση της Golden Visa, ότι συμφωνεί με την πρόταση του Πασόκ για την κατάργηση της Golden Visa. Και τις προηγούμενες μέρες, προχτές, που παρουσίασε το πρόγραμμα, τι είπε, ότι θα μαζέψει έσοδα το κράτος από την εφαρμογή της Golden Visa. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, όταν κάποιος μιλάει για ετοιμότητα, για αξιοπιστία και μέσα σε ένα μήνα αλλάζει τις θέσεις του και μάλιστα προς όφελος ποιον. Γιατί εμείς έχουμε μιλήσει για την κατάργηση για δύο πολύ σοβαρούς λόγους. Το πρώτο είναι προφανώς η αύξηση των τιμών που οδηγεί η Golden Visa και το δεύτερο είναι το ξεπούλημα της ελληνικής γης. Mm-hmm. Θα πρέπει εδώ να προστατέψουμε την ελληνική γη και δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω πως έρχονται συνεχώς σε αντιφάσεις. Το έχουμε δει και με άλλα. Εμείς όμως από την πλευρά μας συνεχίζουμε στο δρόμο που έχουμε χαράξει και γι' αυτό λέω ότι τα πραγματικά διλήμματα είναι αν θα δώσουν μια τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη ή μια δεύτερη στον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι έχουν κριθεί και έχουν αποτύχει ως πρωθυπουργοί, ή αν θα δώσουν μια ευκαιρία στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μια διαφορετική προοπτική στη χώρα. Αυτό που ζητούν οι Έλληνες πολίτες, που είναι ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια.
1: Μάλιστα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, τον συντονισμό των ενεργειών για την άμεση υποβολή όριμων προτάσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών σηματοδότησε η ευρεία συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης με τους δημάρχους και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων της Ανατολικής Κρήτης. Αντικείμενο των εργασιών ήταν η εξειδίκευση των προσκλήσεων, η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων αλλά και ο καθορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη νέα προγραμματική περίοδο.
2: Όριμες μελέτες σημαίνει γρήγορη ένταξη και απορρόφηση κονδυλίων, τόνισε ο Περιφερειάρχης στην ενημερωτική συνάντηση με τους δημάρχους της Ανατολικής Κρήτης για το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Ο Σταύρος Αρναουτάκης κάλεσε τους δημάρχους να προετοιμαστούν έτσι ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή απορρόφηση κονδυλίων με βασικό στόχο πριν το τέλος του προγράμματος, δηλαδή πριν το 2030, εφόσον υπάρξει αναδιάρθρωση των περιφερειακών προγραμμάτων σε επίπεδο χώρας, η Κρήτη να διεκδικήσει επιπλέον κονδύλια.
3: Κάναμε τις συναντήσεις για τις απορροφήσεις των έργων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, επειδή ξεκινά τη φετινή χρονιά και πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι και με μελέτες και με δημοπρατήσεις για να έχουμε τις απορροφήσεις. Αυτό χρειάζεται, κάνουμε και με τις υπηρεσίες, έχουμε συναντήσεις μετά και με Χανιά και Ρέθμνο σε άλλη ημέρα και να μπορούμε να, με τη συνεργασία και τη συνέργεια να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ενδοχώρας της Περιφέρειας Κρήτης είναι ότι έχει εγκαταληφθεί σε μεγάλο ποσοστό, συνεχίζεται η εγκατάλειψη και χρειάζονται ριζικές αλλαγές για να μπορέσει να επιτευχθεί ξανά ένας ρυθμός σταθεροποίησης και αύξησης, ελπίζουμε, του πληθυσμού. Τα έργα λοιπόν που χρειάζονται σε αυτήν την κατεύθυνση είναι έργα που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, με τη στήριξη των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων που θέλουν να μείνουν στην Ήπεθρο και όλες εκείνες οι δράσεις βέβαια που αφορούν τις υποδομές για να είναι σε καλή κατάσταση.
2: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε και η αξιοποίηση της χρηματοδοτικής δυνατότητας που παρέχει η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτοντας 2 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε δήμο του νησιού. Τα κονδύλια αυτά, που έχουν ήδη ενσωματωθεί στις σχετικές προσκλήσεις, προορίζονται για έργα υποδομής που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, όπως παρεμβάσεις τοπικής οδοποιίας, αναπλάσεις καθώς και δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο της περιφέρειας.

0: περιφέρειας, το οποίο ανέρχεται σε 260 εκατομμύρια ευρώ με στόχο τη μέγιστη απορρόφηση τη διετία 2026-2027. Κορυφαία προτεραιότητα παραμένει η οδική ασφάλεια, με περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ να κατευθύνονται σε παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του νησιού.
1: Ξέρουμε από 2 εκατομμύρια, δηλαδή 48 εκατομμύρια για όλη την Κρήτη, να μπορούν να υποβάλουν σε αυτή τη φάση προτάσεις μέσα σε αυτά τα που έχουμε βάλει. Δηλαδή για τις συντρέψεις, για αναπλάσεις, για διάφορα έργα περιβαλλοντικά, να μπορούν μια σειρά δράσεων να υποβάλουν και εμείς να τα εγκρίνουμε το συντομότερο δυνατόν για να δημοπρατούνται. Ο στόχος μας είναι, επειδή είχαμε ένα από τα καλύτερα προγράμματα στην Ελλάδα και δεν έχουμε μεταφορά πολλών πόρων από την προηγούμενη περίοδο, να μπορούμε να απορροφήσουμε τα επόμενα χρόνια όλα αυτά τα έργα. Δεν είναι εύκολο, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά όλοι μαζί θα το κατορθώσουμε.
2: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τα χρήματα τα οποία παίρνει η περιφέρεια είναι τόσο λίγα, ώστε δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να καλύψει ούτε καν βασικές ανάγκες τις οποίες έχουν ανάγκη οι Δήμοι και θα πρέπει να καλύπτονται από το περιφερειακό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα δεν είναι αυτό μόνο, αλλά και έργα μεγάλα τα οποία αφορούν την ενδοχώρα, γιατί εγώ για την ενδοχώρα ενδιαφέρομαι, της Κρήτης, όπως είναι ο δρόμος, ο νότιος οδικός άξονας σύνδεσης της Μεσαράς με το αεροδρόμιο. Το Υπουργείο επιμένει ότι είναι δουλειά της περιφέρειας να ολοκληρώσει τις μελέτες. Αυτά θεωρώ ότι είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει ούτε να λέγονται, πόσο μάλλον να επιμένουν να γίνονται.
3: Υπάρχουν, απλά αν γίνει σωστή αξιοποίηση, συνεννόηση, προετοιμασία, μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης της Κρήτης. Όλα αυτά τα χρόνια η έλλειψη προσωπικού, οι αδυναμίες, οι τεχνικές δεν επέτρεπαν να γίνει σωστή και έγκαιρη απορρόφηση των πόρων. Επειδή λοιπόν κλείνουν κάποια προγράμματα τώρα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά μπαίνουμε σε μία άλλη περίοδο υλοποίηση επίσης χρηματοδοτικών πλαισίων, είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι το νέο ΕΣΠΑ.
4: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου στο στούντιο να δούμε τα περισσότερα από αυτή την συνάντηση εργασίας που έγινε σήμερα. Σωτήρη.
5: Υπάρχει ένα σημείο κλειδί όταν μιλάμε για χρηματοδοτικά προγράμματα. Είτε είναι το νέο ΕΣΠΑ, είτε είναι τα τομεακά του Υπουργείου, είτε είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο ουσιαστικά αντικαθιστά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την αυτοδιοίκηση. Το σημείο κλειδί είναι η ωριμότητα των μελετών. Αυτό ήταν το μήνυμα που επικοινώνησε σήμερα ο Περιφερειάρχης σε αιρετούς της αυτοδιοίκησης, να τρέξουν τις διαδικασίες, να οριμάσουν μελέτες, ώστε με χρονικό ορίζοντα το 2030, όταν και λύγει το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, όχι μόνο να μην έχει μείνει, σχηματικά θα το πω, ούτε ένα ευρώ αδιάθετο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει αναδιάρθρωση του προγράμματος, και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στο παρελθόν, η περιφέρεια να διεκδικήσει και άλλες χρηματοδοτήσεις από άλλες περιφέρειες της χώρας που δεν θα έχουν καταφέρει να απορροφήσουν το σύνολο των πιστώσεων. Είναι κατά βάση έργα που αφορούν σε παρεμβάσεις για αναπλάσεις, για την ίδρυυση, γενικότερα για το κεφάλαιο των υποδομών, και το μεγάλο στοίχημα δεν αφορά τόσο στους μεγάλους αστικούς δήμους της Κρήτης που έχουν και την ετοιμότητα και τον μηχανισμό να τρέξουν μελετητικά έργα για να απορροφήσουν παρεμβάσεις. Αφορά κυρίως σε μικρότερους δήμους.
4: Δεν έχουν απαραίτητα, συγγνώμη που σε διακόπτω, το εξειδικευμένο στελεχειακό δυναμικό, λόγω της υποστελέχωσης γενικά, ενώ που θα μπορούσε να τρέξει και γρήγορα αυτές τις μελέτες.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το περιθώριο των 4 ετών, ώστε και να μην χαθούν χρήματα, αλλά και να μην υπάρξουν ενδοπεριφερειακές και ενδοδημοτικές μετακινήσεις αυτών των εγκεκριμένων πιστώσεων.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη, επανέλαβε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και το Σωτήρη Μεταξά, ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι υγειονομικές αρχές του νησιού παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μετά και την επιβεβαίωση του τρίτου εγχώριου κρούσματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νεοδί, την τελευταία εβδομάδα 58 ήταν τα νέα κρούσματα, 24 οι θάνατοι, ενώ ο Δημοσχερσονήσου χαρακτηρίζεται ως περιοχή υψηλής

0: υψηλού κινδύνου.
1: Πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί στην Κρήτη, έδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης.
2: Μέχρι και σήμερα έχουμε μόλις 3 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα, γιατί έχουμε και ένα εισαγόμενο από την Αθήνα. Η δυναμική του νησιού στο κομμάτι του ιού είναι από το 2010 μέχρι και σήμερα 1 μόλις το 2017, 2 το 2018, 1 πέρυσι και φέτος έχουμε 3. Ακολουθούμε και εμείς την έξαρση των κρουσμάτων της υπόλοιπης χώρας, όμως είναι πλήρως αναμενόμενος αυτός ο αριθμός. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να έχουμε κρούσμα.
1: Ο ίδιος τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων δεν προκαλεί ανησυχία με την περιφέρεια Κρήτης, ωστόσο να βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
2: Ευελπιστούσαμε ότι πλησίαζε ο Σεπτέμβρης, που είναι ο τελευταίος μήνας που μπορεί να δώσει κρούσματα. Παρά τα αυτά, αυτός ο αριθμός θεωρώ δεν είναι καθόλου ανησυχητικός. Απλά εμείς ήμασταν και θα είμαστε σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίζουμε άμεσα την όποια ενημέρωση έχουμε από τον ΕΟΔΗ.
1: Παράλληλα, επανέλαβε πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω συγκεκριμένου είδους κουνουπιού, το οποίο δρά κυρίως από το σούρπο στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακόμη και στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, πάντως, εκτιμάται πως μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
2: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό και οι ασθενείς δεν απομονώνονται, δεν χρειάζεται το παραμικρό. Μεταδίδεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιού. Είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο τσιμπάει από το σούρουπο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Άρα αν κάποιο κουνούπι μας τσιμπήσει εντός της ημέρας, δεν είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου, άρα δεν έχουμε κανένα φόβο. Ούτε όμως σημαίνει ότι και όλα τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Ακόμα και σε περιοχές που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, μόλις 1 στα 500 κουνούπια μπορεί να είναι μολυσμένο.
1: Μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω μετάγγισης αίματος. Ωστόσο, στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα αιμοπροστασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
2: Τα δίδεται λοιπόν αποκλειστικά με αυτό το είδος κουνουπιού. Μπορεί βέβαια να γίνει μετάδοση και μέσω της μετάγγισης αίματος. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές, οι δήμοι της χώρας που έχει εμφανιστεί κρούσμα ή όπως είχαμε το πρόσφατο ατυχές συμβάν, ο Δήμος Χερσονήσου να μπει και αυτός χωρίς να έχει κρούσμα, επειδή ο άνθρωπος που νόσησε, η κατοικία του ήταν στο σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, αυτοί οι δύο κατηγορίες, οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αιμοπροφύλαξης.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, περίπου το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, εξάνθημα και κόπωση.
2: Αν όμοιγέντο συμβεί κάτι τέτοιο, το 80% των συμπολιτών μας δεν θα εμφανίσει κρούσμα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει συμπτώματα που προσομοιάζουν με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό, μυαλγία, θα νιώσουμε μια κόπωση, μπορεί να εμφανιστεί και εξάνθημα. Όμως 1% και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι θα εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή και τα δύο. Είχαμε έναν ασθενή που είχε και τις δύο επιπλοκές.
3: Υψηλές σκληρότητες αναμένονται, κυρίες και κύριοι, και το Σεπτέμβριο στα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα της Κρήτης, με τη φετινή τουριστική περίοδο να δείχνει ότι θα διατηρήσει τη δυναμική της τουλάχιστον έως τα τέλη Οκτωβρίου. Οι καλές καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές φαίνεται πως ενισχύουν την επιλογή του νησιού και εκτός των καλοκαιρινών μηνών. Μάλιστα, όλο ένα και περισσότερα καταλήμματα παραμένουν ανοιχτά έως και τον Νοέμβριο.
1: Υψηλές πληρότητες αναμένονται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Σφακιανάκη. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλλά και του καλού καιρού, αρκετοί τουρίστες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη τον συγκεκριμένο μήνα. Εκτιμάται μάλιστα ότι η σεζόν θα κινηθεί σε καλά επίπεδα ως και τα τέλη Οκτωβρίου.
4: Ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φαίνεται, θα έχει υψηλές πληρότητες. Όλα τα τελευταία χρόνια είναι ένα κατεξοχήν μήνας που επιτυχάνει υψηλές πληρότητες. Οι τιμές σε αυτή την περίοδο είναι χαμηλότερες από τη high season, αλλά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε πολλοί προτιμούν να έρχονται αυτή την περίοδο γιατί θα απολαύσουν καλύτερα τις διακοπές τους. Από ό,τι φαίνεται, η σεζόν θα πάει πολύ καλά μέχρι και τέλος του Οκτώβρη.
1: Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ από εκεί και μετά θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Ωστόσο, ορισμένα καταλήμματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως και τα μέσα Νοεμβρίου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η φετινή τουριστική κίνηση κινείται μέχρι στιγμής στα ίδια περίπου επίπεδα.
4: Αναμένεται μέχρι τις 20 Οκτώβρη, δηλαδή να έχουμε, μέχρι τις 20 Οκτώβρη να έχουμε καλές πληρότητες. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτύνει η σεζόν. Όμως αρκετά ξενοδοχεία θα μείνουν και μέχρι 10 με 15 του Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Και οι tour operator κρατάνε ακόμα κάποιες πτήσεις μέχρι εκείνη την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία φθινόπωρα ήταν πάντα έτσι το ίδιο σκηνικό. Και είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, γιατί και πέρυσι ήταν επιτυχημένη η περίοδο.
1: Παράλληλα, το Νοέμβριο διαμορφώνεται σταδιακά μια τάση να παραμένουν στην Κρήτη μέχρι και τα μέσα του μήνα τουρίστες που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν τους καλοκαιρινούς μήνες για τις διακοπές τους. Πρόκειται για μια τάση που συμβάλλει στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
4: Βεβαίως ισχύει. Απλά το Νοέμβριο παραμένουν ένα μέρος των ξενοδοχείων ανοιχτό, έτσι. Αλλά δημιουργείται μια τάση να έρχονται ακόμα. Μέχρι και μέσα του Νοέμβρη να έρχονται ακόμα τουρίστες της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Όσον αφορά το τρίμηνο του καλοκαιριού, οι πληρότητες κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη σεζόν μεταξύ άλλων και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι τουρίστες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους, ενώ οι ξενοδόχοι από την πλευρά τους προχώρησαν σε περισσότερες προσφορές και πιο ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.
4: Οι πληρότητες ήταν περίπου το ίδιο και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ελαφρά χαμηλότερες από πέρυσι. Αλλά αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικράτησαν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ σοβαρές. Όμως ήταν μια δύσκολη σεζόν από την πλευρά ότι οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά στον τρόπο που κλείνουν. Και αυτό οδήγησε τα ξενοδοχεία να παρακολουθούν βήμα-βήμα τις εξελίξεις, να δώσουν αρκετές προσφορές. Αλλά τελικά επιτέχθηκαν οι πληρότητες που θέλαμε.
3: Με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει το Σαββατοκυριακό στην Κρήτη, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να παραμένει αυξημένος. Σταδιακή εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από την Κυριακή, χωρίς όμως ουσιαστική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τα μελτέμια θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες.
1: Με τους ισχυρούς ανέμους να παραμένουν στο προσκήνιο και τον κίνδυνο πυρκαγιάς να αυξάνεται, θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της Κρήτης. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένιση από την Κυριακή, χωρίς όμως να αλλάζει σημαντικά η γενικότερη εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες. Ισχυροί άνεμοι, που κατά τόπους θα φτάνουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού το Σάββατο, διατηρώντας σε επιφυλακή τις περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Η θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
0: Θα παραμείνουν και αυτό το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι που θα πνέουν με ένταση για το Σάββατο και στα 7 μποφόρ, που σημαίνει ότι για ακόμα ένα 24ωρο το νησί θα βρίσκεται σε ετοιμότητα, σε επαγρύπνηση για πιθανότητα πυρκαγιάς. Οι άνεμοι λοιπόν 5 με 7 μποφόρ για το Σάββατο, η θερμοκρασία θα βρίσκεται κοντά στους 30 με 31 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στις παραθαλάσσιες περιοχές, βόρειες και παραθαλάσσιες περιοχές.
1: Στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού, ο υδράργυρος το Σάββατο θα αγγίξει τους 37 βαθμούς. Την Κυριακή οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, χωρίς να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, καθώς θα υποχωρήσει η έντασή τους.
0: Στα κεντρικά όμως τμήματα του νησιού, καθώς επίσης και τα νοτιότερα, ο υδράργυρος θα αγγίζει τοπικά και τους 37 βαθμούς. Για την Κυριακή τώρα το 24ωρο θα ξεκινήσει πάλι με ενισχυμένους ανέμους, όμως γρήγορα θα πέσει η έντασή τους, δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ, που σημαίνει ότι σταδιακά θα φεύγουμε και από την υψηλή ετοιμότητα όσον αφορά τις πυρκαγιές. η θερμοκρασία και λόγω της πτώσης της έντασης των ανέμων θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα και τα αστικά κέντρα, σχεδόν αμετάβλητη θα έλεγα για τις νοτιότερες, κεντρικές και νοτιότερες περιοχές.
1: Παρόμοια θα είναι η εικόνα και τη Δευτέρα, με τους ανέμους να φτάνουν ως τα 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο. Αντίστοιχη θα είναι η κατάσταση και την Τρίτη και την Τετάρτη, με τα μελτέμια να επιμένουν και τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά.
0: Δευτέρα τώρα, ίδια περίπου εικόνα του καιρού, με το μελτέμι να αγγίζει και τα 5 μποφόρ ως μέγιστη τιμή. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Τρίτη και Τετάρτη δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά η εικόνα του καιρού. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο για την Τρίτη και την Τετάρτη. Με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, πάντως δεν φαίνεται να αλλάζει ιδιαίτερα το σκηνικό του καιρού, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες 10 μέρες, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Έτσι θα πάμε με ένα σκηνικό σχεδόν καλοκαιρινό, θερμοκρασίες σχεδόν καλοκαιρινές και το μελτέμι με μια αυξομοιούμενη ένταση.
3: Με σημαντικές πιέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ολοκληρώθηκε η περίοδος των θερινών εκπτώσεων στα Χανιά, όπως τουλάχιστον λέει ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και το αυξημένο κόστος διαβίωσης επηρέασαν αισθητά την καταναλωτική συμπεριφορά. Παράλληλα, η αυξημένη τουριστική κίνηση στην πόλη δεν κατάφερε να αντιστρέψει πλήρως το κλίμα συγκράτησης στην παραδοσιακή λιανική αγορά.
1: Συγκρατημένοι ήταν οι καταναλωτές στις αγορές τους κατά την εκπτωτική περίοδο στα Χανιά. Ντόπιοι αλλά και τουρίστες εμφανίστηκαν φιδωλοί στις αγορές τους, με τους εμπόρους να κάνουν λόγο για περιορισμένη κίνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον τζίρο του φετινού καλοκαιριού. Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν για μεγαλύτερη κινητικότητα, η αγορά παρέμεινε υποτονική.
5: Συγκρατημένη κίνηση, τελειώσανε εκπτώσεις, υπήρχε κόσμο στο νησί, παρόλο τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν οι έμποροι, έτσι ώστε να διατηρήσουν την αγορά ζωντανή και με προσφορές και με γενναίες εκπτώσεις. Παρόλο τα προβλήματα δεν σταματάνε. Ήμασταν και ανταγωνιστικοί. Ο κόσμος, παρόλο τις δυσκολίες, γιατί παρόλο αυτό που συμβαίνει, που έχει αλλάξει αυτό που μας στήσει στις εμπορικές επιχειρήσεις, είναι η ακρίβεια. Αυτό αποτυπώνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη. Παρόλο αυτό, ο κόσμος υπήρχε και στην αγορά και στο νησί.
6: Το καλοκαίρι φέτος φάνηκε ότι είχε μια πτωτική πορεία συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Περιμέναμε καλύτερα πράγματα. Οι εκπτώσεις βοήθησαν και η λευκή νύχτα, αλλά λίγο. Δεν ήταν αρκετά ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε.
7: Τάλια, όπως πάντα, τα τελευταία 3 χρόνια πάμε πάρα πολύ άσχημα όλοι. Και όποιος λέει ότι πάει καλά, λέει ψέματα. Στα είδη τα δικά μας, στα ρούχα δηλαδή.
1: Αυτό που ζητούν οι άνθρωποι της αγοράς είναι μεγαλύτερη στήριξη από τους καταναλωτές, με την προτίμηση στις τοπικές επιχειρήσεις να αποτελεί, όπως λένε, σημαντική ανάσα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις της αγοράς.
5: Εμείς αυτό που ευελπιστούμε είναι να υπάρχουν έτσι, να στηριχτεί η τοπική οικονομία, να στηριχθεί η τοπική αγορά, γιατί αυτό είναι σημαντικό, είναι η ρεχοκαλιά της τοπικής οικονομίας, να δοθούν χρηματοδοτικά εργαλεία και τώρα εν ώψη της ΔΕΘ, έτσι ώστε να ανασάνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Οπότε αυτό που ευελπιστούμε είναι μια εικόνα την οποία θα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα.
7: Κάθε χρόνο και χειρότερα. Δεν βλέπω φως, δεν έχει ο κόσμος λεφτά, ξεμένει, χάλια διόρθωτα. Ευελπιστούμε, μπας και συμβεί τίποτα και πάρουν μπρος οι επιχειρήσεις και αρχίσει ο κόσμος να κατεβαίνει και να ψωνίζει, που δεν το νομίζω, αλλά...
1: Την ίδια ώρα πάντως δεν λείπει και η συγκρατημένη αισιοδοξία. Στην τοπική αγορά εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα, με την ελπίδα ότι η κίνηση θα αυξηθεί και οι καταναλωτές θα προχωρήσουν σε περισσότερες αγορές.
7: Και οι μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές έχουν πτώσει του τζίρου τους. Ακόμα και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια μικρή πτώση.
6: Από εδώ και πέρα ξεκινάει η καινούργια σεζόν, μπαίνουμε δυναμικά, περιμένουμε μεγαλύτερη προσέλευση το χειμώνα και το φθινόπωρο. Και ελπίζουμε πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, δύο εργαζόμενους ανέσυρα ζωντανούς σήμερα οι διασώστες στο Νεπάλ από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Η καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα έχει στοιχήσει στη ζωή σε τουλάχιστον 1.287 ανθρώπους, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων έχει εκτοξευθεί σε 5.083.
1: Διασώστες στο Νεπάλ ανέσυραν την Παρασκευή δύο εργάτες ζωντανούς από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης συνέχιζαν την επιχείρηση για να φτάσουν σε άλλους που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι. Οι δύο άνδρες διασώθηκαν από τη σύραγγα τη Ρούση 3α9 ημέρες μετά τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετώνα και κατέστρεψαν πόλεις παρέσυραν χωριά στο Νεπάλ στις 26 Αυγούστου. Ο βουλευτής του Νεπάλ Σριράμ Νεουπάνε ανακοίνωσε τη δεύτερη διάσωση σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook, λίγο αφού το εκπρόσωπος του στρατού επιβεβαίωσε τη διάσωση του πρώτου παγιδευμένου εργάτη. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι δύο άνδρες είναι ο Σάι Ζαχ, 30 ετών, εργοδηγός μηχανολογικού εξοπλισμού, και ο Καμπίρ Μαχαρτζάν, 45 ετών, μηχανολογικός επόπτης. Τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια ειδήσεων μετέδωσαν εικόνες του πρώτου διασωθέντος εργάτη, καλυμμένου με λάσπη, τον οποίο ένας διασώσης μετέφερε στον ώμο του μακριά από το σημείο. Είχε ανέφεραν ότι και οι δύο άνδρες είναι σε σταθερή κατάσταση και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Κατμαντού.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γιώργο Ακόπουλο να δούμε αναλυτικά την αθλητική δημοσιογραφία. Καλώς τον. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, ο Φίλιππ επιστρέφει στο Παγκρίτιο, αφού έφαγε εκεί πολύ βροχή, η αλήθεια είναι, στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ. Επιστρέφει στο Παγκρίτιο, είναι δύο συνεχόμενα τα παιχνίδια τώρα, έτσι, δεν είναι εδώ στο Ηράκλειο,
3: Ναι, η βροχή που πολύ σωστά είναι δύο συνεχόμενα τα παιχνίδια στο Ηράκλειο, αλλά να επιστρέψω σε αυτό που είπες για τη βροχή της Τούμπας. Πάλι από τον εαυτό μου συμβαίνει τις τελευταίες φορές. Η καταιγίδα που έφαγε στην Τούμπα δεν ήταν κυριολεκτική. Ωστόσο υπήρχε και μια καταιγίδα μεταφορική όλη την εβδομάδα, με όσα έγιναν στο μεταγραφικό παζάρι, θα λέγαμε, και πεδίο. Μία αναστάτωση, τεράστια αναστάτωση υπήρξε την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περίοδου, κυρίως με το κομμάτι του Τιάγκο Νους. Τέλος καλό, όλα καλά θα πω εγώ, αφού ναι, ο Νους και ο Αποστολάκης θα συνεχίσουν την καριέρα τους στον Ολυμπιακό, αλλά όχι από τώρα, που ήταν και το βασικό ζητούμενο, η ομάδα να είναι πλήρης στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν στο Europa League. Ο Τιάγκο Νους θα ενταχθεί στους Πειραιώτες τον Ιανουάριο και μάλιστα στο τέλος Ιανουαρίου, όπως μας πληροφόρησε σήμερα η ΠΑΕ, δηλαδή θα είναι διαθέσιμος και στα δύο παιχνίδια του Ιανουαρίου τα ευρωπαϊκά για τον Χρήστο Κόντι. Ο Αποστολάκης θα είναι του χρόνου, Αθανασίου θα είναι παίκτης για δύο χρόνια του Όφη, οπότε θα έλεγα

0: καταιγίδα εντός εισαγωγικών, ο Όφη τελικά βγήκε και ενισχυμένος, αφού και χρήματα έβαλε στα ταμεία του και όλοι οι ποδοσφαιριστές θα είναι διαθέσιμοι στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Και ξέρεις, όλο αυτό όσο δείχνει ότι ο Όφη έχει ανέβει επίπεδο, κοιτούν τους ποδοσφαιριστές του πλέον οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν γινόταν αυτό τα τελευταία χρόνια και πλέον στρέφει την προσοχή του στα αγωνιστικά. Μετά τα τρία σερί εκτός έδρας παιχνίδια με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στη Βουλγαρία και τα δύο μάτς στη Θεσσαλονίκη με Άρη και ΠΑΟΚ, την Κυριακή στο Παγκρίτιο ξανά στις 7.30 απέναντι στην Κηφισιά, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες. Σήμερα οι παίκτες επέστρεψαν και στις προπονήσεις.
1: Άρα λοιπόν είναι τώρα μονόδρομος για τον Όφη, μπαίνοντας πια στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο νίκες τώρα μέσα στο Παγκρίτιο, καταρχάς με την Κηφισιά και μετά από λίγες ημέρες με την Χόφενχάιμ, την οποία θα υποδεχτεί εδώ ή θα υποδεχτούν οι Ασπρόμαυροι. Είναι μονόδρομος, Δημοσθένη?
0: Όχι, η Χόφενχάιμ είναι την μεθεπόμενη εβδομάδα.
1: Είδες, τα μπέρδεψα. Είναι σε... ναι. Μεσολαβεί ένα παιχνίδι, έχεις δίκιο. Ναι, ναι.
0: Μεσολαβεί για το κύπελο. Έχει το κύπελο. Δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Και πράγματι όμως αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι μονόδρομος οι νίκες και στο παιχνίδι με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα την Κυριακή, προκειμένου να μην μείνει πίσω η ομάδα, γιατί θυμίζω ότι έχασε από τον Άρη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Και την Τετάρτη ακολουθεί η αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης. Θέλουμε με νίκη, που είναι και το φαβορί σε αυτήν την αναμέτρηση, καθώς αγωνίζεται με ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, θέλουμε νίκη να εξαργυρώσει αυτή την ισοπαλία που πήρε στην Τούμπα την Τετάρτη και να έχει βλέψεις για να τερματίσει στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα. Από εκεί και πέρα έρχονται τα δύσκολα. Ναι. Ξεκινούν τα πραγματικά δύσκολα, αφού θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο γήπεδο Καραϊσκάκη το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα και στη συνέχεια ακολουθεί η Χόφενχάιμ στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για το Europa League. Ένας από τους πολύ δύσκολους αντιπάλους που θα έρθουν στο Ηράκλειο και στο Παγκρίτιο φέτος να αντιμετωπίσουν τον Όφη.
1: Εντάξει, παρόλο που εγώ έτσι έκανα ένα μεγάλο άλμα μέχρι τις 17 του Σεπτέμβρη, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως αυτά μέχρι τότε σε κάθε περίπτωση. Πες μας και τι έγινε με τον Ηλία Κουτσουπιά και την Άντερλεχτ, Δημοσθένη.
0: Ναι, ο Κουτσουπιάς, ο οποίος πήγε σε μια ομάδα που θα είναι αντίπαλος του Όφη και θα έρθει στο Παγκρίτιο. Μιλάμε για τον γιο του Γιώργου Κουτσουπιά, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Όφη τη δεκαετία του 90. 25 χρονών, από τη Φροζινόν πήγε στην Άντερλεχτ. Ένας ποδοσφαιριστής ο Κουτσουπιάς, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στον Όφη από τις ακαδημίες της ομάδας όταν ήταν έφηβος, πλέον αντίπαλος της ομάδας. Θα επιστρέψει όχι όμως για να αγωνιστεί απέναντι στον Όφη, καθώς η Άντερλεχτ τον απέκτησε χθες, κάτι που σημαίνει ότι δεν πρόλαβε να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά νομίζω ότι θα έρθει σίγουρα ο Κουτσουπιάς στην πόλη όπου γεννήθηκε και νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερες οι στιγμές σε ένα σπουδαίο ραντεβού στο Ηράκλειο, σε ένα από τα πολλά σπουδαία ραντεβού φέτος στην πόλη.
1: Έλα να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ, γιατί είσαι πόσα, σε 10 λεπτάκια από τώρα έχουμε τζάμπολ, εδώ δίπλα, στα δύο αεράκια, Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Στα πλαίσια του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης, με 4 ομάδες Ευρωλίγκας. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο, δεν είναι ένα τουρνουά ανάμεσα σε ομάδες χαμηλής δυναμικότητας. Πριν από λίγο ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85 και όπως πες και εσύ, στις 9 ακριβώς ο Ολυμπιακός τυπικά υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να αποθεώνει από χθες τους παίκτες που κατέβηκαν στο Ηράκλειο κατά την άφηξή τους στο αεροδρόμιο. Την Κυριακή είναι ο μικρός τελικός στις 6, ο μεγάλος τελικός στις 9. Να πω ότι απόψε δεν θα αγωνιστούν για τον Ολυμπιακό ο Μοντέρο, ο Βεζένκοφ, ο Μιλουτίνοφ, ο Παπα-Νικολάου και ο Λαρετζάκης, αλλά παρόλα αυτά είναι πόλος έλξης. Ο πρωταθλητής Ευρώπης, μην ξεχνάμε, ο Ολυμπιακός, για όλους τους φίλους της ομάδας και όχι μόνο,
1: και
0: θα
1: όχι
0: έλεγα.
1: Μόνο. Η αλήθεια είναι μια ευκαιρία για πολλούς φιλάθλους όλων των ομάδων να πάνε στο γήπεδο έτσι και να δουν, ελπίζουμε, καλό μπάσκετ. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: χωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,37% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.701,38 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 261,92 εκατομμύρια ευρώ. 48 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 53 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, να περιμένετε πολλά καινούργια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση.

0: θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με το Ηλευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε, έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο και τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Χτίμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ δίπλα του για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο